0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 3:30.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
6: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως, δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
7: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
8: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή, συνεργασία και με επαγγελματίες.
9: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
10: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
11: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
12: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
13: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
0: Δελτίο καιρού.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
14: Ακούμε ράδιο Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Πάμε σε αγάπη να θυμίζει.
1: Πάμε αερατά.
0: Βάλτε τον Μύρονα.
2: Ναι, βάλτε εσύ. Βλέπεις. Όχι.
3: Ο καφές σου

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
2: Ράδιο Ρούμελι News.
3: Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Αξίζουν πολλά.
6: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
5: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
6: Παπαδημητρόπουλος.
5: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
6: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
5: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
6: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
3: 25 λεπτά χωρίς διαλύσεις.
7: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
8: Ξέρει τη διάθεσή σας.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
1: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
2: Ακούτε, Ράδιο Ρούμελι Νιούς.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 5:30.
0: Δελτίο καιρού.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
5: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
4: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
4: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
6: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
5: Radio Rumeli News. Radio Rumeli News.

Ακούτε Ράδιο Ρουμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
3: Κατά τη διάρκεια της άσκησης ή όταν υπάρχει έντονη εφίδρωση. Παράλληλα, όσο μεγαλώνουμε, η αίσθηση της δίψας μειώνεται, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο σημαντική την τακτική κατανάλωση νερού. Οι ειδικοί συνιστούν να πίνουμε νερό σταδιακά μέσα στην ημέρα, χωρίς να περιμένουμε να διψάσουμε, ενώ υπενθυμίζουν ότι μέρος της καθημερινής ενυδάτωσης προέρχεται και από τα φρούτα και τα λαχανικά που έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε νερό. Ένα ποτήρι νερό αμέσως μετά το πρωινό ξύπνημα αποτελεί, σύμφωνα με τους ειδικούς, μία απλή αλλά ιδιαίτερα ωφέλιμη καθημερινή συνήθεια.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 7 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία. Η Γαλλική Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των επιπλέον θανάτων που αποδίδονται στον καύσωνα ανήλθε στους 1000. Στην πόλη Μπρεβάζ της Βόρειας Γαλλίας, δύο δίδυμα κορίτσια μόλις 15 μηνών βρέθηκαν νεκρά στα κρεβάτια τους, σύμφωνα με την προκαταρκτική έρευνα. Η εισαγγελία αναφέρει πως διερευνάται ιδίως η πιθανότητα αφυδάτωσης λόγω της υψηλής θερμοκρασίας που καταγράφηκε στο δωμάτιο. Οι γονείς τους συνελήφθησαν, ενώ τα άλλα 4 παιδιά τους ηλικίας από 3 ως 6 ετών διακομίστηκαν σε νοσοκομείο με συμπτώματα αφυδάτωσης, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο. Στο Βερολίνο, η αστυνομία χρησιμοποίησε τα κανόνια νερού των αστυνομικών οχημάτων για να δροσίσει τα πλήθη. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κάλεσε τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να εφαρμόσουν ολοκληρωμένα σχέδια προστασίας της δημόσιας υγείας από τα ακραία κύματα ζέστης, προειδοποιώντας ότι οι καύσωνες που άλλοτε εμφανίζονταν μια φορά αναγενιά εξελίσσονται πλέον σε σχεδόν ετήσιο φαινόμενο, με την Ευρώπη να αποτελεί την ήπειρο που θερμαίνεται ταχύτερα στον πλανήτη. Στη δραματική προειδοποίηση ότι ο αριθμός των νεκρών στη Βενεζουέλα μπορεί να φτάσει και τους 10.000, προέβη ο συντονιστής ανθρωπιστικών υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών για τη χώρα, Τζιανλούκα Ραμπόλα Ντέλε Τιντάρο. Επισήμως έχουν καταγραφεί 1.719 νεκροί, ενώ οι τραυματίες ξεπέρασαν τους 5.000. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου Χόρχε Ροδρίγκες, 189 κτίρια ισοπεδώθηκαν, ενώ περισσότεροι από 15.000 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτείων για τη Μέση Ανατολή, Steve Witkoff, βρίσκεται καθοδόν προς την Ντόχα, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται το CNN. Δεν έχει αποσαφινιστεί αν στο ίδιο ταξίδι συμμετέχει και ο Τζάρετ Κούσνερ, γαμπρός του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Ίσως σημαντικές, ίσως και όχι, χαρακτήρισε τις προγραμματισμένες συνομιλίες με το Ιράν που θα γίνουν στην Ντόχα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Αν η αμερικανική πλευρά τηρήσει το μνημόνιο συνεννόησης, θα εκπληρώσουμε και εμείς τις υποχρεώσεις μας, έγραψε στο έξω πρόεδρος του Ιράν Μασούτ Πεζεσκιάν. Νωρίτερα, ο Ιρανός υφυπουργός εξωτερικών Καζέμ Γαριμπαμπαντή, απαντώντας στον Μακρόν, ο οποίος ανέφερε πως η Γαλλία και το Ομάν εργάζονται από κοινού για την αποκλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή και ότι θα συνεργαστούν με τους εταίρους τους για την απομάκρυνση των αρκών από το στενό του Ορμούς, απάντησε πως η αποναρκοθέτηση του στενού είναι μια επιχείρηση που θα διεξαχθεί αποκλειστικά από το Ιράν, σύμφωνα με το μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές τους επόμενους μήνες και από Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε πολίτες στο Εγάλαιο, στον αποήχο της σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε πως η αύξηση μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα και πρόσθεσε ότι εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν για να μειώσουμε τις τιμές. Με αφορμή εξάλλου την κριτική που ασκείται από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, έκανε λόγο για αυτούς που αναμασούν παλιές υποσχέσεις και ξεπερασμένα συνθήματα και πρόσθεσε πως δεν έχουμε ξεχάσει τους πειραματισμούς που παραλίγο να μας οδηγήσουν στον γκρεμό. Την εκτίμηση ότι μόλις τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης θα μπει η οικονομία στον πάγο, εξέφρασε από την Κάσο ο Νίκος Ανδρουλάκης, υποστηρίζοντας ότι είναι άμεση προτεραιότητα η περιφερειακή ανάπτυξη. Σε 17 συλλήψεις προχώρησαν μέχρι στιγμής οι αρχές σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών, ληστείες, σωματικές βλάβες και φθορές με αθλητικό υπόβαθρο. Σε εφαρμογή τίθεται από αύριο 1η Ιουλίου νέος ευρωπαϊκός και εθνικός μηχανισμός για τις ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την επιβολή σταθερού δασμού 3 ευρώ ανά είδος προϊόντος σε αποστολές αξίας ως 150 ευρώ. Το μέτρο αφορά κυρίως αγορές ιδιωτών μέσω μεγάλων ηλεκτρονικών πλατφορμών και στοχεύει στην εξομάλυνση των τελωνιακών διαδικασιών. Στις 10:20 το βράδυ θα κλείνουν ως την 5η οι σταθμοί του Μετρό Μέγαρο Μουσικής Αμπελόκη, Πιπανόρμου και Κατεχάκη λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3. Στην αθλητική επικαιρότητα και στα παιχνίδια του Παγκόσμιου Κυπέλου, με 2-1 επικράτησε η Βραζιλία της Ιαπωνίας και εξασφάλισε την πρόκριση στους 16. Στους 16 πέρασε επίσης η Παραγουάη, καθώς απέκλεισε τη Γερμανία με 4-3 στα πέναλτι. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική ως 6 μποφόρ τοπικά στα ανατολικά με βαθμιαία εξασθένηση. Θερμοκρασία ως 36 βαθμούς Κελσίου, 26 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
2: 1984.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
4: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού, του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία, του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας, από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
5: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
6: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
7: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
6: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
8: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
7: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
5: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες.
9: Θες.
5: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
2: Αθήνα 984.

0: αγάπη.
1: Δεν ξέρω τι ακούτε εσείς, πάντως σίγουρα είστε συντονισμένες, συντονισμένοι στον Αθήνα 984, πρωινό Τριτούλας σήμερα, Τρίτη 30 Ιουνίου του 2026.

Μία μέρα σαν όλες τις άλλες δεν ξέρω, θα το δούμε αυτό στην πορεία των πραγμάτων. Mind the Trap λοιπόν στον Αθήνα 984. Βασίλης Γεωργίου στην κονσόλα ρυθμίζει τον ήχο. Βαρβάρα Βιτζιλέου, Πάνος Καβαδάς στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Σταύρος Αμάραντος στο τηλεφωνικό μας κέντρο απαντάει στο 213-09-09-100 στις νόμιμες επισυνδέσεις. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τραπεζιώτης και 6-9-48-9-84-9-84 τρόπος επικοινωνίας μέσω Viber.

0: Ήταν η χθεσινή, ποδοσφαιρικά μιλώντας. Τα πολιτικά θα τα δούμε στην πορεία, αλλά επειδή μπάλα είναι και γυρίζει και νομίζω ότι αξίζει να στεκόμαστε λίγο και στα του Μουντιάλ, έτσι όπως έρχονται την προηγούμενη νύχτα, γιατί αυτό το Μουντιάλ είναι για τους πιο ξέγνιαστους από εμάς που έχουμε πάρα πολύ πρωινές δουλειές. Εν τούτης, νομίζω ότι ήταν μια πολύ καλή μέρα χθες για το ποδόσφαιρο, έτσι και για όσους λατρεύουν ειδικά τις εκπλήξεις στο ποδόσφαιρο. Η πρόκριση της Παραγουάη σε βάρος της έτσι και αλλιώς αχώνευτης ποδοσφαιρικά Γερμανίας. Στα πεναλτάκια πήγε η ιστορία, 3-4 επικράτησε η Παραγουάη. Από εκεί και πέρα, από τις εικόνες που αξίζει να κρατήσουμε χθες, και αφού πούμε ότι πριν από λίγο και το Μαρόκο κατάφερε να περάσει στα πέναλτι και αυτό, να προκριθεί σε βάρος της Ολλανδίας, μια ομάδα που ομολογουμένως έχει παίξει πολύ ωραίο ποδόσφαιρο στη διάρκεια αυτής της διοργάνωσης, αξίζει να σταθούμε και στα όσα έγιναν χθες στον αγώνα μεταξύ της Βραζιλίας και της Ιαπωνίας. Δεν είναι τόσο η είδηση εδώ βέβαια το γεγονός.
1: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
0: Τους παίκτες, τον προπονητή να μαζεύει τους παίκτες γύρω του, να υποκλίνεται μπροστά τους και να τους ζητάει συγγνώμη για τον αποκλεισμό και μετά όλοι μαζί να κατευθύνονται προς την εξέδρα. Είναι εικόνες τελείως ξένες στην κουλτούρα μας και στον πολιτισμό μας, και αναρωτιέμαι πολλές φορές, δεν είναι η υπόκληση, είναι η κίνηση και η αναγνώριση σε όλα αυτά τα πράγματα, έτσι να μην σταθούμε στην υπόκληση ως υπόκληση. Και από εκεί και πέρα μετά, το εντυπωσιακό βέβαια, η εικόνα από τα αποδυτήρια της εθνικής ομάδας της Ιαπωνίας, που μετά από κάθε αγώνα τα αφήνουν οι άνθρωποι πίσω πιο καθαρά και από ό,τι τα βρήκαν. Ενώ το ίδιο συμβαίνει επίσης και στις εξέδρες, όπου φιλοξενούνταν οι φίλοι, οι άνθρωποι που ταξίδεψαν από την Ιαπωνία μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ή οι άνθρωποι από την Ιαπωνία που ζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Είναι εικόνες στις οποίες νομίζω αξίζει να σταθεί κανείς, μαζί βεβαίως με όλα τα υπόλοιπα, τα πιο πολιτικά που προκύπτουν από το ποδόσφαιρο, γιατί παρά τα νοπολίτικα που μας σερβίρουν εδώ πέρα τάχα μου δήθεν, έτσι, στο πλαίσιο του εισαποστακισμού που είναι ευπόλυτος στη χώρα μας, λατρεύουμε στη χώρα αυτή τις ίσες αποστάσεις, γι' αυτό έχουμε φτάσει ως εδώ που έχουμε φτάσει, αυτήν την κατάσταση Frankenstein. Τα πολιτικά συμπεράσματα που βγαίνουν και από το ποδόσφαιρο είναι επίσης χρήσιμα και κρίσιμα. Να δούμε και τα υπόλοιπα. Δεν μπορούμε να ξεχνάμε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε στη διάρκεια της διοργάνωσης από την υποτίθεται ψύχρεμη κατά τα άλλα FIFA, η οποία έγινε ουσιαστικά παιχνιδάκι στα χέρια του Τραμπ και των υπολείπων της κυβέρνησής του, που μοιάζουν με casting από κακούς σε παλιά ταινία James Bond. Τέλος πάντων, μου έκανε εντύπωση, γιατί πάλι έπεσε στα μάτια μου ένα βίντεο σήμερα το πρωί, όπου είχε μαζεμένες δηλώσεις ποδοσφαιριστών του Ιράν από τους τρεις αγώνες που έδωσαν στο πλαίσιο των ομίλων, όπου σε ούτε μία ερώτηση στη μεικτή ζώνη από τους δημοσιογράφους δεν είχε να κάνει με τον αγώνα που έπαιζαν κάθε φορά οι άνθρωποι, αλλά ήταν ερωτήσεις που είχαν να κάνουν με την κατάσταση που επικρατεί στην χώρα, και ήταν ερωτήσεις, όσοι κάνουμε αυτή τη δουλειά καταλαβαίνουμε πως τίθενται οι ερωτήσεις κάθε φορά, έχει νόημα πως τίθεται μια ερώτηση στο δημόσιο διάλογο, ήταν ερωτήσεις πιο πολύ για να τσιμπήσουν οι παίκτες και να πούν κάτι που θα παίξει μετά και θα χρησιμοποιηθεί καταλήλως. Αντιλαμβάνεστε τι θέλω να πω. Ήταν ερωτήσεις για τον τρόπο με τον οποίο οι παίκτες πιστεύουν ότι πρέπει να ανοίξουν και να επαναλειτουργήσουν, να επαναλειτουργήσει το στενό του Ορμούζ. Ρωτήθηκαν για τα πυρηνικά, ρωτήθηκαν για την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα. Λες και σε όλο τον υπόλοιπο πλανήτη επικρατεί ειρήνη και όλα είναι τόσο καλά ρυθμισμένα, που το τελευταίο πράγμα που μας έχει απομείνει για να ρυθμίσουμε και για να φέρουμε στα δικά μας μέτρα, τα του πολιτισμού που λέγαμε και στην αρχή, έχουν απομείνει στο Ιράν οι όποιες εκκρεμότητες. Οπότε πρέπει να τις διευθετήσουμε και αυτές. Τέλος πάντων, πίσω από την μπάλα που γυρίζει και το θέαμα που προσφέρει, κάθε Μουντιάλ έτσι κι αλλιώς έχει μικρές ή μεγαλύτερες ιστορίες έτσι, εκπλήξεων ή τέλος πάντων ιστοριών που μπορούν να ταξιδέψουν στο μέλλον και να περάσουν ως ποδοσφαιρικοί μύθοι, να καταγραφούν ως συλλογικοί μύθοι στο συλλογικό υποσυνείδητο. Υπάρχουν και αυτές οι ιστορίες της πολιτικής που τρέχουν δίπλα μαζί ή πάνω στο χορτάρι ή στις εξέδρες, εκεί γύρω που συμβαίνουν όλα πάντα γύρω από την μπάλα.

6-9-48-9-84. Όχι, ναι. 6-9-48-9-84-9-84 τρόπος επικοινωνίας μαζί μας μέσω Viber. Δεν ξέρω τι λέτε κι εσείς και για αυτά τα μουντιαλικά, αλλά και για τα υπόλοιπα που δεν είναι και λίγα, παρά το γεγονός ότι μπήκαμε πλέον και ημερολογιακά στην τελευταία ημέρα του Ιουνίου.

Μπήκαμε στην τελευταία μέρα του Ιουνίου και από ό,τι φαίνεται διανύουμε για τα καλά περίοδο προεκλογική. Το βλέπεις αυτό και από τον τρόπο με τον οποίο μπαίνουν τα πράγματα στο δημόσιο διάλογο, ξεκινώντας βεβαίως από την κυβέρνηση, από την πλευρά του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπου, ο οποίος, όπως κάθε Πρωθυπουργός, είναι αυτός που έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων κάθε φορά που τα πράγματα φτάνουν και μπαίνουν σε μια τέτοια διαδικασία. Παρ' όλα αυτά όμως γίνονται και πραγματάκια παράλληλα, όπως σε σχέση με την ακρίβεια για παράδειγμα. Γίνονται πραγματάκια, αλλά για να δούμε, γιατί έχουμε από τη μία την πλατφόρμα, την πολυδιαφημισμένη και χιλιοτραγουδισμένη, για την οποία λέγαμε την περασμένη εβδομάδα, το πόσο κάνει, όπου μπαίνεις και λες θέλω να αγοράσω 10 προϊόντα για παράδειγμα, αν έχεις τα λεφτά πάντα, και βάζεις τα προϊόντα και συγκρίνεις και βλέπεις σε ποιο σούπερ μάρκετ πωλείται πιο φθηνά. Δίπλα σε αυτό το φοβερό και τρομερό μέτρο, το οποίο ήρθε για να τσακίσει την ακρίβεια και να της δείξει να πάθει αυτό που δεν έχει ξαναπάθει ποτέ, χθες είχαμε και άλλες εξαγγελίες, οι οποίες κινούνται βεβαίως σε αυτή την γραμμή την προεκλογική.

Είχαμε συμφωνία εχθές που επιτεύχθηκε στη σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου, με τη συμμετοχή των εκπροσώπων της βιομηχανίας τροφίμων και του οργανωμένου Λιάν Εμπορίου. Χοντρικά αποφάσισαν τη διατήρηση των τιμών σε 2.000 βασικά προϊόντα για το επόμενο δίμηνο και αποφάσισαν να πάνε σε μείωση των τιμών από το Σεπτέμβριο και κάτω. Αλλά το ζητούμενο είναι ποια είναι η διατήρηση και ποια είναι η μείωση. Αυτό είναι το ερώτημα. Και επίσης για ποια διατήρηση τιμής μιλάμε, επάνω σε ποια προηγούμενη τιμή και σε ποια προηγούμενη κατάσταση έφτασε όλη η ιστορία να ακουμπήσει τη συγκεκριμένη τιμή για την οποία μιλάμε για τη διατήρησή της αυτά τα 2.000 προϊόντα, αλλά και γιατί είδους μειώσεις σε σχέση όμως και με τα υπόλοιπα που τρέχουν, γιατί δεν ξεκινάμε ποτέ μια συζήτηση από το σημείο 0, δεν ξεκινάμε πάνω σε μια λευκή κόλλα χαρτί. Έχουν προηγηθεί πράγματα που με μια λέξη περιγράφονται ως εξής: υπερκέρδη.

Και ενώ υπάρχει η πλατφόρμα λοιπόν, το πόσο κάνει, εμείς πορευόμαστε με την άλλη την πλατφόρμα της ζωής, το για πόσο φτάνει, για πόσο φτάνει ο μισθός, για πόσο φτάνει η σύνταξη, για πόσο φτάνει το εισόδημα στην οικογένεια, για να μπορέσει να βγάλει τον μήνα. Και μιλάμε τώρα για καταστάσεις παραίτησης, εδώ πέρα δεν μιλάμε για κάτι λιγότερο, και καταστάσεις... Όχι υποχώρησης ακριβώς, αλλά οπισθοχώρησης απέναντι σε όλο αυτό το πράγμα, το οποίο ουσιαστικά έρχεται και καταπίνει καθημερινά, διαρκώς, ακόμη ένα κομμάτι από το εισόδημα που έτσι κι αλλιώς δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει, δηλαδή, παιδιά, ο λογαριασμός δεν βγαίνει. Ή σε αυτούς που βγαίνει και αυτοί που παριστάνουν τέλος πάντων ότι όλα είναι καλώς καμωμένα, γιατί το παριστάνουν ότι είναι καλώς καμωμένα, έτσι είναι το πολιτικό αφήγημα από πίσω που καλούνται να υποστηρίξουν. Τίμιο, δεν λέω, καθένας ό,τι θέλει. Αλλά από την άλλη όμως να μπορούμε να αναγνωρίζουμε από κοινού 2-3 πράγματα, έτσι να έχουμε μια βάση λογικής και πραγματικότητας επάνω στην οποία συζητάμε.

Μετά τα όσα λοιπόν συνέβησαν χθες στην διάρκεια της συνάντησης, νομίζω ότι είναι σαφές πως η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για ακόμη μια φορά καταφεύγει στην γνωστή συνταγή, στη γνωστή τακτική αυτής της, της συμφωνίας μεταξύ κυρίων ουσιαστικά. Αφήνει, παραμερίζει στην άκρη τα έκτακτα διοικητικά μέτρα που είχαν ληφθεί με το πλαφόν, με όλη αυτή την ιστορία, την απόπειρα συγκράτησης των τιμών. Καμία κίνηση δεν έχει γίνει προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης της ακρίβειας. Ως τώρα τέτοιες κινήσεις έχουμε. Κινήσεις για να συγκρατηθεί ακρίβεια. Έχει τρομερή διαφορά βεβαίως το ένα με το άλλο και δεν περιμένετε από εμένα σας το εξηγήσω, το καταλαβαίνετε. Ουσιαστικά μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία της παραδοσιακής συνταγής της συμφωνίας μεταξύ κυρίων, εγκαταλείποντας όλα τα προηγούμενα και επιδιώκουν τι, μια εθελοντική συμφωνία με τις επιχειρήσεις, η οποία, όπως υποστηρίζουν από την πλευρά του Μαξίμου, από την κυβέρνηση, αυτή είναι και η συνταγή που θα επιτρέψει τη σταθεροποίηση των τιμών για το καλοκαίρι και θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις, το έφορο έδαφος, μην το δένετε δηλαδή και πολύ κόμπο, για μειώσεις από το φθινόπωρο.

Τα βλέπουν αυτά οι άνθρωποι της αγοράς, όχι μόνο εμείς, τα βλέπουν και σχολιάζουν και επισημαίνουν ότι η αντιμετώπιση της ακρίβειας προφανώς δεν μπορεί να εξαντλείται ούτε σε συμφωνίες συγκράτησης των τιμών, αλλά ούτε και σε ελεγκτικές παρεμβάσεις. Απαιτούνται και άλλα πρόσθετα μέτρα. Είπε ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ, για παράδειγμα, ο κύριος Κορκίδης, ότι απαιτείται ένα ευρύτερο πλέγμα μέτρων, το οποίο θα περιλαμβάνει, είπε ο άνθρωπος, τη μείωση του ενεργειακού κόστους, θα περιλαμβάνει αλλαγές στη φορολογία, θα περιλαμβάνει περιορισμό των έμεσων φόρων και κυρίως θα περιλαμβάνει τη δημιουργία συνθήκων υγιούς ανταγωνισμού. Και όλα αυτά βέβαια δεν προκύπτουν σίγουρα μέσα από το μονοπάτι το οποίο έχει επιλέξει να περπατήσει πάνω σε αυτό μονοπάτι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μάλιστα, ο κύριος Κορκίδης επανέφερε και την πρόταση για αναμόρφωση των συντελεστών του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, υποστηρίζοντας ότι μόνο έτσι θα μπορέσουν να περάσουν μόνιμες μειώσεις στις τελικές τιμές των προϊόντων.

0: Για το ζήτημα τοποθετήθηκε βεβαίως και ο πρόεδρος του επαγγελματικού επιμελητηρίου, ο κύριος Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, που χαιρέτησε μεν την πρόθεση για μείωση τιμών, αλλά με τις προθέσεις γνωρίζουμε ότι δεν μπορείς να λύσεις προβλήματα. Το ζήτημα είναι να κάνεις και τις κατάλληλες κινήσεις. Γιατί εξέφρασε ο κύριος Χατζηθεοδοσίου και τον προβληματισμό του.
1: Ακούτε
0: για το
1: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
4: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Και καθαρά. Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
1: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
1: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ακούμε ράδιο, Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
4: Στον κόμβο Κηφισίας, ενώ στην έξοδο για Λαμία οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 10 έως 15 λεπτά. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση από τον Αθήνα 984 στις 8, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
5: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.
6: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. Τρίτη 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια. Τρίτη 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
7: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
8: Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
9: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Αθήνα 984.

Να δούμε ποιος θα αντέξει. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς σήμερα, να σας πω. Σήμερα, Τρίτη, 30 Ιουνίου του 2026, τελευταία ημέρα του πρώτου μήνα του καλοκαιριού.

Τώρα εντάξει, το Αθήνα είσαι καμίνη, στίχος είναι, έτσι. Θα το βιώσουμε και το βιώνουμε και σαν πραγματικότητα βεβαίως τα καλοκαίρια εδώ στην Αθήνα και όχι μόνο στην Αθήνα, σε ολόκληρη την Ελλάδα. Απλώς στην Αθήνα τα πράγματα μπορεί να είναι πιο δύσκολα. Λόγω κατασκευής της πόλης. Από την άλλη όμως, οι καταστάσεις που ζουν αυτή τη στιγμή εκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρη την Ευρώπη είναι πραγματικά αδιανόητες, καθώς ο καύσωνας δεν λέει να υποχωρήσει. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται στην Ελβετία, στη Δανία, στη Σλοβακία, στην Τσεχία, στην Ιταλία. Δοκιμάστηκε πάρα πολύ σκληρά επίσης η Γερμανία. Δοκιμάστηκε πάρα πολύ σκληρά επίσης και η Γαλλία, αλλά και η Ισπανία, με όλο αυτό το φαινόμενο να μετακινείται εδώ προς τη γειτονιά μας, προς τα Βαλκάνια. Είδαμε επίσης θερμοκρασίες ρεκόρ και στις χώρες των Βαλκανίων, όπου τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Τώρα θα πει κανείς ότι καλοκαίρι είναι και οι υψηλές θερμοκρασίες είναι μέσα στο πρόγραμμα. Βεβαίως, ο μετεωρολογικός μέσα στο πρόγραμμα είναι. Η κλιματική κρίση όμως είναι ένα ζήτημα και ένα πρόβλημα μαζί, το οποίο εμείς το έχουμε προκαλέσει, εμείς το έχουμε δημιουργήσει, ελάχιστα πράγματα κάνουμε, γιατί φαίνεται ότι μας απασχολούν άλλα. Αλλά και ακόμη και αυτό, αν το ξεπεράσουμε, από την άλλη, απέναντι σε όλους, όχι απέναντι, σε σχέση με αυτό που λένε ορισμένοι, εντάξει, καλοκαίρι είναι, υψηλές οι θερμοκρασίες, το ζήτημα είναι και τι όπλα έχεις για να αντιμετωπίσεις όλη αυτή την κατάσταση. Και να, εδώ ξαναμπαίνει πάλι το θέμα της ακρίβειας, στο κομμάτι της ενέργειας, εδώ τη φορά.

Αλλά μπορούμε να κάνουμε αυτό που κάνει και ο Πρωθυπουργός. Να ελπίζουμε. Να ελπίζουμε ότι ο καύσωνας δεν θα μας χτυπήσει έτσι, τουλάχιστον όχι τόσο αλίπητα όπως χτυπάει αυτή τη στιγμή πολλές χώρες της Ευρώπης. Να ελπίσουμε ότι, όπως είπε, το λέω ακριβώς όπως το είπε, ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες και από Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές. Ελπίζουμε. Αυτά τα είπε χθες μιλώντας σε πολίτες, σε συμπολίτες μας στο Εγάλεο, αμέσως μετά τη σύσκεψη που έλαβε χώρα στο Μέγαρο Μαξίμου για την, σε πολλά εισαγωγικά, αντιμετώπιση της ακρίβειας. Επισήμανε πως η αύξηση μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια και πρόσθεσε ότι εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν για να μειώσουμε τις τιμές. Και εδώ ακριβώς είναι η είδηση. Στο εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν για να μειώσουμε τιμές και είναι η είδηση σε σχέση με αυτά που λέει ο Πρωθυπουργός, γιατί έρχεται και κουμπώνει, είναι το σωστό παπούτσι, το σωστό πόδι στο συνολικό αφήγημα της κανονικότητας. Εγώ είμαι η κανονικότητα, εγώ είμαι η σταθερότητα και όλοι οι υπόλοιποι βλέπετε τι είναι, η περιπέτεια. Θέλετε να ξαναζήσουμε περιπέτειες, αυτά λέει ο Πρωθυπουργός. Όχι, οπότε μην πολυφωνάζετε και πάμε μαζί. Όλο αυτό βέβαια δεν πηγαίνει σε όλους τους υπόλοιπους. Πηγαίνει κυρίως προς την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Έκανε λόγο ο Μητσοτάκης για αυτούς που αναμασούν παλιές υποσχέσεις, ξεπερασμένα συνθήματα. Πρόσθεσε πως δεν έχουμε ξεχάσει τους πειραματισμούς που παραλίγο να μας οδηγήσουν στον γκρεμό. Δεν είπε βέβαια ότι όταν ήρθαν το 15 οι προηγούμενοι στους οποίους αναφέρεται, γιατί οι προηγούμενοι είναι πριν από τις δύο θητείες της Νέας Δημοκρατίας, είχαμε ήδη πέσει στον γκρεμό. Και είχαμε πέσει στον γκρεμό γιατί γλιστρήσαμε, αλλά γιατί μας έσπρωξαν συγκεκριμένες πολιτικές για να πέσουμε στον γκρεμό. Έτσι. Συγκεκριμένες πολιτικές συγκεκριμένων κομμάτων, για να μην ξεχνιόμαστε, στην ίδια χώρα ζούμε και ακόμη δεν έχουμε φύγει από αυτή. Και αν λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι η Ελλάδα δεν θα γυρίσει πίσω σε ένα παρελθόν που θέλουμε, στο παρελθόν που θέλουμε να ξεχάσουμε αν επιστρεπτεί, εδώ νομίζω ότι δεν υπάρχει Έλληνας και Ελληνίδα που όντως θα συμφωνήσει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και όχι σε ποσοστό 41% στο θρυλικό εκλογικό ποσοστό που πέτυχε στις τελευταίες κάλπες, αλλά σε ποσοστό 100%, ότι η Ελλάδα όντως δεν θα γυρίσει πίσω σε εκείνο το παρελθόν που θέλουμε να ξεχάσουμε αν επιστρέπτει. Σε εκείνο το παρελθόν λοιπόν, στο οποίο είχαν δημιουργηθεί όλες εκείνες οι οικονομικές συνθήκες με τις πολιτικές επιλογές που έκαναν τα χρόνια εκείνα η Νέα Δημοκρατία, αλλά και το Πασόκ, για να μην βγάζει την ουρίτσα το απ' έξω, έτσι, η ιστορία είναι εδώ, τα έχει γράψει όλα, για να φτάσουμε στο σημείο που φτάσαμε, στο σημείο της οικονομικής καταστροφής της χώρας, και να φτάνουμε σήμερα το 2026, τόσα χρόνια μετά, να συζητάμε ακόμη για τις συνέπειες της κρίσης, την οποία επιτείνουν οι παρούσες πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης Μητσοτάκη σε μια σειρά από ζητήματα. Για να βγάλω εκτός εξίσωσης και κουβέντες πρωί-πρωί, γιατί δεν έχουμε και καφέ, τα σκάνδαλα, που αυτό είναι από μόνα τους μια ιστορία ξεχωριστή, γιατί μιλάνε και στη βάση της ηθικής επίσης. Ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα. Καλημέρα στον Νικόλα. Ο Μητσοτάκης πετυχαίνει το στόχο του με τις κινήσεις αυτές. Κρατάει κοντά του τους φοβικούς. Καλημέρα στο φίλο τον Μελέτη. Μπορεί, λέει ο Πρωθυπουργός, να κάνει συμφωνία κυρίων και με τον καύσωνα. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί, Μελέτη μου, να σου πω την αλήθεια.

Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη από τη Θεσσαλονίκη. Μας καλημερίζει και ο φίλος ο Μιχάλης. Μιλώντας για προθέσεις, λέει Τραπ, να πούμε πως ο δρόμος για την κόλαση είναι στρωμένος με τις καλύτερες προθέσεις. Χαίρε, χαίρε και σε σένα, Μιχάλη μου. Η Μαρία γράφει, σούπερ μάρκετ εναντίον φτωχών. Μαντέψτε, λέει, ποιος νικά. Μας καλημερίζει ο φίλος ο Τάσος. Καλημέρες έχουμε και από την άλλη, την Μαρία. Η δημόσια δαπάνη για τη διαχείριση του λαγοκέφαλου αγγίζει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ για Κρήτη και Νότιο Αιγαίο. Καλή ψαριά για χασάπι και φραπέ. Ψαρεύουν αυτοί, δεν ξέρω. Καλημέρες επίσης στο φίλο τον Γιώργο. Ο ηγέτης είπε, λέει, ότι λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια. Τι άλλο να κάνει, σπαθιά είναι κατά ποιή. Είναι και αυτό, Γιώργο μου, και είναι και επικίνδυνα τα σπαθιά. Μας καλημερίζει η φίλη η Μάρο που μας ακούει καθημερινά με το εγγονάκι της, το Στάθη, και τον καλημερίζω ιδιαίτερα το φίλο μου το Στάθη. Είναι ο μικρότερος ακροατής μας εδώ στη ραδιοφωνική μας παρέα. Μας καλημερίζει και ο συνονόματος ο Γιώργος και η Πινελόπη.

Λέει ο καλλιτέχνης, λέει ο στίχος, εδώ δεν πιάνουν οι κατάρες, δεν πιάνουν οι ευχές. Δεν ξέρω για τις κατάρες, αλλά σίγουρα στις ευχές δεν πιστεύω, όπως και στις κατάρες. Δεν νομίζω ότι λύνεις προβλήματα ή ζητήματα ή οτιδήποτε τέλος πάντων έχεις να αντιμετωπίσεις, είτε με το ένα είτε με το άλλο. Δεν πιστεύω λοιπόν, αλλά αυτό έχει να κάνει με την δική μου εκτίμηση, με αυτό που εκφράζει ως ελπίδα ο Πρωθυπουργός, ότι θα έχουμε, λέει, σταθερές τιμές.

0: Ελλάδας. Καλημέρα, κύριε Καλόφωνε.
1: Καλημέρα σε εσάς και σε όλους τους ακροατές της Αθήνας που αγωνιούν για μια ακόμα μέρα για το θέμα της ακρίβειας, διότι τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Σήμερα ζούμε, όπως και κάθε φορά στην Ελλάδα, ζούμε τα λάθη των προηγουμένων καταστάσεων που δεν έχουμε διορθώσει. Το να ισχυρίζομαι, όπως λέτε, όπως είπατε για το ελπίζω, το να ισχυρίζομαι ότι θα είναι τα πράγματα καλύτερα, δεν σημαίνει ότι θα είναι καλύτερα, εάν δεν έχουμε φροντίσει όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Διότι εδώ έχουμε δύο αντικειμένους.
0: Είναι κρίσιμο αυτό που λέτε, γιατί έτσι μας δείχνετε όλη την εικόνα, όλη την πορεία των πραγμάτων.
1: Δηλαδή τώρα κοροϊδευόμαστε ότι κάνουμε συμφωνίες κυρίων στο τελευταίο κομμάτι της αλυσίδας που πριν το καταναλωτή. Και ο καταναλωτής και η παραγωγή είναι η ρηγμένη της υπόθεσης.
0: Ναι.
1: Ξεκάθαρα. Αν υπήρχαν έλεγχοι στο ενδιάμεσο, θα μπορούσε να ήταν καλύτερα τα πράγματα. Και βέβαια δεν θα σας πω αυτό το εκπληκτικό θέμα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου η ανισοκατανομή της βοήθειας πήγε σε λάθος χέρια, με αποτέλεσμα να υπάρχει και αρνητικό συνέστημα από αυτούς που δεν τα πήραν, αλλά και να μην έχουν γίνει σωστές διαδικασίες. Είμαστε σε μια χώρα η οποία είμαστε ευλογημένοι από την βιοποικιλότητα, δηλαδή στην Ελλάδα φυτρώνουν εκπληκτικές διαφορετικές ποικιλίες πραγμάτων, τις οποίες πάρα πολλές φορές τις έχουμε παρακάμψει για να πάρουμε εισαγόμενα προϊόντα ή εισαγόμενους σπόρους που δεν ταιριάζουν απόλυτα. Ναι, έχουν μεγάλη παραγωγή, αλλά τους ελέγχουν κάποιες μικρές ολιγομελείς εταιρείες στον κόσμο. Άρα λοιπόν, ναι, τα θέματα είναι πολύπλοκα, δεν είναι τόσο απλά.
0: Για να ρωτήσω όμως τώρα, κύριε Καλόφωνε, εν πρώτης, αν δούμε μόνο αυτό που έγινε χθες στο Μαξίμου, αυτή η συμφωνία κυρίων, έτσι όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, αρκεί έστω στο επίπεδο του τόσο όσο, να ξεκινήσουμε από χαμηλά την κλίμακα της συζήτησης, αρκεί σαν ένα μέτρο, όπως και αν το βάλει κανείς, για να αντιμετωπιστεί όλο αυτό που αντιμετωπίζουμε, το οποίο εμένα μου φαίνεται μη αντιμετωπίσιμο για το μέσο λαϊκό νοικοκυριό, αλλά δεν ξέρω, μπορεί να έχετε διαφορετική άποψη.
1: Το είπατε πολύ σωστά. Μιλάμε για το μέσο λαϊκό νοικοκυριό, γιατί το πρόβλημα το μεγάλο στην Ελλάδα είναι πόσοι έχουν τη δυνατότητα να πάνε σε ένα σούπερ μάρκετ και να πάρουν την ποικιλία που αυτό διαθέτει, και πόσοι αγωνιούν να βγάλουν το μήνα, μέχρι τα μέσα του μήνα, όπου ο μισθός τους φτάνει στην κυριολεξία στο παρατσάκ, να μην έχουν να περάσουν το τέλος αυτής της ιστορίας. Δεν έχουμε κάνει πράγματα. Το ότι ισχυρίζεται η κυβέρνηση ότι έχει κάνει, ναι, έχει κάνει κάποια πολύ μεγάλα, αλλά δεν έχει φροντίσει την καθημερινότητα. Και παραβλέπουμε, ναι, ότι την ανικανότητα, και το ξαναφωνάζω, την ανικανότητα του κρατικού μηχανισμού, για να μην το πούμε ιστεροβουλία, την πληρώνει ο καταναλωτής. Διότι όταν θα πας να βάλεις στον μικρομεσαίο που δεν τον έχεις ελέγξει, σε έναν ενδιάμεσο, σε έναν άνθρωπο στην αρχή, και του βάλεις 100 ευρώ επειδή ξέχασε ο λογιστής του να στείλει το ΦΠΑ στην ώρα του, αυτό το κατοστάρικο τι θα το κάνει, θα το καταπιεί. Θα το περάσει την κατανάλωση. Όταν λοιπόν το κόστος που φωνάζουν οι εκπρόσωποι των ΕΓΕΣΕΒΕ και μια σειρά από άλλοι φορείς φωνάζουν για το μη μισθολογικό κόστος, αυτά περνάνε. Το μη μισθολογικό κόστος είναι στην κυριολεξία η ανικανότητα της κυβέρνησης να επιλύσει τα πράγματα σωστά.
0: Εάν, κύριε Καλόφωνε, έμπαινε στην εξίσωση σε όλη αυτή την ιστορία που έχουμε ονομάσει επιχείρηση αντιμετώπισης ακρίβειας, η μείωση του φόρου, η μείωση του ΦΠΑ, για το οποίο συζητάνε και προτείνουν και κόμματα, αλλά και άνθρωποι της αγοράς και φορείς, πιστεύετε θα ήταν ένα μέτρο το οποίο θα λειτουργούσε, δηλαδή θα το βλέπαμε, θα διαπιστώναμε διαφορές τιμές, ή έχει δίκιο η κυβέρνηση που λέει ότι αυτό το μέτρο δεν έχει κανένα νόημα να εφαρμοστεί, γιατί δεν πρόκειται να περάσει ποτέ ως αποτέλεσμα στην τσέπη του καταναλωτή?
1: Ωραία, βλέπετε, ένα θέμα τόσο περίπλοκο έχει και δίκιο, έχει και άδικο. Διότι εδώ μιλάμε για τους Έλληνες πολίτες, τους Έλληνες φορολογούμενους. Διότι η κυβέρνηση, σας το λέω ως οικονομολόγος, σωστά βλέπει ότι η

0: το υψηλό ΦΠΑ που παίζει σε όλη την αλυσίδα, από την ώρα που έχουμε 35 εκατομμύρια τουρίστες, mm-hmm. ενώ έχουμε 10 εκατομμύρια κατοίκους, αυτά είναι λεφτά που μπορεί να τα πάρει. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, σωστά το πράττει για να μαζέψει αυτά τα λεφτά, αλλά λάθος πράττει που δεν μειώνει φορολογικά και που θα μπορούσε να ελέγξει.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Θέλω να πεις ένα λόγο για τα 25 χρόνια που συμπληρώνονται αυτή την περίοδο, αυτό το μήνα, λειτουργία του Radio Rumeli News στα FM της χώρας.
4: Εύχομαι το Radio Rumeli να τα εκατοστήσει και κυρίως να μην με χάσει την καρδιά του, η οποία είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, ο Νίκος, αλλά πιο βαθιά είναι ο Χριστός και η Ελλάδα.
3: Καλημέρα, τι κάνεις, να είσαι πάντα καλά.
4: Και όταν άλλο νομίζεις ότι πάνε στραβά, πάντα κάτι θα γίνει. Μην ρωτάς το γιατί. Καλημέρα, τι κάνεις, αγαπάω πολύ.
3: Σε αγαπάμε.
4: Επίσης.
3: Κύριε Σταμάτη.
4: Χαίρετε.
3: Χαίρετε. Ο Θεός μαζί σας. Είμα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53 000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
3: Ράδιο Ρούμελι.
4: Το χθεσινό ότι είναι σοκαριστικές εικόνες που παίρνουμε από τη Βενεζουέλα, αλλά όταν βλέπεις ότι ένα μωρό 18 χρόνων μετά από 18 ημερών, συγγνώμη, μετά από τόσες ώρες είναι ζωντανό, εντάξει, είναι η αχτίδα ελπίδες μέσα στην απελπισία, τέλος πάντων, που τον εκατοντάδων.
5: Σήμερα είσαι ποιητικός.
4: Ναι, ωραία. Πέρα από το ποιητικό όμως που είναι γροθιά στο στομάχι ώρες-ώρες, έκανα μια πολύ όμορφη συζήτηση χθες για τον τρόπο με τον οποίο πλέον στα πανεπιστήμια, στο εξωτερικό είναι κατά τεκμήριο συμβαίνει αυτό και συνέβαινε και πιο πριν, μάλλον αλλάζουν τον τρόπο που εξεταζόμαστε ή θα εξεταζόμαστε εμείς, τέλος πάντων.
5: Θα πάμε στο πανεπιστήμιο εμείς.
4: Ξανά δεν το πολύ πιστεύω, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Αλλά οι προφορικές εξετάσεις έχουν αρχίσει να κερδίζουν έδαφος σε πάρα πολλούς τομείς σε σχέση με τις γραπτές, κυρίως σε ό,τι αφορά τις εργασίες ή σε ό,τι αφορά τον τρόπο που παραδίδουν λόγω τεχνητής νοημοσύνης στις εργασίες του οι φοιτητές. Οπότε προσαρμόζονται αντιστοίχως και οι καθηγητές. Ποτέ δεν πίστευα ότι, ξέρεις, πάντα λέμε ότι η παρανομία ή η παρατυπία είναι μπροστά από το κυνήγι της. Ποτέ δεν πίστευα ότι αυτό θα το δούμε και στο πανεπιστήμιο, και πάντα υπήρχε, τέλος πάντων, η λογική του σκονακίου, αλλά μέχρι εκεί, όχι του σκονακίου της τεχνητής νοημοσύνης.
5: Ναι, ωραία είναι αυτό που είπες. Εγώ δεν ξέρω τι να πω. Δηλαδή, πέρα από το σεισμό, φυσικά τον καύσωνα στην Ευρώπη, αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των νεκρών και των ανθρώπων που υποφέρουν από τη ζέστη. Έρχεται και πιο κοντά μας η ζέστη. Σήμερα αγγίζει τα Βαλκάνια. Εδώ στη χώρα μας δεν θα δούμε καύσωνα, αλλά για τις επόμενες 2-3 μέρες θα έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες και θα έχουμε και εμείς, όχι στην Αθήνα ενδεχομένως, αλλά σε άλλες περιοχές, αυτά τα έντονα φαινόμενα με τις βροχοπτώσεις, χαλαζοπτώσεις.
4: Ναι.
5: Έχουν αλλάξει τα πράγματα, Γιάννη.
4: Και νομίζω ότι θα τα πάμε για δελτίο.
5: Πάμε.
4: Νομίζω ότι θα τα περιγράψουμε μέχρι τις 9. Είστε στον Αθήνα 984, είμαστε η Ελεύθερη Κυκλοφορία, η Αθήνα Κορλιέρα και ο Γιάννης Παπαγεωργίου. Κάθε πρωί τις ειδήσεις προσπαθούμε να σας μεταφέρουμε. Πάμε να δούμε πώς έχουν στιγμής.
5: Ο εφιάλτης του καύσωνα στην Ευρώπη δεν έχει τέλος, ενώ οι αριθμοί των νεκρών σοκάρουν. Στα Βαλκάνια η ζέστη αναμένεται να είναι έντονη και σήμερα στη Σερβία αναμένεται οι θερμοκρασίες να αγγίξουν τους 40 βαθμούς. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφηκαν χθες σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία. Η Γαλλική Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των επιπλέον θανάτων που αποδίδονται στο καύσωνα ανήλθε στους 1000. Στην πόλη Μπεβράζ της Βόρειας Γαλλίας, δύο δίδυμα κοριτσάκια μόλις 15 μηνών βρέθηκαν νεκρά στα κρεβάτια τους. Η εισαγγελία αναφέρει ότι διερευνάται η πιθανότητα φυδάτωσης λόγω της υψηλής θερμοκρασίας που καταγράφηκε στο δωμάτιό τους. Οι γονείς τους συνελήφθησαν, ενώ άλλα 4 παιδιά ηλικίας 3 έως 6 ετών διακομίστηκαν σε νοσοκομείο με συμπτώματα αφυδάτωσης, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο. Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποίησε ότι η ακραία ζέστη έχει ήδη στοιχήσει τη ζωή σε περισσότερους από 1.300 ανθρώπους στο κύμα καύσωνα, που οι επιστήμονες χαρακτηρίζουν το χειρότερο που έχει καταγραφεί ποτέ στη γυραιά Ήπειρο. Την ίδια στιγμή, η αστυνομία του Βερολίνου στη Γερμανία χρησιμοποίησε κανόνια νερού των αστυνομικών οχημάτων να δροσίζει τον κόσμο, καθώς οι αρχές προτρέπουν τους κατοίκους να παραμένουν ενυδατωμένοι, να αποφεύγουν την παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κάλεσε επίσης ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να εφαρμόσουν ολοκληρωμένα σχέδια προστασίας της δημόσιας υγείας από τα ακραία κύματα ζέστης, προειδοποιώντας ότι οι καύσονες, που άλλοτε εμφανίζονταν μια φορά αναγενιά, εξελίσσονται πλέον σε σχεδόν ετήσιο φαινόμενο, με την Ευρώπη να αποτελεί την Ήπειρο που θερμαίνεται ταχύτερα στον πλανήτη.
4: Τώρα, στην δραματική προειδοποίηση ότι ο αριθμός των νεκρών στη Βενεζουέλα μπορεί να φτάσει και τους 10.000, προέβη ο συντονιστής των ανθρωπιστικών υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών για τη χώρα. Την ίδια ώρα, ο αριθμός των νεκρών από τους δύο ισχυρούς σεισμούς έχει ανέρθει στους 1.719. Οι τραυματίες έχουν ξεπεράσει τους 5.000. Εν τω μεταξύ, αρχίζουν να σβήνουν και οι τελευταίες ελπίδες για να βρεθούν επιζώντες, καθώς έχουν περάσει 5-24 ώρα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου Χορχέ Ροδρίγκες, 189 κτίρια ισοπεδώθηκαν, ενώ περισσότεροι από 15.860 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι.
5: Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, Steve Witkoff, βρίσκεται καθοδόν προς την Ντόχα, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται το CNN. Ίσως σημαντικές, ίσως και όχι, χαρακτήρισε τις προγραμματισμένες συνομιλίες με το Ιράν που θα στην Ντόχα ο Αμερικανός πρόεδρος. Εάν η Αμερικανική πλευρά τηρήσει το μνημόνιο συνεννόησης, θα εκπληρώσουμε και εμείς υποχρεώσεις μας, έγραψε στην πλατφόρμα X ο πρόεδρος του Ιράν, Μαζούντ Πεζεσκιάν. Ο Πεζεσκιάν υπογραμμίζει ότι η πρόοδος στη σχέση με τη Ουάσιγκτον προϋποθέτει αμοιβαία συνέπεια και κατανόηση, ενώ διαμηνύει ότι η Τεχεράνη θα συνεχίσει να απαντά με απειλές και με αποφασιστικότητα. Νωρίτερα, ο Ιρανός υφυπουργός εξωτερικών, απαντώντας στον Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος ανέφερε ότι η Γαλλία και το Ομάν εργάζονται από κοινού για την αποκλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή και ότι θα συνεργαστούν με τους εταίρους τους για την απομάκρυση των ναρκών από τα στενά του ορμούς, απάντησε ότι η αποναρκοθέτηση των στενών είναι μια επιχείρηση που θα διεξαχθεί αποκλειστικά από το Ιράν, σύμφωνα με το μνημόνιο συνεννόηση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον.
4: Πάμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες και από το Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές. Αυτό τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε πολίτες στο Εγάλεο, στον απόϊχο της σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε πως η αύξηση μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια και πρόσθεσε ότι εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν για να μειώσουμε τις τιμές. Με αφορμή εξάλλου την κριτική που ασκείται από την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, έκανε λόγο για αυτούς που αναμασούν παλιές υποσχέσεις και ξεπερασμένα συνθήματα και πρόσθεσε πως δεν έχουμε ξεχάσει τους πειραματισμούς που παραλίγο να μας οδηγήσουν στον γκρεμό. Η Ελλάδα δεν θα γυρίσει πίσω σε παρελθόν που θέλουμε να ξεχάσουμε, ανεπιστρεπτή, συμπλήρωσε.
5: Την εκτίμηση ότι μόλις τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης θα μπει η οικονομία στον πάγο εξέφρασε από την Κάσο Νίκος Ανδρουλάκης, υποστηρίζοντας ότι είναι άμεση προτεραιότητα η περιφερειακή ανάπτυξη, αναδεικνύοντας το μοντέλο ανάπτυξης προτείνει το ΠΑΣΟΚ και ειδικότερα την ανάγκη διασύνδεσης του τουρισμού με τον πρωτογενή τομέα και τη μεταποίηση. Σε νησιά όπως η Κάσος, που δεν έχουν υπερτουρισμό, μπορούμε να έχουμε αυτές τις μορφές ανάπτυξης, οι οποίες θέλουν φορολογικά κίνητρα, φθηνές μεταφορές, χαμηλό κόστος ενέργειας, σημείωσε χαρακτηριστικά.
4: Σε 17 συλλήψεις προχώρησαν μέχρι στιγμής οι αρχές σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο. Κατηγορούν τις συλληφθέντες για διακίνηση ναρκωτικών, τέλεση ληστείων, σωματικών βλαβών και φθορών με αθλητικό υπόβαθρο.
5: Την πλήρη εικόνα για τις πληρωμές του στην εφορία, είτε αυτές αφορούν φόρους ή δόσεις ρυθμίσεων, με την αυτόματη χορήγηση αποδεικτικών ίσπραξης, θα έχουν από αύριο 1η Ιουλίου, μέσω της ειδικής εφαρμογής του MyAD, οι φορολογούμενοι λογιστές και επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν απλά ψηφιακά, κάνοντας κλικ στον υπολογιστή στο κινητό του τηλέφωνο.
4: Σε εφαρμογή τίθεται από αύριο 1η Ιουλίου ο νέος Ευρωπαϊκός και Εθνικός Μηχανισμός για τις ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με την επιβολή σταθερού δασμού 3 ευρώ ανά είδος προϊόντος σε αποστολές αξίας έως 150 ευρώ. Το μέτρο αφορά κυρίως αγορές ιδιωτών μέσω μεγάλων ηλεκτρονικών πλατφόρμων και στοχεύει στην εξομάλυνση των τελωνιακών διαδικασιών.
5: Σε 24 ώρα απεργία προχωρούν οι ναυτικοί των πλοίων που θα αποπλέψουν από το λιμάνι της Ραφίνας την Παρασκευή. Η απεργία αναμένεται να επηρεάσει και τα δρομολόγια των πλοίων.
4: Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν έως την Πέμπτη οι σταθμοί του μετρό Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη λόγω εργασιών αντικατάστασης σίδηροτροχιών στη γραμμή 3.
5: στην αθλητική σας ενημέρωση και στα παιχνίδια του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Με 2-1 επικράτησε η Βραζιλία της Ιαπωνίας και εξασφάλισε την πρόκριση στους 16. Την πρόκριση στους 16 εξασφάλισε και η Παραγουάη, καθώς απέκλεισε τη Γερμανία με 4-3 στα πέναλτι. Στα πέναλτι κρίθηκε και η αναμέτρηση της Ολλανδίας με το Μαρόκο, με την Ολλανδία να χάνει 2-3 και να αποκλείεται από την επόμενη φάση.
4: Άρα Ολλανδοί και Γερμανοί εκτός Μουντιάλ. Έθριος σήμερα στην Αττική ο καιρός. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στην πόλη θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Κάπως έτσι καταγράφουμε την επικαιρότητα ως στιγμής. Πάμε να πιάσουμε τα θέματα της ένα προς ένα.
5: Και θα ξεκινήσουμε το ρεπορτάζ σήμερα από τη σύσκεψη υπό τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον Τάκη Θεοδωρικάκο, στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Η Χριστιανά Κούσιο είναι μαζί μας και έχει τις λεπτομέρειες. Χριστιανά, καλημέρα.
3: Σήμερα και από εμένα, σε συμφωνία κυρίων για την καταπολέμηση της ακρίβειας, κατέληξαν κυβέρνηση και φορείς της αγοράς. Κατά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, πρόκειται για συμφωνία η οποία θα εφαρμοστεί σε δύο φάσεις, με την πρώτη να ξεκινάει στην ουσία από αύριο 1η Ιουλίου και να διαρκεί μέχρι το Σεπτέμβριο, και η δεύτερη να ξεκινάει από τις αρχές φθινοπόρου. Ωστόσο, αρκετά σημεία της συμφωνίας που ανακοινώθηκε χθες από τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο παραμένουν προς διευκρίνηση, καθώς στην ουσία αυτό που έγινε χθες στη σύσκεψη στο Μαξίμου ήταν η αποτίμηση της έως τώρα κατάστασης και η ανάληψη εκατέρωθεν δεσμεύσεων. Καταρχάς, το πλαφόν στο περιθώριο μεικτού κέρδους, το οποίο είχε επιβληθεί σε 63 κατηγορίες προϊόντων και εφαρμόστηκε από τις 11 Μαρτίου, δεν θα παραταθεί. Κάτι που δείχνει ότι επικράτησε τελικά η πιο φιλελεύθερη λογική που υπήρχε το τελευταίο διάστημα στο Μέγαρο Μαξίμου, με την κατάργησή του να αποτελεί εμπολίστο αντάλλαγμα προς προμηθευτές και λιανέμπορους προκειμένου να αναλάβουν τη δέσμευση για συγκράτηση των τιμών σε επόμενη φάση και μείωση σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων. Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι της αγοράς δεσμεύτηκαν για πάγωμα των τιμών μέχρι το Σεπτέμβριο. Πρόκειται για 2.000 κωδικούς προϊόντων, όπου οι τιμές σύμφωνα με τις τιμοληψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης μειώθηκαν έως και 6%. Ωστόσο, για να υπάρξουν απαραίτητα νομοθετικά εργαλεία για τον έλεγχο των ανατιμήσεων, το Υπουργείο Ανάπτυξης, σύμφωνα με πληροφορίες, θα παρατείνει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου το μέτρο της υποχρέωσης ανακοίνωσης των ανατιμήσεων, την απαγόρευση διενέργειας προσφορών για 3 μήνες αν έχουν γίνει προηγουμένως ανατιμήσεις, και την ανακοίνωση ενδεικτικών τιμών λιανικής πώλησης για τα οπωροκυπευτικά. Η παράταση αυτή αναμένεται να συμπεριληφθεί, η νέα παράταση αναμένεται να συμπεριληφθεί σε άρθρο του νομοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης για το πλαφόν στις χρεώσεις των καταναλωτικών δανείων, το οποίο βρίσκεται προς συζήτηση στη Βουλή. Τώρα, το δεύτερο μέρος της εθνικής κοινωνικής συμφωνίας, όπως την ονομάζει η κυβέρνηση, προβλέπει τη μείωση τιμών σε βασικές κατηγορίες προϊόντων από το Σεπτέμβριο. Ο σχεδιασμός προβλέπει ότι το επόμενο διάστημα οι φορείς της αγοράς, σε συνεργασία με την ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς, θα συνδιαμορφώσουν το κατάλογο με τις κατηγορίες και τους συγκεκριμένους κωδικούς βασικών ειδών τροφίμων και άλλων ειδών νοικοκυριού, στους οποίους θα γίνει η μείωση των τιμών. Σε αντίθεση με παλαιότερες πρωτοβουλίες, η επιλογή των κωδικών είναι καθαρά προαιρετική από την πλευρά της βιομηχανίας και των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, και αυτή τη φορά θα επιλεγούν κωδικοί με τη μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα, που έχουν δηλαδή μεγαλύτερη βαρύτητα στο καλάθι του νοικοκυριού. Λόγος είναι να έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, έτσι ώστε το Σεπτέμβριο να τεθεί σε εφαρμογή η μείωση των τιμών. Ερωτηθείς πάντως ο Υπουργός χθες για το ύψος των μειώσεων, απάντησε πως δεν υπάρχει συγκεκριμένος στόχος. Άγνωστη παραμένει και η διάρκεια των μειώσεων, με τον Υπουργό να απαντάει ότι αυτή θα καθοριστεί όταν θα ανακοινωθούν. Βέβαια, καθοριστικό παράγοντα σε όλα αυτά θα διαδραματίσουν οι εξελίξεις, οι διεθνείς εξελίξεις και η πορεία των διεθνών τιμών και πώς αυτός διαμορφώνονται στην εγχώρια αγορά.
4: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χριστιανά. Στο συγκεκριμένο θέμα και στον έλεγχο των τιμών αναφέρθηκε χθες και ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταξύ άλλων. Πάμε στο κυβερνητικό ρεπορτάζ. Απόστολε Χονδρόπουλε, καλημέρα. Χρόνια πολλά, αν δεν κάνουμε λάθος.
5: Και χρόνια σου πολλά.
6: Καλημέρα, να είστε καλά.
4: Δεν κάνουμε λάθος.
6: Δεν κάνετε λάθος, όχι. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά την ακρίβεια, είχαμε το απόγευμα και όταν θα στο εργαλείο, περιόδευσε και εκεί έξερα αυτή τη βεβαιότητα, στον απόϊχο βεβαίως αυτής της συμφωνίας σύσκεψης χθες το μεσημέρι, ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους δύο μήνες. Και από το Σεπτέμβριο θα αρχίσουμε, όπως είπα, να βλέπουμε ουσιαστική αποκλιμάκωση των τιμών σε κρίσιμα προϊόντα του καλαθιού του νοικοκυριού. Και παράλληλα εξέπεψε και ένα μήνυμα εγρήγορσης των εποπτικών μηχανισμών προκειμένου και η πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου να φανεί περαιτέρω και στην Αγγλία, λέγοντας στους πολίτες στους οποίους απευθύνθηκε ότι να είστε σίγουροι ότι οι εποπτικοί μηχανισμοί είναι σε πάλξεις να διασφαλίσουν πως ό,τι μείωση έχουμε στις τιμές του πετρελαίου θα την καρπώνεται τελικά η καθεμία και ο καθένας ξεχωριστά σε μειωμένες τιμές βενζίνης και μειωμένες τιμές δίζελ. Τώρα, θα έλεγε κανείς ότι το κυβερνών κόμμα και το Μέγα Μαξίμου βρίσκονται σε μια τροχιά απολογισμών. Αυτό θα είναι σαφές σήμερα και συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου στις 11 είναι προγραμματισμένη. Εκεί ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης, και ο υπουργός επικρατείας, ο κ. Σκέτσος, θα παρουσιάσει τον κυβερνητικό απολογισμό σε ό,τι αφορά το πρώτο εξάμεινο του 2026. Να θυμίσουμε ότι πριν δύο μέρες είχαμε από τον Πρωθυπουργό την ανάρτηση ουσιαστικά του απολογισμού του συνολικού έργου της 7 ετίας της κυβέρνησης, αλλά και ειδικότερα των δεσμεύσεων που έχουν υλοποιηθεί σε σχέση με το προεκλογικό πρόγραμμα του 2023. Επίσης θα παρουσιαστεί σήμερα στο υπουργικό προγραμματισμό των προτεραιοτήτων για το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους. Προτεραιότητες βεβαίως που αντιλαμβανόμαστε όλοι πρωτίστως έχουν να κάνουν με την προετοιμασία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, των οικονομικών εξαγγελιών που θα γίνουν εκεί, αλλά βεβαίως και συνδέεται και με μεταρρυθμίσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως έχει να κάνει με τις πολεοδομίες, μεταφορά λειτουργιών στο κτηματολόγιο, το ειδικά χωροταξικά πλαίσια, το διάλογο για το εθνικό απολυτήριο, ενώ υπάρχουν βεβαίως και ενεξελίξει έργα και πρόκειται να έχουμε και εγγένεια το επόμενο διάστημα και στον ε65 στην επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Υπάρχουν βεβαίως και το θέμα του Ταμείου Ανάκαμψης. Εκεί θα υπάρξει μια παρουσίαση της πορείας υλοποίησης στον Πρωθυπουργό Παπαθανάση, στον Πρωθυπουργό Εθνικής Οικονομίας. Να θυμίσουμε ότι και αυτό ολοκληρώνεται στο τέλος Αυγούστου, το τελικό αίτημα για εκταμείευση θα υποβληθεί στο τέλος Σεπτεμβρίου και βέβαια ο στόχος που αναμένεται να επιβεβαιωθεί και σήμερα είναι ότι δεν πρέπει να χαθεί και δεν θα χαθεί, όπως τονίζουν από την κυβέρνηση, ούτε ένα ευρώ. Εκείνο το οποίο έχει επίσης ενδιαφέρον ότι το επόμενο διάστημα θα πρέπει να αναμένουμε, με βάση όσα είπε χθες ο Πρωθυπουργός από το Γάλλιο που επισκέφθηκε και ένα από τα κέντρα υγείας που έχουν ανακοινήσει με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, είναι πως πολύ σύντομα θα γίνει ένα συνολικός απολογισμός για την σημαντικότητα, όπως είπε, αναβάθμιση των υποδομών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, μέσα βεβαίως από έργα εξυγχρονισμού, ανακαινήσεις οι οποίες χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Επίσης σήμερα στην συνεδρία θα έχουμε ένα απολογισμό από τον κ. Χατζηδάκη και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Δίος Χινά, σε ό,τι αφορά τις αγροτικές πληρωμές, ενισχύσεις, αποζημιώσεις, απολογισμό και επόμενα βήματα. Εκείνο το οποίο αναδεικνύεται από το Μέγαρο Μαξίμου και αναφέρθηκε σε αυτό και ο Πρωθυπουργός στο απόγευμα είναι ότι έχει τηρήθηκε η δέσμευση για καταβολή επιδοτήσεων 617 εκατομμυρίων μέσω της ΑΔΕ με δίκαιο τρόπο, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, λέγοντας μάλιστα ότι τα 150 από τα 620 εκατομμύρια είναι ποσά τα οποία κόπηκαν, όπως το τόνισε, από αυτούς οι οποίοι δεν τα δικαιούνται και πήγαν στους έντιμους αγρότες και κτηνοτρόφους, οι οποίοι είναι και οι μεγάλοι κερδισμένοι, όπως είπε, της μεταρρύθμισης που έγινε με την ΑΔΕ. Να πούμε επίσης ότι σε πολιτικό επίπεδο, θα έλεγα, σε επίπεδο μηνυμάτων μάλλον που εκπέμπονται από, από τον Πρωθυπουργό, χθες έκανε ιδιαίτερη αναφορά
5: στον
6: ίδιο παρουσίασε και στον Αλέξη Τσίπρα. Πρώτον, σε αυτό το οποίο ο ίδιος παρουσίασε ως χαρακτήρα ως σιωπηλή πλειοψηφία, στην οποία απευθύνει την Νέα Δημοκρατία, ουσιαστικά με το παθής ψηφοφόροι που η Ελλάδα που ξυπνάει νωρίς, όπως ακούσαμε και πάλι από τον Πρωθυπουργό, ανθρώπους οι οποίοι νοιάζονται για τις δουλειές τους και το πώς θα προκόψουν οι λίγοι οικογένειές τους και όχι να συμμετέχουν στις καθημερινές μάχες του πληκτρολογίου. Ότι σε αυτούς λοιπόν απευθυνόμαστε, είπε ο Πρωθυπουργός, γνωρίζοντας ότι υπάρχουν πολλές δυσκολίες ακόμα και δεν πρόκειται κανείς να πει ότι η Ελλάδα μετατράπηκε και έγινε ξαφνικά Λουξεμβούργο και ούτε υποσχεθήκαμε, όπως είπε κάτι τέτοιο, το 2003. Όμως ξέρουμε ότι υπάρχουν προβλήματα.
4: Έχεις πάει στο Λουξεμβούργο που λες κρίμα να δεις πώς θα περάσεις.
5: Λουξεμβούργο.
4: Μην ακούς, Απόστολε, δεν εμείς σου...
6: Θα πούμε, μιας και αναφέρθηκε η Αθηνά, ότι έγινε αναφορά και ντύνεται για την παράθεση με τον κύριο Τσίπρα. Αυτό είναι σαφές και χθες είχαμε εχμές από τον κύριο Μητσοτάκη χθες το απόγευμα. Αναφέρθηκε σε όσους σήμερα εμφανίζονται, όπως είπε, και πάλι να αναμασούν παλιές υποσχέσεις και ξεπερασμένα συνθήματα, λες και έχουμε ξεχάσει που μας οδήγησαν αυτές οι συνταγές πριν από κάποια χρόνια, ότι δεν τους έχουμε ξεχάσει και δεν έχουμε ξεχάσει τους πειραματισμούς που οι οποίοι παραλίγο να μας οδηγήσουν στον κρεμό, όπως υποστήριξε ο Πρωθυπουργός.
5: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Απόστολε. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Αθήνα 984 στους 98.3.
1: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
2: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια του Νταβίντου Κλές από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: 84.

0: Στην Κάσο βρέθηκε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης. Υποστήριξε ότι η προτεραιότητα είναι η περιφερειακή ανάπτυξη με το μοντέλο ανάπτυξη που προτείνει το Πασόκ. Ο Πάνος Θεοδωρόπουλος έχει τις λεπτομέρειες. Πάνο, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε όλους. Σήμερα θα μεταβεί στην Κάρπαθο ο κύριος Ανδρουλάκης, ολοκληρώνοντας.
0: Κοντά είναι. Την Κάσο, στην Κάρπαθο. Κοντά,
1: δίπλα ακριβώς. Ολοκληρώνοντας την τριήμερη περιοδία της Φαδοδεκάνησα, θα βρεθεί στις 11 η ώρα στο κέντρο της Καρπάθου, στα Πηγάδια, ενώ στη συνέχεια θα μεταβεί και στο χωριό Όλυμπος. Ενώ απόψε το βράδυ θα μιλήσει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο του νησιού. Χτες ο κ. Ανδρουλάκης βρέθηκε στην Κάσο, όπως είπε, Αθηνά, όπου επισκέφθηκε στρατόπεδο του νησιού και μίλησε για το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Κατηγόρησε την κυβέρνηση για πάγωμα της διαδικασίας και κάλεσε χαρακτηριστικά τον Πρωθυπουργό να ενημερώσει τον ελληνικό λαό για το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής του. Υπογράμμισε επίσης ο κ. Ανδρουλάκης ότι ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να πετύχει και την καταδίκη της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σχετικά με το παράνομο δόγμα περί γαλάζιας πατρίδας που η κυβέρνηση Ερντογάν επιδιώκει να νομοθετήσει στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση. Και σημείωσε χαρακτηριστικά ότι η χώρα μας δεν χρειάζεται μια κυβέρνηση που υπηρετεί επικοινωνιακούς σχεδιασμούς, αλλά μια κυβέρνηση που υπηρετεί με αποτελεσματικότητα τα εθνικά μας συμφέροντα. Χτες στην Κάσο επίσης πραγματοποίησε ομιλία σε κατοίκους του νησιού και συζήτησε μαζί τους για την ακρίβεια, τα προβλήματα της καθημερινότητας και γενικότερα την οικονομία. Εκτίμησε ο κ. Ανδρουλάκης ότι μόλις τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης θα μπει η οικονομία στον πάγο. Έδωσε έμφαση στην κεντρική προτεραιότητα της περιφερειακής ανάπτυξης που είναι και στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, επισημένοντας την ανάγκη της διασύνδεσης του τουρισμού με τον πρωτογενή τομέα και τη μεταποίηση. Και χαρακτηριστικά ανέφερε ότι σε νησιά όπως η Κάσος, που δεν έχουν υπερτουρισμό, μπορούμε να έχουμε αυτές τις μορφές ανάπτυξης, οι οποίες ωστόσο, όπως σημείωσε, θέλουν φορολογικά κίνητρα, φθηνές μεταφορές και χαμηλό κόστος ενέργειας. Σήμερα λοιπόν θα ολοκληρώσει την περιοδία του κ. Ανδρουλάκης. Είναι προγραμματισμένες και άλλες περιοδίες στο επόμενο διάστημα. Δεν θα σταματήσει να βρίσκεται εκτός Αττικής ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να προωθήσει και το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Πάνο Θεοδωρόπουλο.
2: Και να πάμε στην Ελλάς, γιατί εκεί αφενός είχαμε μετακινήσει και
0: με
2: πάλι από ΠΑΣΟΚ. Ναι, μπράβο, ναι, στο Τζίπρα να πάμε, δηλαδή από τη Μαριλίζα Ξενογεννακοπούλου από ΠΑΣΟΚ προς τα εκεί. Αλλά φαίνεται ότι τον τελευταίο καιρό η πρέσβης των ΗΠΑ, η Kimberly Guilfoyle, βλέπει όλους τους υποψήφιους πολιτικούς που κάνουν ή δεν κάνουν κόμμα. Δηλαδή είδε τον Αντώνη Σαμαρά.
0: Τα είπανε με τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Και έχει πολύ ενδιαφέρον να το συζητήσουμε όλο αυτό με τον Γιώργο Κατσίγιαννη. Καλημέρα σας, πώς είστε?
0: Καλημέρα, Γιώργο.
3: Καλά, δεν είναι δύσκολο να συναντηθεί και κάποιος με την Αμερικανική.
2: Όχι, αλήθεια είναι αυτό, αλλά το τι θα πούνε είναι άλλη υπόθεση.
3: Ναι, αλλά όποιος συζητήσει ραντεβού νομίζω ότι δεν αρνείται.
0: Νομίζω ότι ο Γιάννης είναι ο επόμενος.
2: Σηκωκουνηθείτε, παιδιά, δεν έχω τέτοιες βλέψεις.
3: Ο πολιτικός αρχηγός που δεν έχει συναντηθεί με την κυρία Γκυλφόιλ είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος είναι και αξιωματική αντιπολίτευση και έχει κάνει...
2: Αλήθεια είναι αυτό. Εν τω μεταξύ, τώρα για να ξεκινήσουμε από εκεί, αφού το έπιασες, αυτό το θα πρέπει να συνεργάζονται με αμοιβαίο όφελος οι δύο χώρες. Εύλογο ερώτημα, αν ήταν κάποιος Κύπρος, είναι γιατί δεν συνεργάζονται με αμοιβαίο όφελος.
3: Κατά τη γνώμη του Αλέξη Τσίπρα είναι ότι η συμφωνία, ας πούμε, που έχουν υπογραφεί στα ενεργειακά δεν είναι υπέρ των συμφερόντων της εξυπηρέτησης των συμφερόντων των ΗΠΑ. Αυτό έχει υποθεί στο παρελθόν από τον Αλέξη Τσίπρα, ειδικά για τα ενεργειακά. Και βεβαίως έχει μια άποψη ότι τα λέει στην Κίμπερλι για να τα ακούει και η κυβέρνηση, θεωρώντας ότι δεν ασκεί μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Έχει περιοριστεί μόνο στη συμμαχία με το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, άντε και τη Γαλλία, ενώ θα έπρεπε...
2: Να συνεργάζεται και με τη Ρωσία, ας πούμε.
3: Ναι, δεν το έχει κρύψει αυτό ο κύριος Τσίπρας στο παρελθόν, ότι δεν πρέπει να απομονωθούμε ή να κλείσουμε εντελώς τις πόρτες με την χώρα της Ρωσίας. Από εκεί και πέρα ήταν ένα ραντεβού που ο κύριος Τσίπρας μας έχει συνηθίσει να συμβλέπει και τους προηγούμενους, και ακόμα και όταν ήταν αρχίσει η αξιωματική αντιπολίτευση, όταν είχε χάσει τις εκλογές, πάλι έβλεπε τον εκάστοτε Αμερικανό πρέσβη στην Αθήνα. Εδώ έβλεπε και τον Γερμανό, όπως αποκαλύφθηκε μέσα από το ντοκιμαντέρ του Sky, πριν ακόμα γίνει κυβέρνηση, τον Γερμανό πρέσβη.
2: Παρένθεση, οπότε... καλά έκανε μεταξύ μας. Όχι καλά έκανε και έδρασε έτσι, αλλά ο ένας πολιτικός αρχηγός προφανώς πρέπει να τους βλέπει όλους αυτούς.
3: Μα είναι το αυτονόητο, γιατί αύριο, ειδικά τον καλεί όταν διεκδικήσει την ψήφο του ελληνικού λαού με προοπτική να ξανακυβερνήσει. κυβερνήσεις ή να κυβερνήσεις, αυτοί οι άνθρωποι αύριο θα είναι εν δυνάμει συνεργάτες του, εκπροσωπούν τις χώρες τους εδώ, δεν εκπροσωπούν τον εαυτό τους. Οπότε υπάρχει ένα πρωτόκολλο αυτονόητο που πρέπει να τηρηθεί σε σχέση με τις επαφές που πρέπει να γίνονται. Μιας και είπαμε όμως για την συνάντηση αυτή, να πούμε ότι έχουμε αποχωρήσει από το ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε και τη Μαρή Λίζα Ξανογεννακοπούλου, η οποία χθες γνωστοποίησε την απόφαση της να αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ. Είπε ότι τώρα είναι η ώρα για καθαρές λύσεις και γενναίες υπερβάσεις. Η ίδια δεν μπορεί να διανοηθεί, όπως χαρακτηριστικά είχε τονίσει και στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ την προηγούμενη, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα στις επόμενες εκλογές, ο οποίος θεωρεί ότι μπορεί να δώσει διέξοδο στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο χώρος της κεντροαριστεράς. Άρα είναι βέβαιο ότι εκεί θα κατευθυνθεί. Την ίδια στιγμή όμως, στο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει η εσωκομματική κρίση. Έχουμε μπροστά μας μια ακόμη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής μετά από αίτημα 73 μελών του κόμματος.
2: Αντιλαμβάνομαι ότι εκεί δεν έχουν άλλη επιλογή όσοι θέλουν να πάρουν το να κατέβουν μόνοι. Τώρα να συνεργαστούν με τη Νέα Αριστερά δεν γνωρίζω τα εσωτερικά ή τις ισορροπίες, αλλά δεν πάμε στη λογική. Δεν μπορεί να πάμε στη λογική, δεν κατεβαίνουμε πάλι.
3: Για το πώς θα κινηθεί το κόμμα, αν θα γίνει κάποια κίνηση, μια ρελάνση από τον κύριο Πάμελο, ο οποίος είναι πιεσμένος κακά τα ψέματα γιατί δεν του βγήκε το αφήγημα ότι θα υπάρξει συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα, κάτι που είναι πλεονέκτημα στα χέρια των εσωκομματικών του αντιπάλων, γιατί μπορούν πλέον να του...
4: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
7: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
8: Toy Story,
7: Benetton,
8: Bakugan,
7: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
9: Τσιγαράκι,
10: μπα, το έκοψα.
9: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
10: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
9: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικό. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
4: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Φυγής προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα το όλο το προηγούμενο διάστημα με τις δηλώσεις που έκανε για συνεργασία μαζί του, με αποτέλεσμα ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή να βρίσκεται στο 0,5% στις δημοσκοπήσεις και πιστεύουν ότι δεν μπορεί και δεν έχει πλέον την αξιοπιστία ο σημερινός πρόεδρος να μαζέψει ξανά τον κόσμο και να τον φέρει απέναντι και στον Αλέξη Τσίπρα, αν χρειαστεί, στις επόμενες εθνικές εκλογές.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Είναι 8:33 πρώτα λεπτά. Έχουμε πάρει και 3 λεπτά, αλλά θα τις τα δώσουμε πίσω της Δέσποινας Μπαρδάκου. Πάμε σε σύντομη ενημέρωση, σε τίτλους ειδήσεων. Πάμε στην κίνηση στους δρόμους και επιστρέφουμε.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στους 1750 ανέβηκε επισήμως ο αριθμός των νεκρών από το διπλό φωνικό σεισμό στη Βενεζουέλα. Τα Ηνωμένα Έθνη θα παραδώσουν στις αρχές 10.000 νεκρικούς σάκους και εκτιμούν πως υπέστησαν ζημιές 2.500 ακίνητα που στην πλειοψηφία τους κατέρευσαν εντελώς. 1.000 επιπλέον θάνατοι από τον καύσωνα στη Γαλλία το τελευταίο δεκαήμερο. Δίδυμα κορίτσια μόλις 15 μηνών βρέθηκαν νεκρά στα κρεβάτια τους στην πόλη Μπεβράς της Βόρειας Γαλλίας, με το θάνατό τους να αποδίδεται σε αφυδάτωση. Στο Βερολίνο η αστυνομία χρησιμοποίησε κανόνια νερού για να δροσίσει τα πλήθη. Καθοδόν προς την Ντόχα για νέες συνομιλίες με το Ιράν βρίσκεται ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών Στίβ Ουίτκοφ, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται το CNN. Με δασμό 3 ευρώ ανά είδος θα επιβαρύνονται στα Τελωνία από αύριο όλα τα μικροδέματα αξίας έως 150 ευρώ που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τρίτες χώρες. Ήδη καταναλωτές ακυρώνουν παραγγελίες φθηνών δεμάτων. Κοντά στα προ-κρίσης επίπεδα επέστρεψαν οι τιμές των καυσίμων τις τελευταίες ημέρες σύμφωνα με το Σύνδεσμο Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών. Η Αρχιεπισκοπή του Σαν Φραντζίσκο ανακοίνωσε ότι έκλεισε συμφωνία για την καταβολή 395 εκατομμυρίων δολαρίων σε περίπου 530 θύματα σεξουαλικής κακοποίησης από μέλη του κλήρου προκειμένου να λάβουν τέλος οι προσφυγές τους στη δικαιοσύνη. Εκτός Μουντιάλ, Γερμανία και Ολλανδία αποκλείστηκαν στα πέναλτι από Παραγουάη και Μαρόκο που περνούν στη φάση των 16. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική έως 6 μποφόρ, τοπικά στα ανατολικά με βαθμιαία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. 28 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ, στον Γκάζι.
3: Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση. Με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
2: Πρωταγωνιστής της ταλαιπωρίας και σήμερα ο Κηφισός. Από νωρίς το πρωί παρατηρείται έντονο μποτιλιάρισμα κυρίως στο ρεύμα ανόδου από το Αιγάλεο στη Νέα Ιωνία και τη Μεταμόρφωση. Στην κάθοδο η αυξημένη κίνηση εντοπίζεται από τη Μεταμόρφωση έως τον κόμβο της Νέας Φιλαδέλφειας. Στην Αθηνών Κορίνθου, τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο, οι καθυστερήσεις είναι σημαντικές, ιδιαίτερα από το ύψος του Χαϊδαρίου έως το Σκαραμαγκά. Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία και στην Αθηνών Λαμία, στην άνοδο από τα Κτέλ μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια και στην κάθοδο από τον κόμβο της Αττικής Οδού μέχρι το Αιγάλεο και από του Ρέντι μέχρι τον κόμβο Ποσειδώνος. Στο κέντρο της πόλης καθυστερήσεις παρατηρούνται στη Λεωφόρο Κηφισίας, κυρίως από το Χαλάνδρι προς το Μαρούσι και την Κηφισιά. Παράλληλα, αυξημένη κίνηση υπάρχει και στη Λεωφόρο Μεσογείων προς το κέντρο της Αθήνας. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται αυτή την ώρα τα οχήματα στη Λεωφόρο Κατεχάκη και στον περιφερειακό Καρέα, ενώ αυξημένη είναι η ροή και στη Λεωφόρο Βουλιαγμένη στην κατεύθυνση προς το κέντρο. Επιπλέον καθυστερήσεις τουλάχιστον 15 λεπτών σημειώνονται και στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο από το ύψος της Μεταμόρφωσης έως τη Λεωφόρο Κηφισίας. Αυτά μέχρι ώρας κυρίες και κύριοι, επιστροφή στους Γιάννη Παπαγεωργίου και Αθήνα Κορλίρα.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: θα πάμε στη Μίνα Μουστάκα. Αφενός μεν έχουμε εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα, έχουμε όμως εξελίξεις και σε εκείνη τη φοβερή ιστορία που είχαν εγκλωβιστεί χιλιάδες οδηγοί στην Αττική Οδό με ένα χιονιά το Γενάρη του 22. Μίνα, καλημέρα.
1: Καλημέρα και από μένα. Ξεκινήσουμε λοιπόν από το έγκλημα στην Καλλιθέα, κάτι που μας έχει σοκάρει όλους. Χθες λοιπόν, μετά από πολλές ώρες απολογίες, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι τόσο ο καθομολογή ανδράστης της δολοφονίας του 15χρονου που είχε γίνει την περασμένη Τετάρτη, όσο και δύο ακόμα κατηγορούμενοι, οι οποίοι παρά το γεγονός ότι προσπάθησαν απολογούμενοι να πείσουν ότι δεν είχαν οποιαδήποτε συμμετοχή στο αιματηρό περιστατικό, εν τούτης, όπως αποδείχθηκε και από το αποτέλεσμα της διάσκευσης ανακρίτριας και εισαγγελέα, δεν έπεισαν οι υπερασπιστικοί τους ισχυρισμοί και έτσι πήραν το δρόμο για τη φυλακή. Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Αυτό που έχει ιδιαίτερη αξία να σας πω είναι ότι κατά πληροφορίες φίλος του θύματος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι συμμετείχε και ο ίδιος στη συμπλοκή, υποδεικνύοντας μάλιστα τον 18χρονο δράστη που έχει ομολογήσει ότι είναι και ο φυσικός αυτουργός ως εκείνον που έφερε το μαχαίρι και όχι το θύμα, όπως αρχικά είχε καταθέσει προανακριτικά ο ίδιος. Μάλιστα, φέρεται να έχει πει ότι φώναζε στο θύμα ότι ο δράστης που τον καταδιώκει κρατά μαχαίρι προκειμένου να γυρίσει πίσω, κάτι βεβαίως που τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε. Τώρα, όπως είπες και εσύ, Αθηνά, χθες στο μονομελές πλημμυλιοδικείο ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία, η ποινική διαδικασία που αφορούσε στην απόδοση ποινικών ευθυνών για τον εγκλωβισμό 100.000 οδηγών τον Ιανουάριο του 2022 κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας Ελπίδα στην Αττική Οδό. Το δικαστήριο λοιπόν επέβαλε ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή στους τρεις κατηγορούμενους, σε τρία στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές, αναγνωρίζοντάς τους το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου. Όμως το δικαστήριο δεν δέχτηκε τον ισχυρισμό των κατηγορουμένων για την ειλικρινή τους μεταμέλεια, ένα ελαφρυντικό το οποίο στηριζόταν ακριβώς την προσπάθειά τους να άρουν τις συνέπειες των πράξεών τους τότε, αποζημιώνοντας με 2.000 ευρώ τον κάθε εγκλωβισμένο οδηγό. Και αυτό γιατί, όπως εξήγησε ο εισαγγελέας, η εταιρεία υποχρεώθηκε από την πολιτεία να προχωρήσει στη συγκεκριμένη ενέργεια και δεν το έκανε μετά από δική της πρωτοβουλία. Αυτό που έχει σημασία να πούμε είναι ότι τρεις ακόμα κατηγορούμενοι κηρύχθηκαν αθώοι, ενώ το δικαστήριο διαβίβασε τα πρακτικά της δίκης για την αναζήτηση, έστω και τώρα, τυχόν ποινικών ευθυνών για τον τότε διοικητή της Τροχίας Αττικής και τον τότε διοικητή της Τροχίας αρμόδιο για την Αττική Οδό.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μίνα.
2: Και από το δικαστικό ρεπορτάζ να πάμε στο αστυνομικό, εκεί που έχουμε σε εξέλιξη την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης με επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη και τη Μύκονο. Δημήτρη Πέρο, καλημέρα.
3: Καλημέρα. Να πούμε ότι είναι μια υπόθεση που αφορά μια εγκληματική οργάνωση, μια ομάδα δηλαδή συμμορία οπαδών, οργανωμένων οπαδών ομάδας της Θεσσαλονίκης, ποδοσφαιρικής ομάδας, η οποία τι έκανε, διακινούσε ναρκωτικά και έκανε υπόβαθρο το παδικό ληστείες, επιθέσεις με ξυλοδαρμούς και ληστείες με στόχο αντίπαλες, οπαδούς αντίπαλης ομάδας. Αρχηγός φέρεται να είναι ένα άτομο το οποίο είχε εμπλακεί και στην υπόθεση της δολοφονίας του 20χρονου κλεωμένη τον περασμένο Απρίλιο στην Καλαμαριά. Ο οπαδός του ΠΑΟΚ τότε είχε χάσει τη ζωή του από μαχαιριά, ο οποίος ωστόσο τότε αυτός είχε κατηγορηθεί ότι είχε υποθάλψει τον δράστη εκείνης της δολοφονίας, τον είχε κρύψει για μια ημέρα στο σπίτι του. Το συγκεκριμένο άτομο ωστόσο είναι στη Γερμανία όπου ζει και εργάζεται και διέφυγε της σύλληψης. Μέχρι τώρα έχουν γίνει 17 συλλήψεις, οι 16 στην Θεσσαλονίκη και η μία στη Μύκονο, εκεί εμπλέκεται η Μύκονο, δεν υπάρχει κάτι άλλο, όπου εκεί εντοπίστηκε ένας από τους συλληφθέντες όπου εργάζεται για την καλοκαιρινή περίοδο. Εξετάζεται αν η δραστηριότητα του όσον αφορά τη διακίνηση των ναρκωτικών επεκτείνεται και στο νησί, αλλά η βασική του δραστηριότητα είναι στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Έχουν γίνει από χθες πολλές έφοδοι της αστυνομίας σε σπίτια και άλλους χώρους όπου έχουν εντοπιστεί ποσότητες ναρκωτικών και όπλα, μεταξύ άλλων ένα αεροβόλο, ένα λινάρι πιστόλι, καραμπίνα, μαχαίρια και πολλές σφαίρες. Όπως είπαμε, η συγκεκριμένη ομάδα έκανε επιθέσεις σε οπαδούς αντίπαλης ομάδας με ξυλοδαρμούς, σωματικές βλάβες και φθορές με αθλητικό υποβοθό, που σας αναφέρει και η ενημέρωση της αστυνομίας. Από τους 17 ή 15 σίγουρα είναι μέλη της συγκεκριμένης εγκληματικής οργάνωσης και από τους 17 τουλάχιστον ένα άτομο είναι ανήλικο. Σήμερα αυτοί θα περάσουν το κατόφλι του εισαγγελέα. Αναμένουμε σήμερα και την επίσημη ενημέρωση της αστυνομίας. Ίσως να έχουν αυξηθεί, να έχει αυξηθεί και ο αριθμός των συλλήψεων.
0: Να σας ευχαριστούμε.
2: Δημήτρη, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Αθήνα 984 στους 98.3.
1: Ραντάρ με τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη από Δευτέρα έως Πέμπτη 11 με 12 το πρωί. Πολιτική, οικονομία, κοινωνία, κόσμος. Συνεντεύξεις, σχόλια, ανάλυση, παρασκήνιο. Πρωταγωνιστές της επικαιρότητας και άνθρωποι της καθημερινότητας. Το ραντάρ του Αθήνα 984 ανοιχνεύει την είδηση, καταγράφει τα γεγονότα και παίρνει θέσεις στις εξελίξεις. Με ψυχραιμία και σεβασμό στην αντίθετη άποψη.
2: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
3: Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική. Από Δευτέρα έως Πέμπτη, 10 με 11 το πρωί, στον Αθήνα 984. Με τον Γιώργο Μελιγκόνη.
2: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
4: Αθήνα 984.

0: News.
1: Γροθιά στο στομάχι τα όσα έρχονται στην επιφάνεια και βλέπουμε από τις τελευταίες μάλλον προσπάθειες που μπορούν να κάνουν οι διασώστες στην Βενεζουέλα για να ανασύρουν ανθρώπους από τα χαλάσματα. Ο Βαγγέλης Αρακινός μας τα συνοψίζει. Βαγγέλη.
2: Καλημέρα σε όλους, Αθηνά. Έχουμε έναν τελευταίο απολογισμό που ανακοινώθηκε αργά χθες το βράδυ από τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου. Περισσότεροι από 1.700 οι νεκροί, περισσότεροι από 5.000 οι τραυματίες. Ανησυχητικός, παρότι μειωμένος ο αριθμός των αγνοωμένων, έπεσε κάτω από τις 50.000, άρα και οι 46.000 που αναφέρονται είναι ένα ανησυχητικό μέγεθος. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται. Είμαστε ωστόσο στην έκτη ημέρα πλέον από τους φωνικούς σεισμούς. Οι ελπίδες λιγοστεύουν. Εν μέσω φόβων για δραματική αύξηση του αριθμού των νεκρών τις επόμενες ημέρες, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών σχεδιάζει να αποστείλει 10.000 νεκρόσακους στη Βενεζουέλα. Ο συντονιστής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τις ανθρωπιστικές ανάγκες στη χώρα ανέφερε ότι περισσότερες από 2.500 δομές ανάμεσα τους 38 νοσοκομεία και άλλες κρίσιμες υποδομές έχουν υποστεί ζημιά. Υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση για διεθνή βοήθεια. 2.200 διασώστες μετέχουν ήδη με 160 σκυλιά έρευνες. Μαζί με τις τοπικές δυνάμεις έχουν αναβληθεί στις πληγήσεις περιοχές. Σε κάποιες ωστόσο δεν έχει φτάσει ακόμη βοήθεια. Προτεραιότητα παραμένει η έρευνα και η διάσωση. Ωστόσο φαίνεται ότι υπάρχει πλέον και μια αλλαγή στρατηγική σε σχέση με την διαχείριση των 12.000 εκτοπισμένων που έχουν καταγραφεί σύμφωνα με τον συντονιστή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Έχουν επιλεγεί 3 σημεία στην πολιτεία, στη Γουάιρα, που έχει πληγεί περισσότερο για να λειτουργήσουν ως στρατηγικές τοποθεσίες παροχής βοήθειας. Να αναφέρω εδώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε χθες την αποστολή εκτακτής βοήθειας ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ. Υπάρχει σε εξέλιξη μια ανθρωπιστική αερογέφυρα από την Κοπενχάγη για 50 τόνους ανθρωπιστικού υλικού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν περιοριστεί για την ώρα στην αποστολή στρατιωτών. Έχουν αναπτυχθεί 130 πεζοναύτες στο λιμάνι της πόλης Γουάιρα. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι το λιμάνι είναι πλέον λειτουργικό, άρα μπορεί να φτάσει βοήθεια από τη θάλασσα. Στα ανοιχτά της πόλης παραμένει πάντως αγκυροβολημένο μόνο ένα αμφίβιο σκάφος των Αμερικανικών δυνάμεων, το οποίο είναι σκάφος ουσιαστικά μεταφοράς στρατευμάτων και υλικού. Αυτά συμβαίνουν στην Βενεζουέλα. Τώρα στην Ευρώπη έχουμε σε εξέλιξη το κύμα του καύσωνα. Μετακινείται περισσότερο προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια. Στη Γαλλία υποχωρεί, αλλά εκεί είχαμε μια νέα τραγωδία χθες με δύο δίδυμα κοριτσάκια μόλις 15 μηνών, τα οποία βρέθηκαν νεκρά πιθανότατα από αφυδάτωση στο νοσοκομείο, και τα υπόλοιπα 4 αδέρφια τους. Δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή των υπολείπων. Γαλλία και Γερμανία είναι σε καλύτερη κατάσταση σήμερα. Ωστόσο, Αθηνά, από εκεί που ολοκληρώνεται ο καύσωνας αρχίζουν οι καταιγίδες.
1: Ναι, αυτό είναι σκηνές χάους από τις καταιγίδες.
2: Είναι ένα σύνηθες φαινόμενο. Οι μετεωρολόγοι το αποκαλούν θερμική αστάθεια. Ακολουθούν λοιπόν έντονες καταιγίδες με τοπικές πλημμύρες και μεγάλη κεραυνική δραστηριότητα. Συνέβη στη Γαλλία, συνέβη στη Δανία και την Σουηδία το Σαββατοκύριακο. Στη Σουηδία μάλιστα είχαμε και ένα ατύχημα σε ένα θεματικό πάρκο όπου τραυματίστηκαν αρκετοί.
1: Και στην Ολλανδία είχε και στην Τσεχία είχε, είναι πράγματι.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη, και ερχόμαστε στην ιστορική επικαιρότητα και πάλι. Συνάντηση με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος είχε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Στο επίκεντρο οι πολεοδομίες. Γιώργο Μανουσακάκη, ο λόγος σε σένα. Καλημέρα. Γιώργο.
1: Τον έχουμε, Γιώργο.
4: Ναι, καλημέρα.
1: Γεια σου, Γιώργο.
3: Τώρα σε ακούμε.
4: Τώρα με ακούτε μια χαρά. Ωραία.

0: μπορούν να μπουν στη διαδικασία να προσφύγουν και να καταφερθούν νομικά κατά του νόμου. Μάλιστα, όπως μάλλον η ανακοίνωση έγινε κατά τη διάρκεια της συνάντησης του ΔΣ της ΚΕΔΕ με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κ. Δημήτρη Παπαστεργίου, ο οποίος κατά τη διάρκεια της συνάντησης είπε ότι υπολοδομίωσε, εκτός από την έκδοση των σχετικών αδειών, θα πρέπει να είναι υπεύθυνες και για τα αυθαίρετα, αλλά και για ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα σπίτια τα οποία ή τα ακίνητα τα οποία είναι εγκαταλελειμμένα. Εκεί υπήρξε η αντίδραση από την πλευρά της ΚΕΔΕ και από την πλευρά του κ. Κυρίζογλου, ο οποίος είπε ότι οι πολεοδομίες και γενικά η δόμηση είναι ένα τοπικό ζήτημα και γι' αυτό το λόγο πρέπει τον πρώτο ρόλο, την πρώτο λόγο να το είναι για αυτό διοίκηση και γι' αυτό θα προσφύγει και στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
1: Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να καλωσορίσουμε στην παρέα μας τον εορτάζοντα, επίσης εορτάζοντα, Απόστολο Βαξεβανέλη. Απόστολε, χρόνια πολλά.
2: Να σε χαιρόμαστε.
3: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εκτός Ολλανδία, εκτός Γερμανία, αυτό
2: χαρά,
1: καταλαβαίνουμε. Α, εντάξει, ο καθένας με το σπόρτο.
3: Με το πόνο του. Σκάσαν οι βόμβες, οι πρώτες βόμβες. Εγώ δεν θα έλεγα βόμβα για το Μαρόκο, γιατί το Μαρόκο το έχουμε πει από την αρχή ότι έχει μια πολύ καλή ομάδα και το περιμένουμε να πάει καλά. Απλά ο αντίπαλος που αποκλείει είναι ένα από τα πολύ δυνατά ονόματα, αλλά δικαίως τα ξημερώματα. Το Μαρόκο πήρε την πρόκριση στα πέναλτι, επικρατώντας με 3-2-1-1 η κανονική διάρκεια και η παράταση, σε ένα παιχνίδι έντονο, έτσι με πολύ ένταση. Ήταν ανώτεροι οι Μαροκινοί στα μεγαλύτερα διαστήματα, δημιούργησαν πιο πολλές επικίνδυνες στιγμές και βρήκαν απέναντί τους έναν εξαιρετικό τερματοφύλακα, τον Φερμπρούγκεν, ο οποίος κράτησε την Ολλανδία όρθια, αλλά στη διαδικασία των πέναλτι εκεί οι Μαροκινοί ήταν πιο ψύχρεμοι, πήραν την πρόκριση και στους 16 θα αντιμετωπίσουν τον Καναδά. Πείτε μου τώρα αν το Μαρόκο δεν μπορεί να αποκλείσει τον Καναδά και να βρεθεί στους 8, έτσι, και να είναι η Αφρικανική ομάδα.
2: Θα βρεθεί στους 8 κατά πάσα
3: έτσι
2: πιθανότητα.
3: Πιστεύω κατά πάσα πιθανότητα ότι η απόδοση του είναι πάρα πάρα πολύ καλή. Από εκεί και πέρα...
1: Η Παραγουάη.
3: Εκεί η Παραγουάη έκανε το μπαμ και αυτή ήταν η μεγάλη βόμβα, γιατί τιμώρησε και μάλιστα με σκληρό τρόπο. Ήταν επί πόλη η προβληματική Γερμανία. Έχουμε πει ότι η Γερμανία δεν θυμίζει σε τίποτα την ομάδα του παρελθόντος. Δηλαδή, αν σας πω, πείτε μου ένα όνομα ή δύο παίκτες της Εθνικής Γερμανίας, δεν πάει το μυαλό σας. Ο μόνος που θα έρθει αυτόματα είναι ο Νόιερ, ο τερματοφύλακας. Αυτός είναι από την παλιά φρουρά. Και εκεί στα πέναλτι, είναι ένα κανονική διάρκεια 4-3 η Παραγουάη, έχοντας ως ήρωα τον τερματοφύλακά της τον Γκιλ, ο οποίος έπιασε τα πέναλτι των Χάβερτς και Βολντεμάρδε, και φυσικά στα ουράνια όλοι οι Παραγουάνοι. Σε εσωστρέφεια οι Γερμανοί και θα συναντήσουν στις 16 τον νικητή του ζευγαριού Γαλλία-Σουηδία. Η Βραζιλία από την άλλη μεριά λέγαμε ότι θα ζοριστεί. Ζορίστηκε. 2-1 στις καθυστερήσεις το 1995
2: στην
3: Ιαπωνία. Δεν ήταν πάρα πολύ. Όχι, όχι, όχι. Αλλά είναι η Βραζιλία. Είναι αυτό που λέμε ότι καταρχάς η Βραζιλία δεν έχει το μεγάλο όνομα πια. Και κυρίως αυτό που μας κάνει εντύπωση είναι ότι ακούγεις Βραζιλία και έλεγες εδώ 2-3 τρομερούς επιθετικούς ή παίκτες που μπαίνουν στην περιοχή.
2: Όχι, ο Μαρτινέλη έδειξε ότι ήταν όταν μπήκε.
3: Ναι, αλλά δεν έχεις τα ονόματα πια. Είναι ο Νεϊμάρ, αλλά ο οποίος δεν
2: παίζει. Έχεις ένα στον πάγκο, Αντσελότη λέγεται.
3: Ακριβώς. Ναι, έχεις μια γάτα, μια αλεπού, πες όπως θέλετε.
1: Σήμερα.
3: Στην επόμενη φάση η Βραζιλία θα βρει απέναντί στον νικητή του ακτή ελεφαντοστού Νορβηγία. Σήμερα πάμε στα παιχνίδια της. Είναι σήμερα στις 8 το ακτή ελεφαντοστού Νορβηγία, στις 12 το Γαλλία-Σουηδία και στις 4 το πρωί το Μεξικό-Εκουαδόρ. Η παίκτης του Παναθηναϊκού επίσημα ο Ράστονερ ανακοινώθηκε και έφυγε για την Ολλανδία, ενώ τα τυπικά αναμένονται και για τον Στέφαν Ντεφράι, ο πολύπειρος Ολλανδός αμυντικός, είναι στην Αθήνα να περάσει τα ιατρικά τεστ, τα εργομετρικά και να υπογράψει.
1: Αν δεν πες και για τον Τζιτζιπά.
3: Τσιτσιπάς με το δεξί, 3-0 μετά το νέο διαζύγιο με τον πατέρα του, το πολιτικό διαζύγιο.
1: Καλά, αυτά βαρεθήκαμε να τα πούμε.
3: Ναι, 6-1, 6-4, 6-2, θύμισε Τσιτσιπά από τα παλιά. Απέκλεισε λοιπόν τον Ούγκο Γκαστόν, αλλά φυσικά δεν πανηγυρίζουμε. Γιατί
2: όχι, είναι, απλά είναι πήραν μια ανάσα είναι η αλήθεια, είχαμε
3: είναι
2: καιρό να δούμε.
3: Είναι μια του ύψους, μια του βάθους ο Στέφανος, έχει κάνει αυτή την ορμή. Και να δούμε, δεν ξέρω τελικά με τον Τζόκοβιτς θα έπεφτε στον επόμενο γύρο, αλλά μέχρι αργά το βράδυ έπαιζε ο Τζόκοβιτς. Δεν ξέρω τελικά ποιος προκρίθηκε, αλλά νομίζω ότι αν πέσει στο Τζόκοβιτς θα είναι ένα παιχνίδι.

0: Πολύ πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι και πολύ καλοί φίλοι. Ο
1: Τζόκοβιτς, θα παίξουν με τον Τζόκοβιτς. Αν το ψάξει, θα παίζουν αύριο.
0: Ναι, με τον Τζόκοβιτς παίζει.
2: Και πάει ο Απόστολος ο εξοπλισμός.
1: Χάσαμε τον Απόστολο.
0: Σήμερα είναι η πρεμιέρα, λέω, τη Σάκαρη.
1: Α, τώρα σε ακούμε.
0: Η πρεμιέρα τη Σάκαρη απέναντι στην Κλάρα Τάουσον. Στη μία το μεσημέρι θα είναι το πρώτο παιχνίδι που θα ξεκινήσει σε αυτό το γήπεδο.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Έθριος ο καιρός σήμερα. Θα αρχίσουν να υποχωρούν και οι άνεμοι που μας ταλαιπώρησαν τις προηγούμενες μέρες. Στους 36 βαθμούς, η μέγιστη θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης το μεσημέρι.
1: 30 Ιουνίου 1983, εκείνη την εποχή. Στις τηλεοράσεις και όχι μόνο η Ελλάδα και ο υπόλοιπος κόσμος χόρευε. Στην Αμερική πέρασε 6 εβδομάδες αυτό το τραγούδι στο νούμερο 1 του Billboard.
2: Και θέλω να σου πω ότι έχει γυριστεί στη γειτονιά που γεννήθηκα.
1: Το θυμάμαι και ήμουν έτοιμος να κάνω την παρέμβαση. Flashdance, Irene Cara, What a Feeling, και κλείνουμε με αυτό.
2: Με αυτό το πολύ όμορφο τραγούδι κλείνουμε τη σημερινή ημέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 8.

0: Διορούμελη News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: DSA Courier Express για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
3: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα, παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
2: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
3: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
2: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
3: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
2: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
3: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
2: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
4: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
5: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
6: Η ώρα είναι 9. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.
2: Πανιώνιος. Οι νεοσμυρνιώτες έχουν κλείσει τις υποθέσεις των Μπαϊνόβιτς και Γκαντέλιο. Ωρας Βαλουτσέσκου τα βρήκε σε όλα με την Al Sadd. Σήμερα θα ανακοινωθεί ο Ρουμάνος τεχνικός από την ομάδα του Κατάρ. Η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Αργεντινής ήρθε σε συμφωνία για την επέκταση του συμβολέου της με τον Λιονέλ Σκαλόνι για τα επόμενα 5 χρόνια. Η Manchester City ανακοίνωσε και επίσημα την έναρξη της συνεργασίας της με τον Έντζο Μαρέσκα μέχρι το καλοκαίρι του 29. Πρόθυμος να υπογράψει νέο συμβόλαιο με την Bayern Μονάχου είναι ο Χάρι Κέιν, παρά τις πρόσφατες φήμες που τον έχουν συνδέσει με την Μπαρτσελόνα σύμφωνα με δημοσιεύματα. Ένα βήμα πριν υπογράψει στην Real Madrid βρίσκεται ο Πέδρο Μαρτίνεθ σύμφωνα με τη Μάρκα. Ο Στέφανο Τσιπάς επικράτησε εύκολα του Ούγκο Γκαστόν με 3-0 σετ στην πρεμιέρα του Wimbledon και περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του στον επόμενο γύρο. Θα έρθει αντιμέτωπος είτε με τον Novak Djokovic είτε με τον Γκίμπινγκ Γου. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Αρχίζει η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
3: Intervetten Sport. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
4: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

σφίξιμο στο στομάχι στην ανάμνηση μιας Ελλάδας βυθισμένης στην κρίση ανήκει πια στο βαθύ παρελθόν. Νεοδημοκράτες και νεοδημοκράτες, τα καταφέραμε. Όλοι μαζί...

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Έχω αλλάξει, το έχω πει. Καλημέρα πάνω, καλημέρα σε όλες και σε όλους.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε, στους δρόμους. Καλημέρα, κύριε Γεωργιάδη. Εγώ δεν το έχω αλλάξει. Θα λέω ολόκληρο Γιώργο Γεωργιάδη, για να μην γίνεται και καμία έτσι, κανένα μπέρδεμα.
0: Χρόνια πολλά, Αποστολή, Αποστολή.
1: Χρόνια πολλά στον Αποστόλη, στον Τόλη, στην Αποστολία. Γιορτάζουν διάφορα ονόματα.
0: Χρόνια πολλά στους, με αγωνιστικούς χαιρετισμούς στους ήρωες του Κηφισού και όπου έχει πανηγύρι, παιδιά, που έχει διάφορα και πολλά ακόμα χειρότερα οι δρόμοι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, νεοδημοκράτες, νεοδημοκράτησες, ναι. Πετύχαμε συμφωνία κυρίων.
1: Αυτό τι είναι τώρα, συμφωνία κυρίων, δηλαδή πρόκειται τώρα τι σου λέει. Οι τιμές δεν πέφτουν. Έχουμε ακρίβεια.
0: Ξεκινάει λάθος. Είναι δηλαδή. Είναι, συνέχισε.
1: Γίνεται, τώρα,
0: θα σε διορθώσω σε όλα.
1: Ναι, γίνεται μία σύσκεψη έκτακτη στο Μαξίμου. Γιατί έχουμε ακρίβεια, έχουμε ανατιμήσει. Οι τιμές δεν πέφτουν. Έτσι. Υπάρχει μουρμούρα από τον κόσμο, από την αντιπολίτευση. Κάτσε να κάνουμε μια σύσκεψη, λέει ο Θοδωρικάκος.
0: Ο Πρωθυπουργός το είπε.
1: Ο Πρωθυπουργός.
0: Και φώναξε τον Δευτεριακό.
1: Και φώναξε τον Δευτεριακό. Σωστά.
0: Πήρε μια αναβολή για το δικαστήριο που
1: σωστά. Σε αυτό με διόρθωσες. Σωστό.
0: Πήρε μια αναβολή γιατί έχει ένα δικαστήριο ο Υπουργός. Πάει και είπε. Πάει και η πραγωγή.
1: Και τι σου λέει. Είχαμε ένα μέτρο το προηγούμενο διάστημα που το είχαμε φέρει που να έχουμε ένα πλαφόν στο κέρδος. Γιατί τι σου λέει, ότι μην κερδοσκοπείτε πολύ σε βάρος κάποιων άλλων, βάζουμε ένα πλαφόν.
0: Πες.
1: Τώρα το πλαφόν.
0: Όλα λάθος θα πας. Όλα
1: το πλαφόν αυτό, το πλαφόν αυτό φεύγει και του λες, ωραία ρε μας, τώρα φεύγει το πλαφόν, άρα πώς θα αναχαιτήσουμε κάπως τις τιμές. Σου λέει, μα αυτό για δύο μήνες, για το καλοκαιράκι τώρα, θα είναι παγωμένες τιμές, δεν θα αυξηθούν. Και μετά έρχεται το σούπερ μέτρο, το οποίο τι λέει, ότι επαφιόμαστε στην καλή θέληση των αγορών. Ότι παιδιά, μην τις ανεβάζετε τις τιμές, μέχρι εκεί θα είναι.
0: Όχι, αυτό είσαι εντελώς out.
1: Για πάμε.
0: Εντελώς. Άντε, όχι εντελώς, έχεις και ένα μικρό που έπεσες μέσα. Πολύ μικρό.
1: Ωραία, πάμε.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε και όταν μιλάμε για συμφωνία κυρίων, μιλάμε για κύριους. Μαζευτήκαν κάποιοι κύριοι εκεί, παιδιά, που ασχολούνται με τα δικά σας θέματα και θα έπρεπε να το σεβαστείτε και να χαίρεστε γι' αυτό, ότι ασχολούνται. Και τι μας είπαν. Πρώτον, υπάρχει ακρίβεια. Το είδε ο Πρωθυπουργός. Πόσο κάνει, και τώρα είχαμε αυτή τη χθεσινή συζήτηση. Λοιπόν, έχουμε λέει 2.000 κωδικούς. Εγώ πρωί πήγα σε ένα σούπερ μάρκετ πριν έρθω εδώ και είπα, καλημέρα, μπορείτε να μου δώσετε 2.000 κωδικούς που έχουν κάτω του, που έχουν 6% μείωση τιμών και έχουν κρατηθεί.
1: Αυτοί οι κωδικοί έχουμε μάθει ποιοι είναι τελικά.
0: Όχι, ούτε στο σούπερ μάρκετ δεν τους ξέρουμε. Γιατί πήγα, σου λέω, και δεν τους ξέρουμε,
1: και
0: κύριε.
1: Δεν τους ξέρουν ούτε εκεί.
0: Δεν τους ξέρουμε, κύριε μου, πρωί. Δεν θέλετε τίποτα άλλο.
1: Άμα πήγαινε πιο μετά, του ξέρανε. Μήπω ήταν αγουροξυπνημένοι.
0: Ούτε η Ένωση Καταναλωτών δεν του ξέρουν. Ούτε ο Ραυτόπουλος δεν του ξέρει.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Αφού λοιπόν αυτού του κωδικού που εσεί δεν του βλέπατε. Τώρα να σα πω χαζού, να σα πω στραβού που δεν βλέπατε, που είναι 6% κάτω η μείωση των τιμών όλο τον καιρό αυτό. Θα του κρατήσουμε, λέει. Θα του κρατήσουμε αυτού του κωδικού. Και θα είναι 6% κάτω μέχρι και το Σεπτέμβρη. Τα υπόλοιπα φεύγει, αυτό είναι το λίγο σωστό που έκανες, φεύγει το πελαφόν.
1: Ναι.
0: Διότι έρχονται οι τουρίστες, παιδιά. Οι τουρίστες να ακριβοπληρώνουν.
1: Α, γι' αυτό φεύγει το πλαφόν.
0: Για να Ιούλιος-Αύγουστος.
1: Ναι,
0: να ακριβοπληρώνουν. Ναι. Να ακριβοπληρώσουν οι τουρίστες.
1: Άρα τα κέρδη μας δεν μπορούμε
0: εδώ
1: να μην τα πάρουμε.
0: Και μετά. Εμείς.
1: Το μετά, περίμενε.
0: Εμείς.
1: Το ανάχωμα στις ανατιμήσεις, ποιο είναι? Το ότι το αφήνουμε στις αγορές, ότι στην καλή θέληση, ότι εντάξει, παιδά μου, δεν θα ανέβουν οι τιμές.
0: Συμφωνία κυρίων, είπαμε.
1: Ναι, και συμφωνία κυρίων. Δηλαδή, σου δίνω το χέρι μου, δεν θα ανεβάσει τιμές. Αυτό
0: δεν σημαίνει. Άκουσε το μετά. Το μετά. Το Σεπτέμβρη. Καλό Σεπτέμβρη, καλό φθινόπωρο. Θα αρχίσουν τα σχολεία. Θα πάμε πάνω στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Και όταν πάμε πάνω στη Θεσσαλονίκη, θα έχουμε σούπερ μάρκετ με χαμηλές τιμές. Επειδή έχουμε εξασφαλίσει ότι δεν θα έχουμε νέο πόλεμο. Το συμφωνήσαμε. Δεν θα κάνουν πόλεμο οι άλλοι.
1: Ωραία.
0: Συμφωνήσαμε εμείς οι δύο. Δώσαν τα χέρια. Οι άλλοι δεν θα κάνουν πόλεμο. Αν κάνουν πόλεμο, δεν θα κάνουμε αμέσως τις αυξήσεις πριν τη ΔΕΘ. Θα περιμένουμε τη ΔΕΘ με χαμηλές τιμές. Θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός. Θα είναι οι τιμές σε μια κατάσταση που δεν τη φαντάζεσαι. Δεν τη φαντάζεσαι. Θα είναι πολύ χαμηλές τιμές. Πραγματικά θα είναι χαμηλές. Και δεν θα μιλάμε για κωδικούς. Γιατί να ρωτήσω τώρα, βρε παιδιά, και βοηθήστε με 69-39-943-943. Εσείς που πηγαίνετε στο σούπερ μάρκετ, όσοι πηγαίνετε σαν και εμένα, δεν πάτε και λέτε δώστε με ένα μακαρόνια τάδε, δεν λέτε πάτε δώστε με ένα κωδικό τάδε.
1: Ωραία, άρα συμφωνείς λοιπόν, μιας και θα είναι πολύ χαμηλές οι τιμές από Σεπτέμβρη μετά την ΔΕΘ.
0: Το Σεπτέμβρη.
1: Το Σεπτέμβρη.
0: Δεν είπα από.
1: Ναι, το Σεπτέμβρη. Με τον κύριο Κυρανάκη, γι' αυτό ακούστηκε και το
0: ηχητικό. Πετύχαμε νέο δημοκράτη.
1: Τότε δεν θέλει χειροκρότημα.
0: Πάλι να
1: χειροκρότημα. Θέλει χειροκρότημα τώρα.
2: Σηκωθείτε κύριε Κυρανάκη να σας δούνε, να σας χειροκροτήσουνε.
0: Μετά το χειροκρότημα που ρίξαμε όλοι μαζί, συνεχίζουμε. Το Σεπτέμβρη και όχι από Σεπτέμβρη, τον Σεπτέμβρη, και μέχρι τη ΔΕΘ θα έχουμε πραγματική μείωση τιμών. Εγώ το έχω ξαναπεί σε αυτή την εκπομπή και το ξαναλέω και τώρα. Μην την πάτε μαθήσεως. Λοιπόν, συμφωνία δεν είναι κύριε πάνω μας.
1: Συμφωνία. Ναι.
0: Συμφωνούμε σε κάτι.
1: Συμφωνία κύριε.
0: Κάτι μου δίνεις, κάτι σου δίνω.
1: Ναι.
0: Ωραία. Σου δίνω εγώ τις τιμές που θες για να είσαι στη ΔΕΘ και να μπορείς εκεί στις εκλογές κοντά όποτε είναι να λες ότι εγώ την ακρίβεια πάταξα την ακρίβεια. Τελείωσε. Τι θα μου δώσεις εσύ? Κάτι θα μου δώσεις.
1: Τι θα μου δώσεις?
0: Εγώ σου δίνω για τις εκλογές. Εσύ τι μου δίνεις?
1: Τι μου δίνεις?
0: Κυριακές.
1: Ναι.
0: Κυριακές ανοιχτά.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη.
0: Κυριακές. Πάει το σχόλη. Πάει και το γιορτή.
1: Ναι.
0: Σχόλη για τους άλλους.
1: Ωραία.
0: Μην ξεχνάμε ότι κατέβηκαν κάποιοι άνθρωποι εργαζόμενοι πολύ πρόσφατα και διαμαρτυρήθηκαν στους δρόμους για το ότι η Κυριακή είναι αργία.
1: Το θυμάμαι αυτό και το είχαμε σχολιάσει την πρώτη εβδομάδα.
0: Κάτι ξέρουν αυτοί που κατοικεύουν. Λέγαμε, μα λέω, πάνω μα αργία είναι η Κυριακή. Γιατί, ναι, γιατί κατεβαίνουν αυτοί οι χαζοί κάτω?
1: Αυτό δεν είχα πει, αργία είναι.
0: Μα αργία, γιατί κατεβαίνουν αυτοί? Άρα λοιπόν, κάτι μου δίνεις, κάτι σου δίνω. Θα σε φτιάξω εγώ για τις εκλογές. Διότι μάλλον αυτό το πόσο κάνει δεν πήγε και πολύ καλά.
1: Την πρώτη μέρα είχε πάει πάρα πολύ καλά, γιατί είχε γίνει trend στο Twitter. Βέβαια για τους αντίθετους λόγους.
0: Εννοείς πήγε πάρα πολύ καλά σε ακροαματικότητα.
1: Για λόγους κοροϊδευτικούς πήγε πολύ καλά. Μετά εντάξει έπεσε λίγο.
0: Επειδή δεν πήγε πάρα πολύ καλά στην πάταξη της ακρίβειας.
1: Στην πάταξη της ακρίβειας δεν, κάνει, δεν πήγε πάρα πολύ καλά.
0: Είναι 350.000, 400, πόσο κάνει για να το φτιάξουμε. Αυτό. Λοιπόν, το Σεπτέμβρη λοιπόν θα σου δώσω τις τιμές που θες για να μπορεί να πηγαίνει στις εκλογές με κάποιες τιμές που θα είναι πραγματικά, πραγματικά για πρώτη φορά χαμηλές. Και μετά εσύ θα μου δώσεις τις Κυριακές και έχουμε σφίξει και τα χέρια. Και όταν λέμε για πόλεμο. Έτσι. Και μιλάμε, έγινε πόλεμο.
1: Και αυτή είναι και η συμφωνία των κυρίων, έτσι.
0: Αυτή είναι η συμφωνία. Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, το βαρέλι ήταν στα 72. Το πετρέλαιο.
1: Και τώρα στα 72. Στα 70
0: και, και η βενζίνη στο 1,60.
1: Ναι.
0: Τώρα που είναι το βαρέλι, όπως είπες.
1: Στα 70 κάτι είναι.
0: Χθες... Και η βενζίνη στο 85.
1: Ναι, χθες ήταν στο 74, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, και η βενζίνη στο 85.
1: Ναι.
0: Γιατί?
1: Αλλά όχι ούτε καν δύο.
0: Γιατί? 72 αγοράζω, 1,60 πουλάω.
1: Ναι.
0: Άρα ζω, κερδίζω. 72 αγοράζω, 85 πουλάω. Γιατί?
1: Γιατί δεν θα βγάλουμε ένα κέρδος.
0: Κι άλλο, πόσο κέρδος? Αφού 72 αγοράζω.
1: Ναι, δεν έχει ταβάνι το κέρδος.
0: Άρα λοιπόν τι περιμένεις το Σεπτέμβρη? Περιμένεις ότι θα δώσουν αυτό που συμφώνησαν, καλές τιμές για τις εκλογές, να πετύχει ο Πρωθυπουργός, όπως είπε ο κ. Κυριανάκης. Νεοδημοκράτες, νεοδημοκράτες, πετύχαμε. Αυτό δεν είπε?
1: Αυτό είπε.
0: Πολύ ωραία. Και η πετυχησιά αυτή θα ανταμυφθεί και εγώ σας λέω με τις Κυριακές. Μπορεί όχι μόνο, αλλά σίγουρα με τις Κυριακές. Καλημέρα, εδώ είμαστε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Είναι η εκπομπή η Ελλάδα σήμερα, μόλις
1: ξεκίνησε. Παραλίγο να τελειώσει.
0: Εντάξει, όχι. Έχει ξεκινήσει εδώ και λίγα λεπτάκια. Στο ένα μικρόφωνο απέναντί μου είναι ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
1: Ο Πάνος ο Πουρναράς.
0: Και αυτός εδώ είναι μέχρι να φύγει.
1: Ναι, βέβαια. Τι πω στόμα του πάλι.
0: Εντάξει.
1: Είπα στον του πάλι για ήταν, το γάμο. Για το γάμο, είπε, για τους γάμους.
0: Ναι, δεν ξέρω όμως, πρόσεσε λίγο. Αν ήταν γιατί δεν νομίζω ότι ένα πρόσωπο με αυτή τη θέση στον πολιτικό σχεδιασμό, δεν είναι, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ακριβώς.
0: Στον πολιτικό σχεδιασμό της Νέας Δημοκρατίας δεν νομίζω ότι μπορεί να δρά και να ενεργεί αυτοβούλος.
1: Θα σου απαντήσω σε αυτό.
0: Ενεργεί λοιπόν, αυτοβούλος.
1: Είπε για το γάμο.
0: Είναι ερώτημα αυτό.
1: Είπε για το γάμο.
0: Ναι.
1: Είπε για το Σαμαρά. Είπε για άλλο γάμο δηλαδή.
0: Ναι.
1: Εγώ νομίζω ότι η Άτζελα Δημητρίου παντρευόταν πάλι τον ίδιο.
0: Παντρευόταν η Άτζελα τον ίδιο.
1: Τον είχε παντρευτεί, ναι. Δύο φορές. Δύο ή τρεις φορές τον ίδιο. Λοιπόν, νομίζω ότι ήταν η Άτζελα Δημητρίου. Τώρα είναι και η Νέα Δημοκρατία θα ξαναπαντρευτεί τον Σαμαρά. Ή ο Σαμαρά θα ξαναπαντρευτεί τη Νέα Δημοκρατία, να το λέμε σωστά.
0: Κοίτα, ο κύριος Κυρανάκης, μια και έχουμε και έτσι και μια εκτίμηση και αγάπη στον κύριο Κυρανάκη.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Μπορεί να το κροϊδεύει, αλλά είναι αλήθεια αυτό. Και μιας και τον χειροκροτάμε καθημερινά.
1: Γιατί περιμέναμε πολλά από αυτόν. Μήπως θα πάρουμε τώρα.
0: Στη Μεσσηνία.
1: Ναι. Χειροκροτήθηκε.
0: Το είπα και χθες.
1: Χειροκροτήθηκε.
0: Επειδή πήγε ο κύριος Κυρανάκης με την κυρία Κεραμέως στο πλαίσιο των περιοδιών που κάνουν, στην ομιλία που έκανε ο κύριος Κυρανάκης, επικαλέστηκε πάρα πολλές φορές τον κύριο Σαμαρά.
1: Ναι, αλλά ο κύριος υπουργός όλων των χαρτοφυλακίων απάντησε.
0: Τι είπε.
1: Ο υπουργός όλων των χωροφυλακίων απάντησε. Ερωτήθηκε και απάντησε. Ο κ. Γεωργιάδης, ο Άδωνης, βεβαίως.
0: Ναι, τι είπε, δηλαδή.
1: Λοιπόν, είπε, όσο για το γάμο, ναι, μας έχει κοστίσει πολιτικά αυτός ο γάμος. Ναι. Πολύ, μας έχει κοστίσει.
0: Αλήθεια.
1: Όσο για ό,τι θέλουμε να πούμε στον Πρωθυπουργό, δεν το λέμε δημόσια, κύριε Φεύγα. Το λέμε κατηδίαν. Ο Πρωθυπουργός είναι άνθρωπος που σηκώνει τα τηλέφωνα, δεν το ξέρετε. Εδώ τα σηκώνει στις 3 η ώρα, δεν τα σηκώνει την υπόλοιπη μέρα για να του πεις κατηδίαν τι θες να του πεις. Εάν τα λες, λέει ο Υπουργός όλων των χαρτοφυλακίων, έτσι, αυτό τα πα που λέω τώρα.
0: Ναι.
1: Εάν τα λες δημόσια, λέει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Μπορεί και να φύγεις, Φεύγα, αν τα λες δημόσια. Ή μπορεί να δημιουργήσει κάποιο, για κάποιο λόγο τα λες δημόσια. Ναι. Αφού ο Πρωθυπουργός το σηκώνει το τηλέφωνο. Δεν μπορείς το πρωί, δεν μπορείς το μεσημέρι, δεν μπορείς το απόγευμα.
0: Πάρε
1: τις 3 ώρα την νύχτα.
0: Άμα πάρεις τις 3 τα ξημερώματα, θα το σηκώσει.
1: Πάρε τις 3 ώρα την νύχτα, θα το σηκώσει σίγουρα.
0: Όχι τίποτα άλλο, αλλά δεν υπάρχει κάποιος άλλος να το σηκώσει. Μόνο ο Κυριάκος και την.
1: Λοιπόν, άρα το ότι το λες δημόσια έχει πολλές εξηγήσεις. Ή ότι το λες δημόσια για να περάσει σιγά σιγά να αρχίσει να το καταλαβαίνουμε. Αλλά πώς μπορεί να γίνει, άντε, με το Σαμάρα τα βρήκαμε. Άντε, τα χάλασα, τα ξαναφτιάξα. Είπαμε, Άτζελα Δημητρίου, παντρεύτηκε, χώρισε και παντρεύτηκε το ίδιο.
0: Ο Σαμαράς τα θέλει όμως. Εμείς το κάλεσμα το κάνουμε και το pressing.
1: Πες ό,τι
0: θέλει. Ο Σαμαράς θέλει.
1: Πες ό,τι θέλει για το καλό της χώρας.
0: Δεν είναι πες ό,τι θέλει, δηλαδή είναι 50% τελειωμένη υπόθεση, δηλαδή εγώ θέλω.
1: Όχι, υποθετικά θέλουν και οι δύο, και αφού θέλουν και οι δύο παντρεύονται.
0: Πάμε στο σενάριο.
1: Στον ένα. Στον άλλο γάμο όμως.
0: Ναι.
1: Τον ομοφιλοφίλο.
0: Ναι.
1: Ένα νόμο που δεν τον ψήφισα εγώ, δεν τον ψήφισε εσύ, τον ψήφισε αυτή η κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Υπάρχει περίπτωση αυτή η κυβέρνηση να ψηφίσει ένα νόμο και να πει α, τώρα το αλλάξαμε γνώμη, απαγορεύεται.
0: Γιατί πρώτη φορά θα είναι.
1: Τόσο χοντρά, εγώ δεν θυμάμαι.
0: Φυσικά, αφού καταρχάς είμαστε 151, αλλάξαμε γνώμη. 151 είμαστε.
1: Ό,τι θέλουμε κάνουμε.
0: Ό,τι θέλουμε κάνουμε.
1: Ναι, αυτό ισχύει.
0: Έχει λυθεί αυτό.
1: Εδώ θέλουμε το Σύνταγμα να το κάνουμε 151.
0: Ναι, έχει λυθεί αυτό.
1: Και αν προβλέψουμε ότι δεν θα είμαστε 151 μετά τις εκλογές, θα το κάνει το Σύνταγμα σε 102. Αν είμαστε 102. Ό,τι θέλουμε θα κάνουμε πάλι. Αυτό θέλουμε. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία που θέλουμε. Και πετύχαμε.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι πετυχημένη.
0: Πετύχαμε, το έχει πει ο κ. Κυρανάκης αυτό.
1: Λοιπόν, τώρα, αυτό πώς το αλλάζεις. Τι θα πεις. Με τι αμφίγημα.
0: Ναι.
1: Το ότι τα ξαναβρήκαμε το Σαμαρά, σου είπα, η Άτζελα Δημητρίου με τον ίδιο άντρα. Παντρεύτηκε, χώρισε και το ξαναπαντρεύτηκε. Δύο ή τρεις φορές δεν θυμάμαι.
0: Δεν θα υπάρχει έτσι ένα σχέδιο, μια πολιτική. Πρέπει να το σκεφτώ λίγο.
1: Πες μου ένα αφήγημα.
0: Πρέπει να μου δώσει λίγο χρόνο.
1: Παιδιά, 69-39-943-943, πείτε μας το αφήγημα που μπορεί, ας πούμε, να πει ότι ένα νόμο που προκάλεσε τόσο ντόρο. Διότι, άμα ρωτήσει τον κύριο Βορύδη,
0: μπορούμε να το πάρουμε αφήγημα
1: έτοιμο.
0: Μπορούμε να το πάρουμε πίσω.
1: Ο Βορύδης το έχει έτοιμο το αφήγημα.
0: Ποιο είναι το αφήγημα.
1: Πάρ το πίσω τώρα γιατί κάναμε λάθος. Είναι πρωί
0: με αυτό είναι το θέμα. Πώς θα το πάρεις πίσω. Έτσι ο ΜΑΠ το παίρνουμε πίσω.
1: Ναι, γιατί έκανα λάθος.
0: Okay.
1: Ήταν κακή η πρώτη μου απόφαση. Θα βγει ο Πρωθυπουργός και θα πει κάναμε λάθος, ζητάω συγγνώμη Και μετά θα βγει ο Βορύδης και θα πει: Εκέ.
0: Οκ.

0: Χθες ο Πρωθυπουργός περιόδευσε στο Εγάλεο.
1: Χωρίς τάβλη, χωρίς τένις στο Εγάλεο. Δεν έπαιξε τένις στο
0: Εγάλεο. Στο δυτικό τομέα.
1: Στο Εγάλεο.
0: Δεν έχει τένις κλαμπ.
1: Δεν έχει τένις κλαμπ το Εγάλεο. Υποσχέθηκε ότι θα φτιάξει. Τένις κλαμπ.
0: Δεν το ξέρω. Είπε πάντως ότι πριν χρόνια που είχα έρθει εδώ λίγο πιο πέρα στο δημοτικό γυμναστήριο, δημοτικό στάδιο. Τι είπε. Ήταν η πρώτη μου παρουσία ως πολιτικός. Ήταν ο επικός του Καραμαλή.
1: Εκεί είχε πάει στο γήπεδο τον.
0: Ναι, επικαλέστηκε τον Καραμαλή.
1: Επικαλέστηκε τον Καραμαλή.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το θέμα. Να μην φύγει.
0: Τον θέλουμε αυτόν.
1: Λοιπόν, δεν έπαιξε τάβλη.
0: Δεν
1: ήπια καφεδάκι.
0: Όχι.
1: Δεν έπαιξε τένις στο τένις κλαμπ στο Εγάλεο.
0: Έδωσε όμως ποια είναι η λύση για την ακρίβεια. Το είπε.
1: Είχε κάνει πρώτα τη συμφωνία.
0: Είχε γίνει η συμφωνία και πήγε μετά στον απόϊχο τη συμφωνία και είπε.
1: Ακούστε
0: ότι...
1: τον κύριο Πουρνταρά που θα μας μεταφέρει τι είπε ο στόμας του Πρωθυπουργού για την ακρίβεια.
0: Είπε ότι ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες και ότι από Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές. Αυτό είπε και προφανώς το έχει πει και άλλες φορές. Επεσήμανε ότι η αύξηση των μισθών και η αύξηση των εισοδημάτων είναι η μόνη άμυνα, η μόνη λύση απέναντι στην ακρίβεια.
1: Και
0: το έχει πει πολλές φορές.
1: Και οι αυξήσεις των μισθών που πραγματικά, παιδιά, δεν ξέρετε τι να κάνετε τα λεφτά.
0: Βέβαια,
1: δεν ξέρετε
0: αυτό,
1: τι να κάνετε τα λεφτά.
0: Το αφήγημα αυτό ότι αυξάνονται οι μισθοί, άρα μειώνεται και το πρόβλημα των ανατιμήσεων, είναι η μισή αλήθεια της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί ναι, μεν σε απόλυτο αριθμό υπάρχει αύξηση μισθών σε σύγκριση με το 18, το 19, αλλά είναι και τέτοια η αύξηση των τιμών, οι ανατιμήσεις και η μείωση της αγοραστικής δύναμης, που στην ουσία η οποιαδήποτε αύξηση του μισθού πέφτει σε ένα κουβά.
1: Τι κάτω, άνθρωποι πρωινέ, εγώ σε πήρα. Παιδιά.
0: Συγγνώμη,
1: παιδιά. Η Νέα Δημοκρατία, για να κλείσουμε με τη Νέα Δημοκρατία προς το παρόν.
0: Α χειροκροτήσουμε και να μείνουμε.
1: Άντε να χειροκροτήσουμε.

0: Λοιπόν, χειροκροτήσαμε.
1: Χειροκροτήσαμε, ναι. Πάμε σε κανένα μήνυμα.
0: Πάμε σε κανένα μήνυμα. Ναι. Καλημέρα, παιδιά.
1: Λοιπόν, καλημέρα, είναι πολλά τα μηνύματα. Καλημέρα στον Τζόρτζ, καλημέρα στον Σπύρο, καλημέρα στον Βασίλη, ο οποίος δηλώνει την θέλησή του να πάει στην Αμοργό. Έχουμε και την Αμοργό, παιδιά, θα το πούμε σε λίγο.
0: Ο Πάνχο. Το λες, έχουμε και την Αμοργό.
1: Ναι. Έχουμε μόνο Αμοργό.
0: Έχουμε μόνο Αμοργό.
1: Καλημέρα σας. Το να είσαι αυθεντικός πολίτης σε ένα κόσμο επιτίδιων σήμερα νομίζω είναι μια πράξη καθαρής τόλμησης. Περισσότεροι πολιτικοί μας παίζουν ένα ρόλο, ντύνονται με μάσκες για να αρέσουν, να αποφύγουν την κριτική ή να θερήσουν χειροκροτήματα. Αυτό το θερήσουν νομίζω είχε ένα υπονοούμενο.
0: Ο θεριστής όμως, φεύγει, παιδιά! Φεύγει ο θεριστής!
1: Όμως όλοι ξεχνάμε ότι το να ζεις έτσι δεν είναι ζωή ούτε κύκλος. Σε παρένθεση Τσίπρας. Είναι να ζητιανεύεις έγκριση. Ο Κάφκα είπε: ντράπηκα για τον εαυτό μου όταν κατάλαβα ότι η ζωή ήταν ένα πάρτι μεταμφιέσεων και ότι συμμετείχα σε αυτό με το αληθινό μου πρόσωπο. Ευχαριστώ. Πάντα ωραία και ιδιαίτερα τα μηνύματα από τον Πάμφο. Το πάμε στον Γιώργο. Καλημέρα στο καλύτερο δίδυμο του σταθμού. Για σένα λέει: σε πιάνει για δύο. Στον δημοσιογράφο και στον τουρίστα.
0: Εγώ είμαι τουρίστα.
1: Εσένα πιάνει και τους δύο.
0: Εγώ είμαι τουρίστα.
1: Λοιπόν, έχουμε και ανακατατάξεις και στο κομμάτι της αντιπολίτευσης. Καλά, τώρα δεν είναι και νέο αυτό, αλλά έχουμε τις παρετήσεις.
0: Μην ξεχνάμε, θα φτάσουμε τώρα στις παρετήσεις. Παιδιά, ο θεριστής, για να μην το ξεχάσω και δεν πω τίποτα. Και κατηγορηθώ ότι δεν είπα τίποτα. Ο θεριστής έφυγε, πάει.
1: Ναι.
0: Τώρα, ο θεριστής έφυγε χωρίς κανένα πρόγραμμα. Χωρίς καμία συγκεκριμένη θέση.
1: Έχει πέντε θέσεις.
0: Καμία.
1: Κατάργηση πανελλαδικών, έχει τέτοια. Έχει τις πέντε θέσεις.
0: Ξέρεις, για να καταργηθούν οι πανελλαδικές, δεν θες. Ναι, να σου πω.
1: Έχει θέσεις που οι οποίες δεν έκανε.
0: Έχω σκοπό να κάνω τα αεροπλάνα τσάμπα.
1: Αυτό.
0: Για όλους.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, όχι, έχω σκοπό.
1: Γενικές σκέψεις έχει.
0: Τα αεροπλάνα τσάμπα για όλους. Το πώς, μην ενδιαφέρεστε, εγώ είμαι.
1: Αυτό λέω, έχει γενικές θέσεις.
0: Τις πανελλαδικές, ναι, για όλους δεν θα δίνουμε. Θα μπαίνουν όλοι στα πανεπιστήμια από 5 χρονών,
1: λοιπόν,
0: από την Κούνια.
1: Παρετήθηκε χθες η κυρία Ξενογιανακοπούλου.
0: Γιατί με σταματά, γιατί με κόβει.
1: Γιατί δεν θα προλάβουμε, έχουμε 2 λεπτά για το διάλειμμα.
0: Και
1: να πούμε τις παρετήσεις. Αντά, άμα θες για το θέστη,
0: θα πάμε μετά το διάλειμμα. Μετά το διάλειμμα, να τελειώσουμε.
1: Πες για το θέστη.
0: Λοιπόν, χωρίς κανένα πρόγραμμα έφυγε ο θεριστής. Με προτάσεις γενικές, ναι, εγώ θέλω τα αεροπλάνα τσάμπα. Τσάμπα τα θέλω, για όλους.
1: Ωραίο θα ήταν αυτό.
0: Ναι, όλα τα αεροπλάνα τσάμπα για όλους.
1: Να μου ψηφίσετε, εγώ θα το κάνω πάντως.
0: Κι εγώ. Ψηφίστε με και θα το κάνω μαζί με τον Μπουρναρά. Και θα είμαι και κάτω από τον Μπουρναρά γιατί ήταν η δική του ιδέα. Εγώ την εκμεταλλεύτηκα.
1: Θα είσαι παρά το πρωθυπουργό.
0: Κανένα πρόγραμμα, καμία θέση. Αλλιεύουμε ψήφους από όπου μπορούμε. Όπου μπορούμε. Δεξιά, αριστερά, κέντρο, πάνω, κάτω. Αρκεί να μαζέψουμε έναν αριθμό και να λέμε ορίστε τα καταφέραμε. Μέχρι εκεί. Και το μόνο που κάνουμε είναι ότι ανακοινώσαμε κάποιους ανθρώπους να είναι μαζί μας. Αλλά επειδή είναι καινούργιοι και δεν ξέρουν, τους λέμε πως θα μιλήσουν. Τώρα, αν μιλήσουν καλά, αν δεν μιλήσουν καλά, αν τους καταλάβετε, αν δεν τους καταλάβετε, δεν έχει παίζει κανένα λόγο. Παιδιά, καινούργοι είναι, θα μάθουν. Πού θα μάθουν, στο Κασίδι το κεφάλι. Εδώ ο αρχηγός του Κασίδι το κεφάλι έμαθε. Δεν θα μάθουν τώρα κάτω από τον αρχηγό που θα έχουν και δάσκαλο.
1: Το να μην μιλάνε καλά κάποια στελέχη που μπορεί να μην είναι πολιτικά πρόσωπα, δεν επηρεάζει ιδιαίτερα και το κοινωνικό σύνολο.
0: Δεν επηρεάζει όταν λέω θα φορολογήσω τα μακριά και τα γρήγορα κότερα.
1: Άλλο το ότι.
0: Τις μεγάλες και τις με πολύ νερό πισίνες.
1: Αυτή είναι η ουσία των λεγόμενων.
0: Αυτό για την ουσία μιλάω. Και μετά να βγαίνει ο Μπιγκ αρχηγός και να λέει εντάξει παιδιά δεν είναι έτσι να του ρίχνει ένα στον κεάδα. Γιατί λέει δεν είναι πολιτική. Τι σημαίνει δεν είναι πολιτική. Πώς θέλουν να ασκήσουν πολιτική αν δεν είναι πολιτική. Και πότε θα μάθουν.
1: Εντάξει, και η κυρία Τσιριγότη χθες μας την είπε την Ατάκα 2 φορές. Ότι ναι. Εγώ δεν είμαι πολιτικός.
0: Ναι. Η κυρία Τσιριγότη όμως έχει μία γνώση σε ένα θέμα. Και μιλάει για αυτό το θέμα που ξέρει. Ναι. Και παίρνει θέση για το θέμα που ξέρει και μπράβο.
1: Αλήθεια.
0: Οι άλλοι λοιπόν για που είναι επιπαντός επιστητού, γνώστες και μιλάνε. Γιατί μιλάνε και δεν κάθονται στο σπίτι τους. Εγώ ξέρω αυτό.
1: Γιατί έχουν πάρει το παράδειγμα από την κυβέρνηση. Όταν ο κύριος Γεωργιάδης είναι άνευ χαρτοφυλακίου και μιλάει για όλα τα θέματα.
0: Είπε
1: και...
0: ποτέ ο κύριος Γεωργιάδης, δεν γνωρίζω.
1: Όχι, λέει.
0: Ούτε ο... και θα τα ακούσετε
1: ναι,
0: ποτέ.
1: Και λέει
0: τα ξέρει
1: ότι ένας πολιτικός λέει: εγώ δεν είμαι δένδιας να μιλάω για το χαρτοφυλακίο μου. Ένας πολιτικός πρέπει να μιλάει για όλα τα θέματα.
0: Είπε ο κύριος Γεωργιάδης ποτέ δεν ξέρω κάτι.
1: Όχι.
0: Ούτε και θα τα ακούσετε ποτέ. Τα ξέρει όλα. Λοιπόν, πηγαίνετε να κάνετε μαθήματα στον κύριο Γεωργιάδη, γιατί αν κάνετε μαθήματα στον κύριο Τσίπρα, ούτε αγγλικά δεν θα μάθετε στο τέλος. Άρα λοιπόν, καλά έχει δίκιο που
1: να. Αφού χθες συνομίλησε με την Κιλφόιλ.
0: Φωτογραφίες έφυγα, δεν μιλήσαμε.
1: Στο Μουγκό, δεν υπήρξε μια ομιλία, ένα γιά τι έγινε.
0: Επειδή φωτογραφίσαμε το μεταφραστή διπλά.
1: Μάλιστα. Και να ολοκληρώσουμε με το μήνυμα. Όχι, δεν προλαβαίνουμε. Πάμε σε διαφημίσεις.
0: Πάμε. Και Ευρυπίδης Τηλιανίδης μετά.
2: 943 Intermittent Sports. Ψάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Ψάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια. Παστουρμάδες. Γαλοπούλα με μαύρη τρούφα. Κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Ψάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία

0: μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβυσσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία.
3: Αφιερούμε Λινιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
6: Η ώρα είναι 9:30.
7: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
8: Ναι, θέλω γλυκό.
7: Τι γλυκό?
8: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμιά πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
7: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
8: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
9: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
8: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
9: Τηλέφωνα 22 310 38 714 και 22 310 50 922.
8: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
10: Χοντό Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
12: Hondo Center.
13: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: τώρα στον, στο Κομελάς
1: θα
0: το
1: παρακαλέσει
0: ξέρουμε. Αυτό γιατί παρετούνται, γιατί εντάξει, υπάρχει μια οσμή ότι όσοι παρετούνται κλείνουν το μάτι στον Τσίπρα. Αλλά θα δούμε.
1: Α, ωραία. Έτσι απαλιάρι παρετούμε. Να πάω και εγώ στον Τσίπρα.
0: Ποιος άλλος, παρετήθηκε ο κύριος Χουρδάκης από τους δημοκράτες προοδευτικού κέντρου του Στέφανου Κασελάκη.
1: Και αυτός γιατί έκανε Χουρδάκης, εκπομπή με τον κύριο Γεωργιάδη.
0: Όχι, δεν έκανε εκπομπή. Ο κύριος Χουρδάκης, να πούμε ότι είναι ο μέχρι λίγες μέρες τέλος πάντων, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Δημοκράτες. Πλέον είναι η κυρία Βενέρη.
1: Η κυρία Λιδία
0: Βενέρη, εκπρόσωπος τύπου, ναι.
1: Πολύ δικηγόρη.
0: Πολύ δικηγόρη, ναι.
1: Κάτσε να σε διακόψω όμως τώρα και θα πάμε σε μια παρέτηση.
0: Ναι.
1: Και μετά θα πάμε σε δικηγόρους.
0: Σε ποια παρέτηση, χθες δύο είχαμε χθες.
1: Ναι, έχουμε όμως και μια μεγάλη ανατροπή.
0: Ποια ανατροπή έχουμε?
1: Πραγματικά μεγάλη ανατροπή. Νομίζω ότι έχει.
0: Λες να αναφέρεσαι στην κυρία Τζάκρη.
1: Κατάλαβες λοιπόν ότι αλλάζει το πολιτικό σύστημα.
0: Αλλάζει το πολιτικό σύστημα, ναι.
1: Κατάλαβες ότι αλλάζει μέχρι και το Πασόκ.
0: Η κυρία Τζάκρη, η οποία έχει κάνει ένα τρομερό κύκλο από Πασόκ, μετά πήγε ΣΥΡΙΖΑ, έφυγε από ΣΥΡΙΖΑ, πήγε Κασελάκη, ξαναφεύγει από Κασελάκη. Όχι ξανά, φεύγει από Κασελάκη και τώρα είναι γρίφος που θα πάει.
1: Ναι, πρέπει να αλλάξουμε το συνέδριο.
0: Ναι, πρέπει να αλλάξουμε το συνέδριο για να μπορέσει να πάει.
1: Και εκεί, αν μπορούμε
0: εκεί που
1: να αλλάξουμε μία απόφαση του συνεδρίου.
0: Ναι.
1: Μήπως μπορεί να αλλάξουμε και καμιά ακόμα.
0: Εντάξει, άμα αλλάζει ένα, γιατί να αλλάζουν και δύο πράγματα. Αλλά δεν χρειάζεται να αλλάξουν, γιατί η απόφαση του συνεδρίου αφορά τα μέλη του Πασόκ. Κυρία Τζάκρη, δεν θα
1: γραφεί. Μα ήταν μέλος
0: του Πασόκ. Δεν υπάρχει.
1: Ήταν, το παλιά δεν πιάνει. Δεν πάει αναδρομικά.
0: Δεν θα γραφεί μέλος, θα έρθει απλά ως υποψήφια βουλευτής.
1: Επειδή θα σε διακόψω, επειδή είμαι διακοψίας και επειδή είπα δικηγόρους και επειδή είπα αναδρομικά και επειδή έχω να ρωτήσω τα πάντα, δηλαδή πάρα πολλά πράγματα, διότι έχω απορίες που δεν φαντάζεται. Που δεν φαντάζεσαι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εσείς 6939 943 943 τα μηνύματά σας και τις ερωτήσεις που θέλετε να κάνετε στον πρώην Υπουργό, τον κύριο Ευρυπίδη Στυλιανίδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα, ευχαριστώ για τη φιλοξενία και συγχαρητήρια για το κέφι που εκπέμπεται από την εκπομπή σας.
1: Δεν μπορούμε να σας αντιμετωπίσουμε όλους τους πολιτικούς αν δεν γελάμε τουλάχιστον.
2: Μερικές φορές είναι απαραίτητο.
1: Λοιπόν, απαραίτητο όμως είναι να μας πείτε, διότι είχαμε την εισήγηση στη Βουλή, Υπουργικού Συμβούλιο για την εισαγγελία του Αρείου Πάγου, και κέρδισαν το Σάββατο αυτοί που δεν πήγανε, κύριε Στυλιανίδη.
2: Τι θέλω να σας πω εγώ.
1: Την άποψή σας. Γιατί δεν πήγανε, ξέρω εγώ, τους ρωτήσατε.
2: Για τον ορισμό της δικαιοσύνης μιλάτε τώρα.
1: Ακριβώς, ναι. Το Σάββατο λοιπόν ήταν η απόφαση για το ποιος θα πάρει τη θέση του κυρίου Τσαβάρα.
2: Κοιτάξτε, η διαδικασία αυτή είναι πολύ συγκεκριμένη. Είναι ένα από τα βασικά θέματα τα οποία συζητούμε και στην αναθεώρηση του συντάγματος, ώστε η απόφαση της ολομελίας του κάθε ανώτατου δικαστηρίου να είναι δεσμευτική τουλάχιστον όσον αφορά το τριπρόσωπο. Δηλαδή να υποδεικνύουν τρία πρόσωπα. Όχι προς την κυβέρνηση αυτή τη φορά, έτσι πως το εισηγούμε θα είναι προς τη Βουλή, και η Βουλή να επιλέγει ένα από αυτά. Γιατί γίνεται αυτή η εμπλοκή της κυβέρνησης ή της Βουλής τώρα με τη νέα πρόταση? Διότι καμία από τις τρεις εξουσίες δεν μπορεί να είναι αυτεξούσια και απόλυτη. Όπως η Βουλή, το νομοθετικό δηλαδή σώμα, λογοδοτεί στο λαό κάθε 4 χρόνια, όπως η κυβέρνηση λογοδοτεί καθημερινά στη Βουλή για να έχει τη δεδηλωμένη, έτσι θα πρέπει και η δικαιοσύνη κάπου να λογοδοτεί. Χωρίς βέβαια αυτό να επηρεάζει την ανεξαρτησία της δικανικής της κρίσης.
1: Το ξέρετε όμως ότι αυτό που κυκλοφορεί για τον Άριο Πάγο είναι το ότι μπήκε μια υπόθεση στο αρχείο επειδή ήταν εντολή του αφεντικού. Και συζητείται από όλο τον κόσμο, ναι. Και το λέω απλά όπως μου το γράφουν και τώρα στα μηνύματα.
2: Κοιτάξτε το.
1: Δηλαδή ακόμα και να μην υφίσταται, κυκλοφορεί και καταλαβαίνετε ότι επηρεάζει.
2: Ναι, προσπαθεί βεβαίως η αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή να διαμορφώσει μια εντύπωση ότι η κυβέρνηση, όπως πάντα μετά το 1975, ορίζει την ηγεσία, σημαίνει ότι μπορεί και να παρεμβαίνει στην ουσία της κρίσης. Εγώ δεν πιστεύω ότι αυτό συμβαίνει, γιατί ο κάθε δικαστής όταν φτάσει στην κορυφή συνομιλεί και με την ιστορία. Δηλαδή προσπαθεί να προστατεύσει και την ιστεροφημία τους. Αλλά εν πάση περιπτώσει, σας λέω ότι δεν υπάρχει κι άλλο σύστημα καλύτερο. Έχω μελετήσει όλα τα συστήματα που εφαρμόζονται στην Ευρώπη. Πολλές φορές εμπλέκεται το κοινοβούλιο ή η εκτελεστική εξουσία για να υπάρχει και μια αλληλεξάρτηση των εξουσιών, όπως λέγεται. Να υπάρχει δηλαδή μια δημοκρατική νομοποίηση. Διότι και η κυβέρνηση και το κοινοβούλιο έχουν μια δημοκρατική νομοποίηση. Εκλέχθηκαν. Οι δικαστές, επειδή δεν εκλέγονται, θα πρέπει από κάπου να αντλούν αυτή την εξουσία, χωρίς, επαναλαμβάνω, αυτό να σημαίνει ότι έχει τη δυνατότητα, επιτρέπεται δηλαδή, οποιαδήποτε άλλη εξουσία, είτε νομοθετική είτε εκτελεστική, να παρεμβαίνει στη δικανική κρίση του δικαστή. Ο δικαστής πρέπει να είναι ανεξάρτητος. Επομένως, εμείς έχουμε χρέος στο δημόσιο λόγο μας ούτε να επενδύουμε ούτε να κατακρίνουμε τη δικαιοσύνη. Και τα δύο είναι εξίσου παρέμβαση. Να την αφήνουμε να κάνει τη δουλειά της, γιατί πολλές φορές αντί να τη διευκολύνουμε, τη δυσκολεύουμε. Όταν δημιουργείται για ένα θέμα μια περιραίουσα ατμόσφαιρα, άνθρωποι είναι κι αυτοί και τους ασκείται ψυχολογική πίεση. Πρέπει όμως όταν θα κρίνουν τα δεδομένα, τα δικανικά, να είναι αποστασιοποιημένοι και νυφάλιοι, να μην επηρεάζονται δηλαδή από το κλίμα της στιγμής, για να μπορούν να είναι και αντικειμενικοί και σωστοί στις αποφάσεις.
1: Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι γι' αυτό, αλλά επειδή είναι παλιό, δεν πειράζει αν προλάβουμε. Λοιπόν, πάμε και λέμε τώρα και μιλάμε για δικαστές. Ρωτήσαμε πολλούς συναδέλφους σας, οι οποίοι ανήκουν σε όποιο κόμμα ανήκουν, για την απόφαση του ερείου που έχουν σε σχέση με τους δανειστές.
2: Ναι.
1: Η απάντηση που πήρα ήταν ότι δεν μπορεί ο Ρεσπάγος να έχει δύο ταχύτητες νομιμότητας και νομοθετικά πρέπει να έχει συνέπειες. Άρα η απόφασή του είναι αναδρομική. Ενώ η κυβέρνηση λέει ότι εμείς το κάναμε αναδρομική για τους δανειστές. Τι ισχύει από τα δύο?
2: Η κυβέρνηση οφείλει να, καταρχήν, όταν υπάρχει μια απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου, να προσαρμόζεται. Τώρα, μπορεί όμως, έχει την ευχέρεια, η προσαρμογή της να είναι ευρύτερη, διασταλτική. Γιατί πάντοτε η κυβέρνηση, επειδή κρατάει και το ταμείο της χώρας, προστατεύει, αν θέλετε, τη βιωσιμότητα της οικονομίας. Δηλαδή προσπαθεί όλες τις αποκαταστάσεις που κάνει αδικιών να τις κάνει σε ένα πλαίσιο τέτοιο που να μην κινδυνεύσει το κεντρικό ταμείο, δηλαδή η κεντρική οικονομία. Η κυβέρνηση λοιπόν σίγουρα έβαλε πολιτικό χρώμα στην αποκατάσταση μιας αδικίας. Η βάση όμως αυτής της απόφασης ξεκίνησε από τη δικαιοσύνη. Δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε αυτό.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα, με δει και παλιότερα στις αποκαταστάσεις, ξέρετε, κομμένων συντάξεων, εφάπαξ, απολαβές των στρατιωτικών κτλ. Πάντοτε θα πρέπει να μην ευνηδιάζεται οικονομικά το γενικό λογιστήριο, γιατί μπορεί να πέσει έξω η οικονομία, αλλά όταν υπάρχει μια αποκατάσταση αδικίας από την ανώτατη δικαιοσύνη, θα πρέπει όποτε μπορέσει και έχει την ευχέρεια η κυβέρνηση να τη σεβαστεί και να την εφαρμόσει. Πολύ δε περισσότερο τώρα στο θέμα των δανειστών, διότι καταλαβαίνετε ότι υπήρξαν σημαντικές αδικίες, ιδιαίτερα κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης, σε βάρος των ιδιοκτητών.
0: Μάλιστα, κύριε Στυλιανίδη, να σας πάω στο κομμάτι της ακρίβειας, με αφορμή και την χθεσινή σύσκεψη που έγινε στο Μαξίμου. Η ερώτηση είναι τι πάει να πει ακριβώς αυτή η συμφωνία των κυρίων και πώς μπορούμε να λέμε στον καταναλωτή ότι μην αγχώνεσαι με τις ανατιμήσεις. Έχουμε συμφωνήσει με την αγορά ότι δεν θα υπάρξουν.
2: Ναι, κοιτάξτε, καταρχήν η ακρίβεια είναι ένα φαινόμενο πολυπαραγωγικό. Δεν προσδιορίζεται μόνο από την εσωτερική πολιτική που ασκούμε, αλλά και από τους διεθνείς παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν. Όπως πρόσφατα αντιμετωπίσαμε, παραδείγματος χάρη, την οικονομική, την ενεργειακή κρίση με το Ορμούζ και με τον πόλεμο στο Ιράν, που επηρέασαν αμφισβήτητα τις τιμές. Όταν επηρεάζονται τα καύσιμα, επηρεάζονται τα πάντα.
1: Εδώ σας θα διακόψω λίγο, ενέργεια... κύριε Υπουργέ, λίγο, ναι. Μισό λεπτό. Διότι το είπα στην αρχή της εκπομπής. 72 το βαρέλι πριν τον πόλεμο, 1,60 η βενζίνη, 72 το βαρέλι σήμερα, 1,85 η βενζίνη. Αυτό δεν είναι ότι επηρεάστηκε από τον πόλεμο, είναι ότι κάποιος δεν ελέγχεται.
2: Ναι, εδώ κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Αυτό είναι ένα φαινόμενο, σωστά το παρατηρείτε, που όταν οι τιμές διεθνώς πέφτουν, η ταχύτητα πτώσης που ακολουθεί στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ αργή.
0: Ναι.
2: Ενώ όταν οι τιμές ανεβαίνουν, η ταχύτητα με την οποία ανεβαίνει.
1: Έλεγχοι χρειάζονται, κύριε Υπουργέ, που μάλλον δεν γίνονται.
2: Υπάρχει η δυνατότητα ελέγχων που πρέπει να εντατικοποιούνται σε τέτοιες περιόδους από τις ανεξάρτητες αρχές, ακόμα και από την Επιτροπή Ανταγωνισμού πρέπει να παρακολουθούνται αυτά τα θέματα. Και πάω και σε πρώτης ανάγκης προϊόντα. Υπάρχει το παράδοξο, ένα προϊόν που παράγεται στην Ελλάδα να πωλείται πάμφινα σε ένα σούπερ μάρκετ της Γερμανίας και ακριβότερα σε ένα σούπερ μάρκετ της Ελλάδος που είναι και η χώρα παραγωγής. Δηλαδή,
1: ναι, εντάξει, αυτό έχει μία μικρή εξήγηση, γιατί αν φτιάχνω ένα καφέ και το πουλάω σε 100 ανθρώπους και το πουλάω και σε 1 εκατομμύριο ανθρώπους για να το πουλήσω, αυτό είναι νόμος αγοράς. Αυτό έχει μία μικρή κατανόηση.
2: Είναι η προσφορά και η ζήτηση, αλλά πρέπει κανείς να υπολογίζει και το μεταφορικό κόστος.
1: Έχει μία μικρή κατανόηση. Και στο πόσο κάνει, κάτι είδαμε και σε αυτό.
2: Η συμφωνία κυρίων τι θα πει? Η αλήθεια είναι ότι στο σύστημα στο οποίο ζούμε δεν μπορεί να διατάξει η εκάστοτε κυβέρνηση στην αγορά τι τιμές θα βάλει. Γιατί αυτό αποτελεί παρέμβαση στον ανταγωνισμό. Μπορεί όμως να υπάρξει ένα fair play, μια συμφωνία, αν θέλετε, με τους βασικούς παίκτες της αγοράς να μην εκμεταλλεύονται την κατάσταση κερδοσκοπικά, για να μπορούν να απολαμβάνουν άλλου είδους ωφέλη που μπορεί να προσφέρει μια παρέμβαση νομοθετική, για παράδειγμα. Εγώ θα σας πω ένα φαινόμενο που είδα στην περιοχή μου, το οποίο με ενόχλησε πάρα πολύ και αντέδρασα. Υπήρξε περίοδος το Πάσχα ή τα Χριστούγεννα, που ξαφνικά τα μεγάλα σούπερ μάρκετ εκτινάσαν τις τιμές των κρεάτων, τις χαμηλώναν προς τα κάτω, τις εκτινάσαν, μάλλον τις ρίχνανε επιθετικά.
1: Και δεν υπάρχει άνθρωπος σε ακροπολείο.
2: Για να μαζέψουν την πελατεία. Σκοτώσαν, ας πούμε, 50 ακροπολεία, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οικογενειακές κτλ., που δίναν ψωμί και δημιουργούσαν και μόχλευση από τα έσοδά τους μέσα στην μικρή οικονομία της πόλης εκεί της
1: κομμάτιας. Βεβαίως, έγινε αυτό καθαρά.
2: Αλλά τη ζημία των 2 εκατομμυρίων που κατέγραψαν εκείνη την περίοδο τα μεγάλα σούπερ μάρκετ, την αναπλήρωσαν με κέρδος από άλλα είδη που αγόραζε κάποιος που πήγαινε για να πάρει φθηνό το κατσίκι, παραδείγματος το Πάσχα. Αυτές είναι πρακτικές, οι οποίες δεν είναι καλές πρακτικές και στις οποίες αναμφισβήτητα πρέπει να υπάρχουν και έλεγχοι και ποινές. Αλλά πρέπει όμως κανείς να μπορεί να διακρίνει το όριο της ευχέρειας που έχει ο πολιτής, δηλαδή η εταιρεία η οποία πουλάει το προϊόν, να δούμε μέχρι πού μπορεί να παίξει εκεί, ώστε να μην δημιουργεί κερδοσκοπία σε βάρος του καταναλωτή. Αναμφισβήτητα θέλω να σας το διαβεβαιώσω αυτό, ότι καμία κυβέρνηση και πολύ περισσότερο αυτή η κυβέρνηση δεν έχει λόγο να υπερασπίζεται οτιδήποτε άλλο από το συμφέρον του καταναλωτή. Γιατί ο καταναλωτής είναι και ο πολίτης.
1: Και όσο πλησιάζουμε και στις εκλογές, θέλουμε να είναι τα πράγματα καλύτερα. Αλλά,
2: εντάξει, αυτό πρέπει να είναι πάντα σταθεροποιημένο.
1: Καλά, δεν είναι. Εδώ.
2: Γιατί αν δεν είναι, τότε κάτι συμβαίνει.
1: Δεν είναι, εδώ είμαστε μαζί, ζούμε, κύριε Υπουργέ. Ξέρουμε ότι δεν είναι. Όταν πλησιάζουμε στις εκλογές, γίνεται κάτι καλύτερο. Αλλά, για να κλείσω εγώ με αυτό το θέμα, η ερώτηση είναι, okay, ας υποθέσουμε, και γιατί να μην υποθέσουμε, ότι ο Πρωθυπουργός είναι κύριος. Αν οι άλλοι δεν είναι κύριοι, τι πάθανε? Τίποτα. Αν δεν κρατήσουν τον λόγο τους.
2: Αν
1: δεν τον κρατήσουν τον λόγο τους. Και το Σεπτέμβρη που είναι ότι έγινε ένας πόλεμος στην Αφρική και τα πράγματα είναι χειρότερα. Και δεν κρατήσουν τον λόγο, τι θα πάθουν?
2: Κοιτάξτε, ούτε ούτε άλλως αυτό το παιχνίδι των τιμών είναι ένα ανοιχτό παιχνίδι ανταγωνισμού. Αυτή η συμφωνία λοιπόν προτεραιοποιεί αυτή τη στιγμή το κοινωνικό συμφέρον. Εάν κάποιος το σπάσει αυτό, ένα κράτος έχει τη δυνατότητα με πάρα πολλούς τρόπους να ελέγξει αυτόν που είναι ασυνεπής, όχι οπωσδήποτε πάνω σε αυτό το θέμα. Όχι οπωσδήποτε πάνω σε αυτό το θέμα. Το ξέρει αυτό η αγορά. Ξέρει ότι το κράτος, ότι όταν είναι συγκροτημένο και αποφασισμένο, μπορεί να επιτύχει πολλούς στόχους που είναι δύσκολοι. Το ξέρει η αγορά. Οπότε δεν έχει λόγο και κανένας που δίνει το χέρι του και υπόσχεται ότι θα βοηθήσει σε μια τέτοια κοινωνική πολιτική να θετήσει το λόγο του, γιατί θα υποστεί τις συνέπειες την επόμενη μέρα.
0: Μάλιστα. Για να ολοκληρώσουμε το κομμάτι της οικονομίας, κύριε Σιλιανίδη, άκουσα χθες τον κύριο Ανδουλάκη από την Κάσο που περιόδευσε, που είπε κάτι το οποίο... News. Της είπε ότι εκτίμησε ότι μόλις τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης θα μπει η οικονομία στον πάγο.
2: Εντάξει, αυτό είναι μια παρακινδυνευμένη πρόβλεψη που ενδεχομένως διευκολύνει την προεκλογική του επιχειρηματολογία. Αλλά άμα δείτε από το 2019 που αυτή η κυβέρνηση ανέλαβε την ευθύνη μέχρι τώρα, πάντοτε και για διαφορετικούς λόγους κάθε φορά, έχει την ικανότητα να διασφαλίζει πόρους αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα της συγκυρίας ή τα πλεονεκτήματα της χώρας, όποτε είναι αυτό δυνατόν. Αυτό το ζήσαμε και την περίοδο της πανδημίας, το ζήσαμε και την περίοδο της ενεργειακής κρίσης, και αυτό ξέρετε που οφείλεται στο γεγονός ότι έχει μετατοπίσει το κέντρο βάρος των διαπραγματεύσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν προσπαθεί δηλαδή να κάνει μόνο εσωτερική διαχείριση, αλλά ο Πρωθυπουργός έχει πάρει πρωτοβουλίες και σε κεντρικό επίπεδο και για κοινή αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και της κλιματικής αλλαγής και για θέματα κοινής αγροτικής πολιτικής και για άλλα θέματα. Επομένως, δεν είναι κατά τη γνώμη μου εύστοχη η επιλογή της εξωματικής αντιπολίτευσης να προσπαθεί να κάνει προβλέψεις δεινών για να κερδίσει πόδι.
0: Μάλιστα.
2: Καλό θα είναι να κάνει μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση για να πείσει, διότι έτσι πως έχει χειριστεί το θέμα μέχρι τώρα, δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν ξέρω, εξαρτάται από ποια πλευρά το βλέπει κανείς, οι εκλογές πάνε να γίνουν ντέρμπι για τη δεύτερη θέση.
1: Λοιπόν, εδώ τώρα να αλλάξουμε λίγο, να χαιρετήσουμε τον κύριο Υπουργό, τον κύριο Στυλιανίδη, και να καλημερίσουμε, κύριε καθηγητά, πανελλήνιες, πανελλαδικές, πότε έλεος θα τελειώσουν. Γιατί είναι, νομίζω, και εμείς που είμαστε λίγο πιο μεγάλοι, θα έπρεπε από τότε να είχαν σταματήσει.
2: Κοιτάξτε τώρα, μιλάω αντικειμενικά.
1: Ως καθηγητής τώρα, τον διώξαμε τον Υπουργό. Τον καθηγητή έχουμε μαζί μας.
2: Δυσυπόστατος. Εν πάση περιπτώσει, από το 1975 και μετά, αν ένας θεσμός έχει πείσει, προσέξτε, για την αντικειμενικότητά του και την αμεροληψία του, όχι για την αξιολογική του δυνότητα, είναι οι Πανελλήνιες. Δηλαδή δεν αμφισβητήθηκε ποτέ το κύρος και η διαδικασία. Έτσι.
0: Και το, το αδιάβλητος διαδικασίας δεν αμφισβητήθηκε.
2: Αν ανοίξουμε τη συζήτηση για την αλλαγή αυτού του συστήματος, το οποίο αντιλαμβάνομαι ότι είναι ψυχοφθόρο και ταλαιπωρεί την νεολαία, όλοι έχουμε παιδιά.
1: Και με τεράστια έξοδα για τις οικογένειες.
2: Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, θα πρέπει προηγουμένως να έχουμε συμφωνήσει σε ένα άλλο εξίσου αντικειμενικό και ενδεχομένως και περισσότερο αξιολογικό, αξιοκρατικό σύστημα.
1: Και με μεγαλύτερα εφόδια για τους νέους, για τα νέα παιδιά. Δηλαδή αυτό, ναι, το ότι πάω να μάθω παπαγαλία και αν περάσω και η ζωή μου κρίνεται μέσα σε δύο ώρες ή ο χρόνος μου κρίνεται μέσα σε δύο ώρες.
2: Έχετε δίκιο. Λοιπόν, κοιτάξτε, μία δυνατότητα που εμείς δίνουμε διευρύνοντας το πεδίο ελευθερίας της εκπαιδευτικής επιλογής των νέων είναι η πρωτοβουλία μας να αναθεωρήσουμε το άρθρο 16 και να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις συνύπαρξης μη κρατικού με δημόσιο πανεπιστήμιο. Και θα βελτιώσει τις δυνατότητες απορρόφησης, διότι αυτή τη στιγμή έχουμε 53.000 Έλληνες φοιτητές στο εξωτερικό. Από αυτούς οι 23.000 είναι στην Κύπρο. Και επίσης έχουμε και χιλιάδες διακεκριμένους Έλληνες ερευνητές και επιστήμονες στο εξωτερικό που δεν εκμεταλλευόμεθα καθόλου και την τεχνογνωσία τους και τη σύγχρονη νοοτροπία που τους διέπει. Επομένως, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να απελευθερώσουμε την αγορά της ανώτατης εκπαίδευσης και να ξεπεράσουμε ένα δίλημα παλιό που έχει ξεπεραστεί σε όλο τον κόσμο. Στον κόσμο όλο δεν έχει σημασία αν είναι δημόσιο ή ιδιωτικό ή ιδιωτικός ο πάροχος της ανώτατης εκπαιδευτικής υπηρεσίας. Σημασία έχει να υπάρχει ισότητα στην πρόσβαση πρώτον και ποιότητα στην παροχή υπηρεσιών. Αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί και υπάρχουν τέτοιοι τρόποι. Εγώ λοιπόν αυτό προτείνω. Και αφορώ γιατί ενώ έχει προσχωρήσει στη θέση μας στον ΠΑΣΟΚ, έχει καταθέσει και σχετική πρόταση με τη δημιουργία μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, τους είπε ότι εμείς υποχωρούμε την πρότασή μας και ψηφίζουμε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Γιατί δεν την ψηφίζει τώρα στην προτείνουσα Βουλή? Να την ψηφίσουμε όλοι μαζί, να διασφαλίσουμε τους 180 και την επόμενη μέρα μετά τις εκλογές με ευκολία να απελευθερώσουμε το σύστημα και να δώσουμε τη δυνατότητα στα παιδιά μας αυτά που θα έφευγαν στο εξωτερικό να μην φύγουν, αυτά που δεν θα μπορούσαν να σπουδάσουν να σπουδάσουν, αλλά να δώσουμε τη δυνατότητα και σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας ή άλλων πτυχίων που θέλουν κάτι να αποκτήσουν, να μπορούν να το αποκτήσουν γιατί δεν κατάφεραν να το αποκτήσουν λόγω μιας ατυχίας που είχαν στις εξετάσεις όταν έδωσαν στα 17 τους ή λόγω της οικονομικής κατάστασης που αντιμετώπιζαν που δεν τους επέτρεπε τότε να πάνε να σπουδάσουν. Αυτό είναι μια απορία η οποία κατά τη γνώμη μου δεν απαντάται από την αντιπολίτευση.
0: Μάλιστα. Και
2: τώρα,
0: ναι,
2: ναι, πέστε μου.
0: Για να ολοκληρώσουμε.
2: Υπάρχει και μια άλλη διάσταση.
0: Πείτε το.
2: Θα πρέπει τα παιδιά μας όταν επιλέγουν να τα μάθουμε μέσα και από το σχολείο και από την οικογένεια να επιλέγουν επάγγελμα. Διότι όταν επιλέγεις πόλη για φοιτητική ζωή, όταν επιλέγεις έναν κλάδο που είναι κορεσμένος ή έναν κλάδο που είναι της μόδας ευκαιριακά, τότε θα έρθει κάποια στιγμή που θα τελειώσει σπουδές σου και θα οδηγηθεί σε ένα διέξοδο.

0: και με θα έλεγα πλούτον ύδατος, το οποίο δεν αξιοποιούμε, θα μπορούσαμε να χτίσουμε πάνω σε αυτό ένα εντελώς διαφορετικό μέλλον, μια παραγωγική Ελλάδα.
1: Ωραία. Κύριε Στελανίδη, σύντομη απάντηση, γιατί δεν θα έχουμε άλλο χρόνο. Όλα αυτά που λέμε, που συζητάμε για το εκπαιδευτικό σύστημα που θέλουμε σε 10, 20, 30 χρόνια να έχουμε, δεν πρέπει κανονικά να επέμβει.
2: Καλά, όχι σε 10-20. Τα παιδιά της 5ης, 6ης πρέπει να έχουν άλλο σύστημα όταν φτάσουν εκεί.
1: Δεν πρέπει να εναπόκειται σε ένα ευρύτερο εθνικό σχέδιο. Γιατί αυτό που ακούμε, μέχρι τώρα είναι η εκάστοτε κυβέρνηση ή το κάθε κόμμα να έχει τη δική του πρόταση.
0: Κοιτάξτε, δεν είναι κακό να υπάρχουν διαφορετικές προτάσεις, αλλά πρέπει να μάθουμε να οργανώνουμε προγραμματικές συγκλήσεις. Πάμε σε ένα περιβάλλον πλέον, το οποίο θα είναι πολύμορφο. Και το πολιτικό σκηνικό θα είναι πολύμορφο. Εάν δεν καταφέρουμε να αναπτύξουμε την κουλτούρα της συνεργασίας, γιατί η συνεργασία δεν θα πει μοιράζομαι τα Υπουργεία με ένα άλλο κόμμα για να μπορέσω να πάρω την πλειοψηφία στη Βουλή και να κυβερνήσω. Συνεργασία σημαίνει ότι συμφωνώ με κάποιους άλλους σε κάποιες προτεραιότητες, σε κάποιους εθνικούς στόχους και προσπαθώ να συνεννοηθώ. Δημιουργώ σύγκληση στην πλειοψηφία και προσπαθώ σε αυτό να πάρω και τη συνένεση, αν είναι δυνατόν, μέρους της μειοψηφίας. Για να μπορέσουμε να μιλήσουμε πλέον για μια εθνική στρατηγική. Αυτό είναι θέμα και νοοτροπία, ξέρετε, και του πολιτικού συστήματος και των πολιτικών μεμονωμένα. Δηλαδή, εμένα με ενοχλεί πάρα πολύ μετά από τόσα χρόνια διαδρομής ότι ακόμα θεωρείται καλός πολιτικός αυτός που βρίζει καλά τους αντιπάλους τους. Αν όμως ηρεμήσουμε.
1: Μάλιστα, υπάρχουν πολλοί ακόμα.
0: Δεν ξέρω αν μπορούν πολλοί να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός τέτοιου διαλόγου. Και θα βάλω στο χώρο, στην εικόνα και τη δημοσιογραφία. Το λέω σε εσάς, ξέρω ότι εσείς είστε διαφορετικοί. Αλλά πρέπει να ακουστεί. Δηλαδή, πολλοί μου λένε η πολιτική είναι έτσι, η πολιτική είναι αλλιώς. Και όταν ρωτάω έναν παλιό πολιτικό συντάκτη στο κανάλι σου από τους 300, πόσους έχεις καλέσει, δεν είναι ποτέ πάνω από 30.
1: Αλήθεια.
0: Τα ίδια και τα ίδια πρόσωπα. Οι άλλοι 270 δεν είχαν ποτέ την ευκαιρία να αναδειχθούν για να δούμε αν αξίζουν να προχωρήσουν. Αν δεν αξίζουν, να πάνε σπίτι τους. Αλλά δεν μπορεί να είναι κλειστό το σύστημα εξουσίας, ούτε μπορεί να είναι συνεχώς ρεζερβέ η κορυφή σε όλους τους τομείς της δημόσιας ζωής. Πρέπει να υπάρξουν ευκαιρίες και πρέπει να αναδειχθούν όλοι και ο καθένας θα βαθμολογηθεί με βάση τις επιδόσεις.
2: Λοιπόν, κύριε Στυλιαρίδη, να κλείσουμε την εκπομπή όπως τη συνομιλία μας περίπου όπως την ξεκινήσαμε. Λοιπόν, εγώ αν είναι εκθέτει να πάλι εξετάσεις για να προχωρήσω και έμενα στην Αθήνα όπως μένω, την Κομωτινή θα διάλεγα γιατί οι γονείς δεν θα μπορούσαν να πεταχθούν εύκολα. Να με ελέγξουν. Δεν θα μπορούσα να πεταχθούν εύκολα να με ελέγξουν, οπότε κάτι καλύτερο θα έκανα.
0: Είναι ένας ιδανικός στόχος φοιτητικής ζωής και οι περισσότεροι κλαίνε όταν περνάνε γιατί θα πάνε μακριά και κλαίνε και όταν φεύγουν γιατί την αφήνουν πίσω. Γιατί αν ρωτήσετε προχθές και στην Επιτροπή Αναθεώρησης που συζητούσαμε, αλλά και στο συνέδριο των εισαγγελέων που είχα την ευκαιρία να συμμετέχω, όλοι όσοι κονόντουσαν και τοποθετούνταν κατά πλειοψηφία ήταν απόφοιτοι του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης και μιλούσαν με τόσο νοσταλγία για τα χρόνια εκείνα της φοιτητικής ζωής και ακαδημαϊκά, αλλά και
2: βασικά και δεν μπορεί να πεταχτεί ο μπαμπάς από την Αθήνα για να σε δει τι κάνεις. Αυτό είναι το σημαντικό. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, την καλημέρα μας. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε. Ήταν ο κύριος Ευρυπίδης Στυλιανίδης. Λοιπόν, και αλήθεια είναι αυτό που λέγεται το Δημοκρατίο, γιατί γνωρίζω πάρα πολλά παιδιά
2: εγώ
1: που πλέον δεν είναι, είναι πιο μεγάλοι, 30-30 πλάς στην ηλικία.
2: Εγώ
1: μου,
2: λίγο
1: 30,
2: ακόμα μεγαλύτερο.
1: Ναι, 30 πλάς που έχουν και ξέρω πάρα πολλούς από την νομική.
2: Άστο, μην το συζητήσουμε
1: και
2: αυτό.
1: Πάντα,
2: δεν το λέω το μην το συζητάμε, μην το συζητάμε.
1: Οι αναμνήσεις τους είναι οι καλύτερες.
2: Εγώ λοιπόν, το σοφ κάθε μέρα.
1: Σε ένα μήνυμα ο Σοφ, δεν ξέρω αν είναι η Σοφ ή ο Σοφ, Σοφ λέει, καλημέρα, αν κάνετε αυτό που είπατε με τα αεροπλάνα δωρεάν, εγώ σας ψηφίζω και με τα δύο χέρια.
2: Παιδιά,
1: δεν μπορώ τα καράβια, παιδιά, και όχι τίποτα άλλο. Πώς θα πάω στην Αμοργό.
2: Αεροπλάνο Νάξο, Κοπελίτης μετά. Λοιπόν, Αμοργός. Το 10ο καλό, άρα το πεντάστερο. Το Αιγιαλής. Δεν έχουν κάθε μέρα πεντάστερα. Έτσι δεν είναι, κύριε Πάνο.
1: Έτσι είναι, κύριε.
2: Άρα το 10ο καλό που έχουμε, το πεντάστερο, το Αιγιαλής, που κάθε μέρα από εδώ και πέρα θα αναλύουμε, θα λέμε και ένα παραπάνω, που έχετε μια φιλοξενία στην Αιγιάλη, στο Αιγιαλής. Τρεις μέρες, δύο διανυκτερεύσεις με τα φαγητού στο καταπληκτικό εστιατόριο που είναι γκουρμέ με τοπικές συνταγές και γεύσεις. Και θα το κληρώσουμε στις
1: 10 Ιουλίου.
2: Του μηνού.
1: Ναι.
2: Ο θεριστής θα έχει φύγει, έτσι.
1: Ναι.
2: Εντάξει, οκ. Okay. Επειδή όμως κάποιος θα. Ένας θα κερδίσει. Ένας δεν θα κερδίσει.
1: Συνήθως έτσι γίνεται.
2: Ωραία. Ένας δεύτερος με τρία φλαράκια, με τέσσερα.

0: 4 άτομα. Δηλαδή την ίδια μέρα ψαρονέφρι στο Μαρούσι.
1: Ωραία.
0: Άρα ένας θα πάει ταξίδι στην Αμοργό και ένας θα πάει ταξίδι μέχρι το Μαρούσι. Γιατί την ίδια ώρα κάνεις περίπου με την κίνηση που. Μην βάλουμε χειροκρότημα, κύριε Ανέκη. Έχει φύγει.
1: Σηκωθείτε να χειροκροτήσετε τον κύριο Ανέκη.
0: Δηλαδή, αν φύγεις από το κέντρο της Αθήνας να πας στο Μαρούσι, περίπου την ίδια ώρα θα φτάσεις στην Αμοργό.
1: Λοιπόν, στα πιο χρηστικά σήμερα καταβάλλεται, μέχρι σήμερα καταβάλλεται η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Και έτσι είναι, παιδιά, όταν η κυβέρνηση μοιράζει χρήμα, ο Γεωργιάδης κάνει πως πνίγεται.
0: Ναι, τρία ευρώ.
1: Αλλά οι αλήθειες να λέγονται, κύριε Γιώργο.
0: Τρία ευρώ παραπάνω με αγοράζει από Κίνα, okay. Και τα λοιπά από σήμερα.
1: Να πω ότι, καταβάλλεται αυτόματα η οικονομική αυτή ενίσχυση. Δεν χρειάζεται να κάνετε κάποια υποβολή σε κάποια αίτηση. Επίσης, σήμερα λύγει και η προθεσμία για την απογραφή όλων των ασανσέρ στο Μητρό των Ανελκυστήρων και είναι και αρκετά τσουχτερό το πρόστιμο.
0: Από αύριο πρόστιμο. Και είπαμε ότι αγοράζεις από Κίνα, από Αμερική και τα λοιπά ηλεκτρονικά 3 ευρώ παραπάνω σήμερα από αύριο.
1: Ναι.
0: Αυξάνεται.
1: Ναι, ναι. Όσον αφορά την Αμοργό, στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Αμοργό στο Viber του σταθμού.
0: Και να μας ακούσετε και αύριο, Θεού θέλοντος, 112 επιτρέποντος, Μπίμπι να θέλει ο Μπίμπι.
1: Και ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Καλά, και να θέλει. Και η πρέσβυρα εδώ δικιά μας να θέλει.
1: Εντάξει, αυτή θέλει όμως. Μας ακούει αυτή.
0: Μας ακούει αυτή. Λοιπόν, Ευάγγελος Μίχος.
1: Μένετε εδώ συντονισμένοι στον 943.
0: Εμείς αύριο.
1: Εμείς θα τα πούμε αύριο, Θεού θέλοντος, στις 9 η ώρα, 9 με 10.
0: Ο Μπίμπι να πει ναι.
1: Εντάξει, είπαμε και ο Ντόναλντ.
0: Υπομονή στους δρόμους. Να είστε καλά.
1: Γεια χαρά.

0: 1943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν σπάνε. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάνι.

0: καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία.
1: Νυχτερινή News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 10. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
1: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
2: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
3: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
2: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
3: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
3: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
0: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ, Μπρούνο.
4: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
5: Ακούτε Λαμία 98 στα FM. Δελτίο καιρού.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
7: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
6: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
7: Πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
6: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται βροχές.
7: Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του
8: k24.gr.
9: Δεμάτων. Χωρίς τις αισθήσεις του μεταφέρθηκε νωρίς το πρωί από αγροτική περιοχή του Δήμου Μηνώα Παιδιάδος Ηρακλείου Κρήτης 60χρονος που καταπλακώθηκε από τρακτέρ. Οι αρχές ερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν ως την 5η σταθμή του Μετρό Μεγαρό Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία 36 βαθμοί Κελσίου, 32 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Πάμε τώρα να δούμε ποια είναι η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με τη βοήθεια της Δέσποινας Μπαρδάκου. Δέσποινα, καλησουμέρα.
10: Καλημέρα, Σέτα. Με κυκλοφοριακά προβλήματα σε αρκετούς δρόμους της Αττικής ξεκίνησε η μέρα. Μεγάλες καθυστερήσεις εντοπίζονται στη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα και στη λεωφόρο Αθηνών μέχρι το Σκαραμαγκά. Καθυστερήσεις καταγράφονται επίσης σε Κηφισίας, Μεσογείων, Κατεχάκη, Βουλιαγμένης, Αλεξάνδρας, Συγκρού, Καλλιρόης, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Βασιλής Σοφίας, Σταδίου και στις δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού. Ζέτα.
9: Τίτλοι ειδήσεων στις 10.30, μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Μελιγκόνη.
11: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
12: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά της Κοσμοτέ.
13: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
14: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
13: Ποιος μίλησε?
14: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
13: Στον δεύτερο.
14: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
13: Τι?
14: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
13: Μπήκα σωστά?
14: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
15: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
13: Όπου θέλω.
15: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια του Νταβίντου Κλές από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
17: Αθήνα 984.

Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική. Με τον Γιώργο Μελιγκόνη.

Κυριάκος Μητσοτάκης και Βασίλης Φεύγας δεν γνωρίστηκαν χθες. Έχουν στενές πολιτικές αλλά και προσωπικές σχέσεις εδώ και 20 τόσα χρόνια, από τότε που ο σημερινός πρωθυπουργός πρωτοεξελέγει βουλευτής στην αρένα της τότε Β' Αθηνών. Γι' αυτό, κυρίες και κύριοι, και είναι κάπως δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι ξαφνικά ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας αποφάσισε να ευνηδιάσει και να εκθέσει τον Πρωθυπουργό με την επιστολή του, μόνο και μόνο για να μαζέψει δεξιές ψήφους στη δύσκολη ομολογουμένως ετωλοακαρνανία.

Βέβαια, για το ξεκάρφωμα που λέμε και στα καφενεία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος φρόντισε να κρατήσει αποστάσεις από την επιστολή Φεύγα. Και ο ίδιος ο Φεύγας, τον ακούσατε εδώ πριν λίγο να μιλάει στο Γιάννη Λαβράνο και τον Νίκο Καρούτζο, κράτησε αυτονοήτως πολύ χαμηλούς τόνους για το άδειασμα που του επιφύλαξε ο Παύλος Μαρινάκης.

Το θέμα παραμένει όμως. Οι συμπτώσεις είναι πολλές και επαναλαμβανόμενες για να είναι μόνο συμπτώσεις. Γιατί δεν είναι μόνο ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας που θυμήθηκε ξαφνικά να ζητήσει από τον Πρωθυπουργό να καταργηθεί η ισότητα στον πολιτικό γάμο. Αυτό που λαθεμένα λέγεται σύμφωνο συμβίωσης ομόφυλων ζευγαριών δηλαδή.

είναι και ότι η Νέα Δημοκρατία για πρώτη χρονιά έλαμψε δια της απουσίας της από το φετινό Athens Pride που έλαβε χώρα πριν τρία Σάββατα και που φυσικά ήταν εκεί και ο Αθήνα 984. Και είναι και ότι όταν αποκαλύφθηκε ότι η Στασία αρνήθηκε να αναρτήσει αφίσες του Pride στο μετρό, όπως έκανε κάθε χρόνο, τα προσχήματα έπεσαν, ενώ η ίδια η εταιρεία επικαλέστηκε διαφημιστικά πακέτα που δήθεν κρατούσαν δεσμευμένους τους χώρους ανάρτησης των αφισών, βγήκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και ο γραμματέας του κυβερνώντος κόμματος, δηλαδή τα δύο ανώτερα στελέχη στην ιεραρχία μετά τον Πρωθυπουργό, έτσι. Και κάλυψαν πολιτικά απολύτως τη Στασία, κλείνοντας το μάτι στους δεξιούς ψηφοφόρους. Βάφτισαν δε την πιο εμβληματική γιορτή ορατότητας παγκοσμίως σαν κοινωνικό event, πλήρης απαξίωση δηλαδή.

Αν όλα αυτά τα συνδυάσετε με την απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη να αφαιτήσει την υπόσχεσή του στον Αλέξη Πατέλη, τον πρώην οικονομικό συμβουλό του που τον προόριζε για τη θέση του υποδιοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος, αντιλαμβάνεστε ότι ο Φεύγας ούτε ευνηδίασε ούτε φαλτσάρει.

Άλλωστε, η κυβέρνηση γενικώς έχει αποφασίσει να κάνει πολλά βήματα πίσω στα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες για να σταματήσει τη διαρροή ψήφων από τα δεξιά της. Ενώ, για παράδειγμα, τον τελευταίο καιρό έχουμε σχεδόν μία γυναικοκτονία κάθε εβδομάδα, το Μαξίμου συνεχίζει να αρνείται πεισματικά τον νομικό προσδιορισμό αυτού του είδους των ανθρωποκτονιών ως τέτοιον.

Και μόλις προχθές, κρυφίως, η κυβέρνηση ΜΕΦΕΚ κατήργησε και τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, την πιο εμβληματική κατάκτηση του φεμινιστικού κινήματος στην Ελλάδα. Πλέον αντικαθίσταται και με τη Βούλα από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. News. Στο εργασίας, λες και η ισότητα αφορά μόνο στην εργασία, και τώρα την έχουν μεταφέρει στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Το πιάσατε το υπονοούμενο, έτσι. Τα γυναικεία θέματα και το διαρκές αίτημα της ισότητας μεταφέρονται στο χαρτοφυλάκιο με τα οικογενειακά θέματα. Κοινώς, γυναίκα ίσον οικογένεια, γυναίκα ίσον παραγωγή παιδιών.

Και κάπως έτσι, όχι και τόσο ανεπαισθητός πια, η χώρα κάνει πολλά βήματα πίσω. Και κάπως έτσι, η χώρα μπαίνει στο ιδεολογικό μπλοκ του ντραμπισμού, του μάγκα, του ξεπλύματος των ακροδεξιών ιδεών από δεξιά κόμματα. Και κάπως έτσι επίσης, δεν μένει πια ούτε ένα πρόσχημα, ούτε μια δικαιολογία, ούτε ένα φύλος οικείς στους φιλελεύθερους και τους κεντρώους, πώς τώρα ισχυρίζονταν και στους συνομιλητές τους, αλλά κυρίως στον καθρέφτη τους, ότι ψήφιζαν Μητσοτάκη γιατί δεν ήταν τάχα δεξιός. Αυτά για σήμερα εισαγωγικό, σήμερα Τρίτη 30 Ιουνίου του 2026.

Καλημέρα, καλημέρα. 10 και 18 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 9.84 στους 98 και 3 δείχνουν τα ραδιόφωνά σας. Πολιτική Αθήνα ακούτε. Θα πάμε μαζί στις 11. Θα πάμε μαζί ως τις 11 με τη Μαρία Δασκαλάκη στην τελική ρυθμίση του ήχου, με τη Βαρβάρα Βιτζιλέου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, Χρήστος Κόκκινος στις πολύ ωραίες και σήμερα όπως πάντα μουσικές επιλογές, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής.

Ελάτε να τη φτιάξουμε μαζί την εκπομπή. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις από όλους και όλες εσάς με όλους τους δυνατούς τρόπους. Αν είστε ακόμη του τηλεφώνου, 2-13-09-09-100 τώρα το τηλέφωνο μας. Ο Σταύρος Αμάραντος σας καλημερίζει και καταγράφει τα μηνύματά σας. Περιμένουμε τα email σας στη διεύθυνση 984onair@gmail.com και για μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν. Ο αριθμός είναι 6948-984-984. Λοιπόν, είδατε ότι εισαγωγικά, ακούσατε μάλλον δεν είδατε, ότι εισαγωγικά ξεκινήσαμε με την επιστολή Φεύγα και το θέμα που άνοιξε περί άρσης της νομοθέτησης της ισότητας στον πολιτικό γάμο. Και ξέρετε, περισσότερη εντύπωση ίσως από το εάν ο Φεύγας ευνηδίασε ή δεν ευνηδίασε, ένας άνθρωπος που συμπορεύεται από πάντα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τι θα κάνει το Μαξίμου, αν το άδειασμα από Μαρινάκη σηματοδοτεί ότι θα χάσει και τη θέση του από την γραμματεία σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας κλπ. Όλα αυτά είναι συζητήσεις που μπορούν να γίνουν, αλλά πέραν αυτών, αυτό το οποίο προκαλεί ίσως μεγαλύτερη εντύπωση, κυρίες και κύριοι, είναι ότι αυτά τα οποία σε όλα τα κομματικά επιτελεία λένε μεταξύ τους, μην μπούμε αυτό γιατί θα χάσουμε εκείνους, μήπως κάναμε λάθος εκείνο, πρέπει να ξαναπροσεγγίσουμε το τάδε κοινό, τι επιχειρήματα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε, ποιο θέμα πρέπει να ανεβάσουμε για να προσεγγίσουμε το δίνα κοινό κλπ. Πλέον λέγονται και στη δημόσια σφαίρα, δημόσια ήταν η επιστολή Φεύγα, και μάλιστα λέγονται με έναν τρόπο που μπαίνει στη ζυγαριά των κερδών και της πολιτικής ζημιάς, μπαίνουν στη ζυγαριά ακόμη και αυτονόητα και στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα.

Άλλο πράγμα να πεις, θα πετάξω σε ένα κανάλι ή σε μια δήλωση, σε μια περιοδία και τρεις κορώνες κατά της Τουρκίας για να φλερτάρω λίγο με τα δεξιά μου. Είναι άλλο πράγμα να χρησιμοποιήσεις δύο-τρεις έτσι πιο σκληρές κουβέντες στο μεταναστευτικό. Άλλο πράγμα αρκεί να είναι κουβέντες, έτσι. Όχι να πνίγονται διεμβολισμένα από σκάφη του λιμενικού, σκάφη με πρόσφυγες και μετά να είναι κλειστές οι κάμερες. Μιλάω για λόγια. Όχι ότι, είναι, ότι ξεπλένονται τα λόγια, όχι ότι τα λόγια δεν κάνουν κακό, όχι ότι τα λόγια δεν διαμορφώνουν συνειδήσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι άλλο πράγμα να πετάξει κάποιος μία κορώνα για ένα θέμα και είναι εντελώς άλλο πράγμα να βάζεις στη ζυγαριά την άρση, την κατάργηση ενός αυτονόητου ανθρώπινου δικαιώματος, το οποίο κιόλας με πολύ πολύ καθυστέρηση και με τρόπο λειψό, με τρόπο κολοβό νομοθέτησε η ελληνική πολιτεία, να το βάζει στην ίδια ζυγαριά με το πώς η Νέα Δημοκρατία μπορεί να θωρακιστεί από τα δεξιά της, να φρενάρει τις διαρροές ψηφοφόρων από τα δεξιά της κλπ. Είναι ανατριχιαστικό, είναι χυδαίο.

0: Αυτό λοιπόν είναι ανατριχιαστικό, είναι χυδαίο και ο τρόπος με τον οποίο σούπερ μαρκετάδες, βιομήχανοι τροφίμων, βιομήχανοι γενικώς και η κυβέρνηση κυρίως που είναι αρμόδια για αυτά μας κοροϊδεύει. Αυτό είναι εξοργιστικό. Εξοργιστικό διότι χτες ο κύριος Μητσοτάκης από το Εγάλιο μας μίλησε για αποκλιμάκωση τιμών. Μας είπε βέβαια ότι αυτή θα τη δούμε από τον Σεπτέμβριο. Μην βιάζεστε παιδιά, όλα καλά. Δύο μήνες είναι μέχρι το Σεπτέμβριο. Αφήνω στην άκρη τα περί συμφωνιών κυρίων. Ας τις πούμε εδώ τουλάχιστον σε αυτή την εκπομπή συμφωνίες τιμής, με την έννοια ότι και οι κύριοι και οι κυρίες μια χαρά συμφωνίες μπορούν να κάνουν. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να δώσουμε και κάποιο φιλετικό πρόσημο στις συμφωνίες αυτές. Ας τις πούμε λοιπόν συμφωνίες τιμής και αφού τις πούμε να διαρωτηθούμε από πού και ως πού συμφώνησαν ότι η όποια αποκλιμάκωση τιμών θα ξεκινήσει από το Σεπτέμβριο, αν ο κύριος Μητσοτάκης ή όσοι συμμετείχαν στη σύσκεψη έχουν λυμένα τα προβλήματά τους και δεν τους νοιάζει η ακρίβεια το καλοκαίρι. Αυτό δεν ισχύει για όλους εμάς τους υπόλοιπους αφενός. Και αφετέρου, κυρίες και κύριοι, πριν περάσουμε στον καλεσμένο μας, είναι πραγματικά, ακόμη και αυτή η δήθεν σταθεροποίηση που θα υπάρξει, είναι πραγματικά απορίας άξιων γιατί η κυβέρνηση αποφάσισε να δώσει, καταργώντας την από αύριο, το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, χωρίς να πάρει κάτι χειροπιαστό. Και επίσης, από πότε και από πού και ως πού, ο ελεγχόμενος με τον ελέγχοντα, με τον ελεγκτή, κάθονται στο ίδιο τραπέζι και κεκλεισμένο των θυρών κάνουν συμφωνίες τιμής. Είχα την αίσθηση ότι κάπως αλλιώς γίνονται τα πράγματα. Μια όμως και μιλάμε για την ακρίβεια, η τουριστική σεζόν έχει ξεκινήσει. Πάμε να μπούμε στην καρδιά του τομέα της οικονομίας. Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Κολοβό, να κατέβουμε στην όμορφη Καλαμάτα, να μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Συλλόγου Εστίασης Μεσσηνίας. Καθώς ενώ η Καλαμάτα και η Μεσσηνία γενικά έχει όλα τα καλά του κόσμου, έχει το πλεονέκτημα ότι είναι μια αγκαζιά εντός εισαγωγικών από την Αθήνα, ούτε ακτοπλοϊκά ούτε τίποτα, με πανέμορφες θάλασσες κτλ. Δεν ξέρω αν τα πράγματα πάνε τόσο καλά όσο θα περίμενε κανείς. Τι λέτε κύριε Κολοβέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας από την περιφέρεια, συγκεκριμένα από την Καλάμαθα Μεσσηνία. Έτσι άκουσα πολύ λίγο τα τελευταία bullets που βάλατε σε αυτές τις συζητήσεις. Όντως, το ίδιο πρόβλημα και ο προβληματισμός για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων είναι παντού, είτε είναι περιφέρεια είτε είναι πρωτεύουσα. Για να πάω λίγο στο, και να μου επιτρέψετε, σε αυτά που προαναφερθήκατε, ναι, έχουμε χορτάσει από λόγια και δεσμεύσεις. Έχουμε χορτάσει από λόγια και δεσμεύσεις το 19, το 18 με το ΦΠΑ. Και προβληματιζόμαστε κι εμείς γιατί εφόσον έχουν σφαρέτρα τους τόσα πράγματα, πάνε να τα αναδείξουν τώρα. Σε μία ΔΕΘ, να σώσουμε το χάπι, να δώσουμε το τυράκι στις επιχειρήσεις. Δεν αντιλαμβάνονται ότι οι επιχειρήσεις αυτές που βάλουν πλάτη τόσα χρόνια ασφικτιούν αυτή τη στιγμή. Τι να κάνεις αν έρθει η ανάπτυξη και εσύ έχεις σκάσει. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα στις επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή. Και ερχόμενοι εδώ στη Μεσσηνία, στην Καλαμάτα, ναι, τα πράγματα πάνε καλά. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι τα καταλήμματα και η φιλοξενία γεμίζει. Περιορισμένος τζίρος στις επιχειρήσεις. Τζίροι αρκετά μεγάλοι. Αλλά το αποτέλεσμα είναι μηδέν. Με όλη αυτή την ακρίβεια και με όλα αυτά τα οποία κάθε μέρα μας δίνει και μια καινούργια εξίσωση να λύσουμε, γιατί πιστεύουμε ότι είμαστε καθηγητές στο μαθηματικό, δεν μπορούμε να λύσουμε άλλες εξισώσεις. Δυστυχώς, έχουμε στερέψει και από ψυχικά αποθέματα και από χρηματικά αποθέματα αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι πανελλαδικά. Δεν είναι κάτι το οποίο υπάρχει μόνο στη Μεσσηνία. Και εμείς ίσως είμαστε και μία από τις τυχερές περιοχές που λόγω της απόστασης από την Αθήνα, που λόγω και άλλων παραγόντων πηγαίνουμε καλά. Παρόλα αυτά όμως δεν έχουμε αποτέλεσμα την επόμενη ημέρα. Ψάχνουμε να βρούμε τρόπους να πληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας, πάνε πίσω υποχρεώσεις, το ένα καβαλάει το άλλο και οι επιχείρησεις δεν αντέχουν. Τα αντιλαμβάνονται όλα αυτά τα προβλήματα, δεν γίνονται να αντιλαμβάνονται. Μην κοροϊδευόμαστε. Πήγαμε σε 72 δόσεις για ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις, αλλά να βάλουμε και 24 δόσεις τα επόμενα 2 χρόνια που είναι, να βάλουμε και τα τρέχοντα. Εάν η επιχείρηση μπορούσε να ανταποκριθεί, δεν θα πήγαινε να δώσει δόσεις.
0: Ε, καλά, βέβαια, θα ξεμπέρδευε.
1: Μην κοροϊδευόμαστε.
0: Αυτό εσείς πώς το εξηγείτε για επιχειρήσεις οι οποίες έχουν δουλειά? Επαναλαμβάνω, γιατί καταλαβαίνω ότι εσείς και για λόγους σεμνότητας δεν το λέτε, ότι η Μεσσηνία και γενικά η Πελοπόννησος, αλλά η Μεσσηνία έχει και τις δικές της ομορφιές, είναι από τις περιοχές που εντός εισαγωγικών συντρέχουν όλοι οι λόγοι του κόσμου από τότε που έγιναν απλησίαστα τα ακτοπλοϊκά κτλ. Για να βουλιάξει από τουρίστες. Πώς γίνεται να έχετε δουλειά και στο τέλος του μήνα πάλι να μην βγαίνετε? Είναι η ακρίβεια, είναι η φορολογία, τι είναι?
1: Είναι όλα αυτά μαζί. Τα έξοδα είναι περισσότερα από τα έσοδα. Είναι διαφορετικά πράγματα, να μην τα συγχαίουμε. Άλλο να έχουμε δουλειά, είναι διαφορετικό αυτό το πράγμα, και άλλο τι μένει.
0: Ναι.
1: Εφόσον το κόστος και όλα αυτά είναι στο Θεό, τιμές δεν μπορείς να αγγίξεις, να ανεβάσεις. Όταν βλέπεις ότι ο συμπολίτης σου δεν μπορεί να ανταποκριθεί, δεν μπορείς εσύ να γίνεις πιο ακριβώς. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εγώ χαρακτηριστικά αυτό που συζητάμε μεταξύ μας οι συνάδελφοι, και το λέμε έτσι με απλά λόγια, μέχρι πριν ένα χρόνο πηγαίναμε στο σούπερ μάρκετ με 50 ευρώ και παίρναμε ένα καλαθάκι, το μικρούλι. Το μικρούλι.
0: Ναι.
1: Και βάζαμε τα πραγματάκια μας. Τώρα δεν χρειάζεται καλαθάκι, κύριε Μελικόνη. Χρειάζεται μόνο ένα χέρι.
0: Ναι,
1: με
0: ναι.
1: Τρία προϊόντα έφυγε το 50.
0: Και πριν 4 χρόνια χρειαζόταν καρότσι, έτσι.
1: Το μεγάλο ακριβώς. Ναι, δεν ήθελα να πάω τόσο πίσω, γιατί μπορεί να γίνω γραφικός και να μας χαρακτηρίσουν και λαϊκιστή. Να μας χαρακτηρίσουν, μάλλον, λαϊκιστές. Άρα αντιλαμβανόμαστε που είναι το πρόβλημα.
0: Mm-hmm.
1: Και εφόσον το αντιλαμβανόμαστε εμείς, σίγουρα το αντιλαμβάνονται και αυτοί οι οποίοι μας εκπροσωπούν αυτή τη στιγμή στη Βουλή. Γνωρίζουν πολύ περισσότερα, έχουν περγαμηνές, έχουν σπουδάσει. Όταν φουγκράζονται, το φουγκράζονται. Το θέμα δεν θέλει να το λύσουν. Για ποιους λόγους, αυτοί το ξέρουν. Και να μας χρυσώσουν το χάπι στη ΔΕΦ, εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να το δεχτούμε αυτή τη φορά. Πρέπει να πάρουν σοβαρές απαντήσεις από όλους τους κλάδους. Δεν μπορεί να προχωρήσει άλλο αυτή η κατάσταση. Βάζουμε πάλι σε κίνδυνο και να αρκομαθητούμε το μέλλον των παιδιών μας. Το μέλλον των συμπολιτών μας με όλη αυτή την κατάσταση. Βλέπουμε ότι γυρίζουμε πίσω χρήματα τα οποία είχαμε με δανεισμό σαν χώρα, και καλά κάνουμε, γιατί είμαστε νοικοκυρέοι. Για ποιο λόγο όμως θα γυρίζουμε με ένα πολύ χαμηλό επιτόκιο του 3,6%?
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η ώρα είναι 10.30.
5: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
6: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
7: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
8: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
9: Εγώ 7.
10: Εγώ μια ντουζίνα.
11: Μη σπρώχνετε, ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
7: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
12: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
11: Όλοι θα πάρετε!
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
13: Σε μία ημέρα και εκτινάχθηκε στα 137,72 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Κοντά στα προ-κρίσης επίπεδα επέστρεψαν οι τιμές των καυσίμων τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με το Σύνδεσμο Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών. Με πειραγμένες αντλίες εξακολουθεί να λειτουργεί σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια στην Αττική, βάσει έρευνας του Πολυτεχνείου. Στους 1750 ανέβηκε επισήμως ο αριθμός των νεκρών από το διπλό φωνικό σεισμό στη Βενεζουέλα. Τα Ηνωμένα Έθνη θα παραδώσουν στις αρχές 10.000 νεκρικούς σάκους. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική έως 6 μποφόρ, τοπικά στα ανατολικά με βαθμιαία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. 32 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Αυτά μέχρι νεοτέρας, κυρίες και κύριοι. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Μελιγκόνη.
9: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον κύριο Κολοβό. Στα του τουρισμού, επειδή ούτως ή άλλως έχετε εικόνα και από αυτόν τον κλάδο, υποτίθεται και πάλι ότι μετράμε αφίξεις, ότι μετράμε κρατήσεις. Βέβαια, πολλοί στον συγκεκριμένο κλάδο, ειδικά οι μικρομεσαίοι, επιμένουν ότι δεν μπορεί να συνεχίζουμε ακόμη και εν έτη 2026 να έχουμε ως κριτήριο του πώς πάει ο τουρισμός μόνο τις αφίξεις στα αεροδρόμια και τις κρατήσεις στα ξενοδοχεία. Με αυτά τα δύο μεγέθη η εικόνα είναι πλήρης ή είναι παραπλανητική κατά τη γνώμη σας?
1: Είναι πλασματικά όλα αυτά.
0: Mm-hmm.
1: Κοιτάξτε, πολλά πράγματα είναι το πώς θα το παρουσιάσουμε. Ένα το τύρι μπορεί να φαίνεται μισογεμάτο ή μισοάδιο. Άρα ο τρόπος, ο επικοινωνιακός τρόπος και το πιστώνω αυτό στην κυβέρνηση, ότι έχει αυτή τη μεγάλη δυνατότητα και ευελιξία να παρουσιάζει όπως θέλει τα πράγματα. Όχι, ναι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εμείς στη Μεσσηνία, που η Μεσσηνία είναι ένα βρέφος στο κομμάτι του τουρισμού, θα τολμήσω να πω, δεν έχει πάρα πολλές κλίνες, γίνεται μια πολύ σοβαρή προσπάθεια από την επιχειρηματικότητα, συντονισμένα να μην γίνει φωτοβολίδα,
0: mm-hmm,
1: δεν έχει τα απαιτούμενα που θα πρέπει σαν περιοχή. Και είναι μια περιοχή η οποία έχει χτιστεί, όπως και η υπόλοιπη Ελλάδα, δυστυχώς, επάνω στο κομμάτι του τουρισμού. Είναι κάτι μόνο ποικιλιακό.
0: Mm-hmm.
1: Εδώ προσπαθούμε μέσα από διάφορες επαφές που έχουμε καταφέρει τα τελευταία χρόνια, πρωτογενής τομέα, τυποποίηση, ξενοδοχεία, εστίαση, να δημιουργήσουμε μια λυσίδα ώστε να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε μια ανθεκτικότητα και ίσως να κάνουμε δεξαίρεση του κανόνα από την υπόλοιπη Ελλάδα για πολλούς λόγους. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο όταν έχεις απέναντί σου ένα κράτος. Και στέκομαι στους τίτλους ειδήσεων ενέργεια. Ενέργεια. Οδηγήσαμε όλες τις επιχειρήσεις, όλα τα νοικοκυριά να διώξουν πετρέλαιο και άλλες μορφές ενέργειας. Πήγαμε στο ρεύμα. Δεν βοήθησαν τις επιχειρήσεις να κάνουν ενεργειακές κοινότητες. Βλέπουμε δημοσιεύματα να πουλάμε λιγνίτη.
0: Mm-hmm.
1: Όλα αυτά τα πράγματα φάσκουν και αντιφάσκουν, αν τα κοιτάξουμε πίσω από το δάχτυλο που κρύβεται η αλήθεια. Στη Μεσσηνία παρόλα αυτά πηγαίνουμε καλά. Πηγαίνουμε καλά από επισκεψιμότητα, με μια τεράστια προσπάθεια, επειδή έχουν βγει επιχειρήσεις μπροστά. Δεν περιμένουμε κάτι από κάποιους άλλους. Το έχουμε πάρει απόφαση και θα μου επιτρέψετε να πω ότι αυτό που μπορεί να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι είναι ίσως ένα καλό μνημόσυνο στις επιχειρήσεις. Μόνο αυτό μπορεί να κάνουν. Μόνο την ικανότητα αυτή έχουν αυτή τη στιγμή,
0: mm-hmm,
1: με τον τρόπο που λειτουργούν και με την ταχύτητα και τους ρυθμούς που λειτουργούν. Εμείς δεν θέλουμε να ακολουθούμε τις εξελίξεις. Προσπαθούμε να διαδραματίσουμε στο βαθμό που μπορούμε τις εξελίξεις στην περιοχή μας, ώστε να είναι βιώσιμες οι επιχειρήσεις όλες. Και νομίζω ότι στο κομμάτι του τουρισμού πηγαίνουμε αρκετά καλά τα τελευταία χρόνια. Είναι μια περιοχή η οποία αναπτύσσεται και δημιουργούμε ένα ανθρωποκεντρικό τουρισμό. Προσπαθούμε να έχουμε το δεκάμινη διάρκεια, ώστε οι εργαζόμενοι σε εμάς να νιώσουν την ασφάλεια που πρέπει,
0: ναι,
1: να μπορέσουμε να σταθούμε στα πόδια μας, προσπαθώντας, το ξαναλέω, να κάνουμε την εξαίρεση. Όχι γιατί μας το χάρισε κάποιος, γιατί πραγματικά έχουν βγει μπροστά οι επιχειρήσεις.
0: Μάλιστα. Πάντως, από ό,τι καταλαβαίνω, πίσω από τις κρατήσεις, από αυτό το πάμε καλά και τα λοιπά, κρύβονται και πολλοί τουρίστες και τουρίστριες που δεν κάνουν τζίρους, πάνε στα σούπερ για να ψάξουν για πρωινά κλπ. Και μία αναδιανομή υπέρ των μεγαλύτερων επιχειρήσεων του κλάδου.
1: Αυτό είναι λογικό και θα είναι ξεκάθαρα, γιατί έχουμε μία σύμπνοια και βλέπουμε στοιχεία πραγματικά, όχι αυτά που παρουσιάζονται, το πώς, mm-hmm, πηγαίνουν τα σούπερ μάρκετ στη Μεσσηνία, σε ποια καταλήματα μένουν, τι γίνεται και πόσο ανταποδοτικό είναι αυτό στις επιχειρήσεις και στην ουσία στο κράτος. Όχι το επικοινωνιακό, στην ουσία πόσο κερδίζει το κράτος. Και αυτοί το αντιλαμβάνονται. Δεν μπορεί να μην το αντιλαμβάνονται αυτό το πράγμα, ότι δεν έχει ουσία.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ αυτό που έχω να πω, ότι Θέλω να ευχαριστήσω τις επιχειρήσεις της Μεσσηνίας, είτε αυτές λέγονται ξενοδοχεία, είτε εστίαση, γενικά που ασχολούνται με τον τουρισμό, που πραγματικά δίνουν την ψυχή τους, δείχνουν ότι είναι φιλοξενία στη Μεσσηνία, είναι πάντα με ένα χαμόγελο παρόλα τα τεράστια προβλήματα που έχουμε,
0: ναι,
1: και οι επισκέπτες που έρχονται εδώ γίνονται φίλοι μας. Αυτό είναι το στίχημα του τουρισμού, όχι μόνο στη Μεσσηνία, και στην Ελλάδα. Ο επισκέπτης πρέπει να γίνει φίλος μας.
0: Μάλιστα. Κύριε Κολοβέ, να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτηση και τον χρόνο. Καλή σεζόν να έχετε, παρά τα προβλήματα, παρά την ακρίβεια, παρά το ενεργειακό κόστος.
1: Χαρά μας εσάς, τους ακροατές σας και όλους, να μας επισκεφτείτε. Οι πόρτες μας είναι ανοιχτές για όλους τους ανθρώπους.
0: Και απέχετε μόλις δύο ώρες με το αυτοκίνητο, να το πούμε
1: ακριβώς,
0: και αυτό.
1: Ακριβώς. Μικρές στιγμές απόλαυσης που το χρειαζόμαστε, ένα διάλειμμα από όλη αυτή την καθημερινότητα και τα προβλήματα που ζούμε όλοι.
0: Να είστε καλά. Καλή σεζόν να έχετε.
1: Καλά, να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.

0: 10:42 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 9:84 δείχνουν τα ραδιοφωνά σας. Πολιτική Αθήνα μέρος δεύτερον. Θα πάμε μαζί ως τις 11. Θα πάμε μαζί ως τις 11 με τη Μαρία Δασκαλάκη στην τελική ρυθμίση του ήχου, με τη Βαρβάρα Βιτζιλέου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, Χρήστος Κόκκινος στις μουσικές επιλογές. Έχει κέφια σήμερα όπως καταλάβατε. Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής. Και όλους και όλες εσάς στη συνδιαμόρφωσή της. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις με όλους τους δυνατούς τρόπους. 2-13-09-09-100 το τηλέφωνό μας. Σας καλημερίζει ο Σταύρος Αμάραντος. Περιμένουμε τα email σας στη διεύθυνση 984-onair-papaki-gmail.com και για μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν. 6948-984-984. Με εκλεκτό καλεσμένο εδώ στο στούντιο και πολύ ξεχωριστή συζήτηση που θα κάνουμε σε ένα λεπτό. Πάμε πρώτα να ανοίξουμε μία παρένθεση για να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Να σας θυμίσω ότι αν βρίσκεστε σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική, αλλά θέλετε γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, υπάρχει το COSMOTE 5G Wi-Fi για να συνδέεστε πανεύκολα από όπου κι αν είστε και να απολαμβάνετε παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps. Μπείτε στο COSMOTE.gr για περισσότερα. Να σας θυμίσω επίσης, παραμένοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, να το ξεκαθαρίζουμε και αυτό για να μην έχουμε παρεξηγήσεις, ότι αν ήδη πληρώνετε για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σας, μπορείτε να κερδίζετε περισσότερα από αυτές. Με το Magenta One Business από την COSMOTE Telecom, συνδυάζετε σταθερό και κινητό της επιχείρησης και μπαίνετε σε ένα σχήμα που σας δίνει από μείον 10 στα εταιρικά κινητά και δωρεάν Internet Backup, μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας. Αν μπείτε στο COSMOTE.gr / Magenta One Business, θα το ανακαλύψετε. Διαφημιστικό περιβάλλον τέλος, παρένθεση κλείνει. Θωμάς Σίδερης, εκλεκτός συνάδελφος και φίλος. Ο 984 είχε αυτή τη σεζόν που τελειώνει την τιμή να φιλοξενεί την αφύλακτη διάβαση, αυτό το ραδιοφωνικό διαμάντι, το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ του Θωμά. Καλημέρα Θωμά, μην τα λέω εγώ για σένα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα στην πολιτική Αθήνα και στους υπέροχους ακροατές της. Και χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι μαζί σου ως ακροατής της εκπομπής και ελπίζω να μην βρίσκομαι μόνο γι' αυτό επειδή είμαι ακροατής πολιτικής Αθήνας.
0: Λοιπόν, σήμερα η αφύλακτη διάβαση μπαίνει στην πολιτική Αθήνα και πάμε μαζί να την κάνουμε την εκπομπή.
1: Θα μπορούσα να σου κάνω και μια εισαγωγή. Κυρίες και κύριοι, φίλοι ακροατές του Αθήνα 984, καλώς ήρθατε στην πολιτική Αθήνα. Αν το λες λίγο διαφορετικά, το λες πιο πολιτικά από μένα.
0: Εντάξει.
2: Radio Rumeli News.
0: Έρχεται μεθαύριο η Κάζο, δεν το έχω ακούσει. Ήταν ένα ξεχωριστό και σημαντικό ραδιοφωνικό γεγονός, θα πω εγώ έτσι.
1: Πρέπει να σου πω ότι σαν σήμερα, πριν από ένα χρόνο, έκανα την τελευταία εκπομπή μου στην ΕΡΤ. Mm-hmm. Ήταν στην Έρα Σπορ, ήταν τα γήπεδα της ιστορίας, ναι. Και ήταν ένα ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ για τον Μανώλη Αναγνωστάκη. Και μάλιστα, Γιώργο, ο Μανώλης Αναγνωστάκης και το ποδόσφαιρο. Αυτό ήταν το τελευταίο πράγμα που υλοποίησα στην ΕΡΤ.
0: Το οποίο χρειάστηκε και πολύ έτσι, προσήλωση και κουράγιο για να την κάνεις αυτήν την εκπομπή, γιατί είχε ήδη προηγηθεί το κόψιμό σου. Δηλαδή, νομίζω πέρασες διαπειρός και σιδήρου για να ολοκληρώσεις και αυτήν την εκπομπή.
1: Και σε εσωτερικό επίπεδο.
0: Ναι.
1: Γιατί αλλιώς συμβαίνουν τα πράγματα όταν είσαι νέος, γιατί έχεις μπροστά σου έναν ορίζοντα, γιατί mm-hmm. σκέφτεσαι διαφορετικά και αλλιώς το περνάς. Και αυτό θέλω να το εξομολογηθώ στους ακροατές μας, ότι δεν είναι εύκολο για έναν άνθρωπο που βρίσκεται στην ηλικία των 58 χρόνων mm-hmm. να πρέπει να διαχειριστεί μια τέτοια ατιμωτική απομάκρυνση και μια βίαιη απομάκρυνση, ναι. Η οποία δεν συνέβη για κάποιον προφανή λόγο, δηλαδή ότι ας πούμε δεν έκανα καλά στη δουλειά μου ή δεν υλοποιούσα τις εκπομπές μου κλπ. Αλλά είχε να κάνει με εντελώς διαφορετικούς λόγους. Οπότε, ναι, ήταν πολύ δύσκολος ο αποχαιρετισμός, αλλά... Συνεχίζουμε όμως και πραγματικά θέλω να σε ευχαριστήσω, γιατί ο Αθήνα 984 μου άνοιξε μια τεράστια αγκαλιά, γνώρισε ανθρώπους, πριν πω στο στούντιο μιλούσα με τους συναδέλφους μας έξω, άρα θέλω να πω ότι για μένα ήταν πάρα πάρα πολύ σημαντικό ότι η αφύλακτη διάβαση ξαναβρήκε το κοινό της και τους ακροατές της μέσα από τη συχνότητα ενός ιστορικού σταθμού, ενός σταθμού που έχει διαγράψει πολύ μεγάλη πορεία στα Αθήνα.
0: Για μας να δεις πόσο σημαντικό ήταν. Και εδώ που τα λέμε, τη στέριαζε πολύ το πρώτο ελεύθερο ραδιόφωνο. Ένα δημόσιο ραδιόφωνο επίσης, που μπορεί ο δημοτικό, που μπορεί ο καθένας κάθε μία να λέει ό,τι θέλει κλπ. Δεν είναι απλό, τα ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα. Υπάρχουν πράγματα σε πολλά, αν όχι στα περισσότερα μέσα, δεν μπορούν να πούν πολλά για την κερδοσκοπία των τραπεζών, γιατί πάμε διαφημιστικά πακέτα. Δεν μπορούν να πούν, έχει κάνει κανείς ποτέ δημοσιογραφική έρευνα για το πώς οι στοιχηματζίδες. Δεν έχει κάνει, γιατί τα μισά διαφημιστικά διαλύματα είναι εταιρείες στοιχημάτων. Θέλω να πω. Έχει μια σημασία, ό,τι και να λέμε, και με όσες δυσκολίες ή δισκαμψίες μπορεί να παρουσιάζονται σε δημόσιους φορείς, σε δημοτικούς φορείς κτλ. Έχει μια σημασία να υπάρχουν αυτοί οι φορείς και να κάνουν τη δουλειά τους. Τη δουλειά που προσπάθησε να κάνεις και εσύ στην ΕΡΤ, και κάποιοι επιχείρησαν να την κόψουν, εν πάση περιπτώσει.
1: Θέλω να πω ότι το δημόσιο ραδιόφωνο είναι ένας βασικός πυλώνας της ελευθερίας του λόγου και της ελευθερίας της έκφρασης. Η ΕΡΤ δεν ανήκει σε καμία κυβέρνηση, ανήκει στη Βουλή των Ελλήνων, λογοδοτεί στη Βουλή των Ελλήνων. Άρα αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Και βλέπουμε, Γιώργο, και τη σιωπή, αν θέλεις, και του κλάδου μας και πολλές φορές και των δημοσιογραφικών. Εκοφαντική σιωπή και των δημοσιογραφικών ενώσεων. Όμως, στο πείσμα όλων αυτών υπάρχουν συνάδελφοι, υπάρχουν ερευνητικές ομάδες. Πρόσφατα, συνάδελφοι βραβεύτηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση για εξαιρετικά ρεπορτάζ, όπως για παράδειγμα την πώληση του DNA των Βρεφών, κάτι που ο Υπουργός Υγείας αργότερα πήρε πίσω. Και θεωρώ ότι και εμείς πρέπει ως δημοσιογράφοι να στεκόμαστε στο ύψος των περιστάσεων. Η αφύλακτη διάβαση, παρότι δεν είναι ένα πολιτικό ντοκιματέρ, δεν ασχολείται με την πολιτική, με την στενή έννοια του όρου, παρόλα αυτά όμως πατάει πάνω στην ιστορία και πατάει, αν θέλεις, και πάνω σε αυτό που ονομάζουμε σύγχρονους όρους πολιτικής, αλλά που έχουν συμβεί όμως στο παρελθόν. Γιατί οτιδήποτε συμβαίνει σήμερα έχει πίσω του τις ρίζες, έτσι. Υπάρχει ένα αποτύπωμα πίσω και μια βάση.
0: Και επειδή ως τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και εμείς οι δημοσιογράφοι, ως εικόνα, το τελευταίο διάστημα δεν περνάμε και την καλύτερη μας φάση, εν πολλής δικαιολογημένα, αλλά πάντα οι γενικεύσεις αδικούν. Καλό είναι που και που να θυμίζουμε, ακόμα και σε αυτούς τους καιρούς της γενικής και συλλογικής απαξίωσης, ότι πολλές φορές η δημοσιογραφική έρευνα έχει πιστοποιημένο από την ίδια την πραγματικότητα δημόσιο και συλλογικό όφελος. Πριν 2,5-3 μήνες, η δημοσιογραφική έρευνα σταμάτησε το να καλουπώσουν το σαρακίνικο της Μήλου.
1: Ακριβώς.
0: Πριν μερικά χρόνια, η δημοσιογραφική έρευνα σταμάτησε το σκάνδαλο των δομημένων ομολόγων. Δεν θα είχαμε αποθεματικά ούτε για δείγμα. Άλλο που μετά με το PSI και το μνημόνιο τα χάσαμε ούτως ή άλλως. Αυτό δεν ήταν αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Όλα αυτά γίνονται από τη δημοσιογραφική έρευνα, για να μην αναφερθώ στους γενναίους συναδέλφους που όλον αυτόν τον καιρό έχουν εκτεθεί και έχουν κάνει πολλούς εχθρούς, το γνωρίζουμε πολύ καλά, για να καλύπτουν και να ανακαλύπτουν πράγματα που αφορούν στο σκάνδαλο των υποκλοπών, έτσι.
1: Ακριβώς αυτό που είναι ένα πολύ μεγάλο ζητούμενο, όχι μόνο για την πολιτική ζωή, αλλά μιλάμε για την ίδια την δημοκρατία, Γιώργο. Και νομίζω ότι το σκάνδαλο των υποκλοπών θα μας απασχολήσει για πολύ πολύ καιρό ακόμα και θα σημαδέψει, νομίζω, και την πολιτική συνείδηση αυτού του τόπου. Θα ήθελα να σου πω ότι και το 2022, όταν έκανα το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ για το τάγμα Αζόφ, τότε που δέχτηκα απειλές, εξύβριση και μέσω του διαδικτύου και όλα αυτά που ακολούθησαν, και παρότι εδώ, αν θέλεις, δεν βρήκα το δίκιο μου, θέλω να πω ότι από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έψαξε την υπόθεση, την παρέπεψε εδώ στις δικαστικές αρχές, και παρότι άργησε η υπόθεση να φτάσει στις δικαστικές αίθουσες, τελικώς μετά από 3-4 χρόνια, η

0: υλοποίησε όλη αυτή τη δημοσιογραφική έρευνα. Όμως γράφτηκαν πολλά πολλά πράγματα τότε, αλλά και μετά την απομάκρυνσή μου. Θα κρατήσω μόνο ένα κείμενο της συναδέλφου μας, της Σόνιας Χαϊμαντά. Ένα τίτλο που λέει «Η αφύλακτη διάβαση ενός ραδιοφωνικά ανυπότακτου». Και νομίζω ότι είναι αυτό που με χαρακτηρίζει. Δηλαδή θέλω να πω ότι προσπαθώ να κάνω τη δουλειά μου χωρίς όμως να δίνω αναφορά στο πολιτικό πλαίσιο ή σε οτιδήποτε άλλο. Κοιτάζω μόνο να κάνω αυτό που νομίζω εγώ σε ερευνητικό επίπεδο. Που μπορεί να κάνω και λάθος βέβαια, έτσι.
1: Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει να μην θεωρείται πια κάτι εξωτικό, κάτι ξεχωριστό, κάτι εκεντρικό. Αυτό που θα έπρεπε, ειδικά για την ερευνητική δημοσιογραφία, να είναι το αυτονόητο και να είναι η πραγματικότητα. Ότι αφήνουμε τους ερευνητές να κάνουν τη δουλειά τους, δεν παρεμβαίνουμε, ξέρουν αυτοί καλύτερα.
0: Προστατεύουμε τους
1: ακριβώς.
0: Προστατεύουμε τους δημοσιογράφους από τις αγωγές και τις μηνύσεις σλάπς, Γιώργο.
1: Έτσι.
0: Είναι μεγάλη πληγή αυτό το πράγμα για την έρευνα.
1: Βέβαια, έτσι είναι. Τώρα, σήμερα, ποτέ μην χάσεις το κλειδί.
0: Ναι.
1: Παλαιστινιακή Παροικία Ελλάδος, παρουσιάζει το βιβλίο σου στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων. Να ξεκινήσουμε με τον. Θα πούμε και τα πώς και τα γιατί της παρουσίασης. Να ξεκινήσουμε, επειδή έχουμε άλλα 5-5,5 λεπτά, με το συμβολικό του κλειδιού για τους Παλαιστίνιους.
0: Αυτό συμβαίνει όχι μόνο με τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες και μετανάστες, αλλά συμβαίνει με όλους τους πρόσφυγες σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης και σε όλες τις ιστορικές περιόδους.
1: Ναι.
0: Μην ξεχνάς ότι οι μικρασιάτες πρόσφυγες έφεραν εδώ εικονίσματα, τα έκρυψαν κάτω από τα ρούχα τους, επίσης τα κλειδιά του σπιτιού. Οι Παλαιστίνοι μετά την Άκμπα πήραν μαζί τους το κλειδί του πατρογονικού σπιτιού, της πατρογονικής εστίας. Και αυτό το μεταβιβάζουν στο νεότερο μέλος της οικογένειας, το μεταβάζει το γυρεότερο στο νεότερο σε μια τελετουργική διαδικασία. Και του λέει: ποτέ μην χάσεις αυτό το κλειδί, γιατί είναι το κλειδί του σπιτιού μας. Του σπιτιού που υπήρχε κάποτε και που σίγουρα δεν υπάρχει πια. Και πώς να υπάρξει όταν έχει ισοπεδωθεί το μεγαλύτερο μέρος του θύλακα στην Γάζα, και βέβαια μιλάμε για τις χωρικές ανισότητες και το πώς έχει δομηθεί ο χώρος στη Δυτική Όχθη. Ερευνητικά έχω μελετήσει κυρίως τη Δυτική Όχθη και τους Παλαιστινιακούς προσφυγικούς καταβλισμούς στο Λίβανο, με βασικό πεδίο αναφοράς τον καταβλισμό Μπαρ Ελ Νάρετ, που σημαίνει κρύο ποτάμι. Θα ήθελα να πω, Γιώργο, ότι το βιβλίο δεν είναι ένα ακτιβιστικό βιβλίο, δεν είναι ένα δημοσιογραφικό, μια δημοσιογραφική περιήγηση, ένα οδηπορικό. Είναι ένα αμιγώς επιστημονικό βιβλίο, ένα ανθρωπογεωγραφικό βιβλίο, όπου εξετάζει τις παρεμβάσεις των Ισραηλινών στο χώρο και πώς μέσα από τις παρεμβάσεις αυτές δημιουργούν αυτό που λέμε στην ανθρωπογεωγραφία γεωγραφίες του φόβου, του κατακαιρματισμού και της αποσύνδεσης. Δηλαδή, πρακτικά, οι Ισραηλινοί οργάνωσαν με τέτοιο τρόπο το χώρο, ώστε να εγκλωβίσουν τους Παλαιστίνιους σε μια κατάσταση που το χαρακτηρίζουμε πολύ απλά από απανθρωποίηση. Ξέρεις, ο καθένας μπορεί να πιστεύει ό,τι θέλει. Έχω ακούσει και πάρα πολλές απόψεις και για τα λάθη των Παλαιστινίων, τα πολιτικά τους λάθη και όλα αυτά τα πράγματα. Όμως, εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με το τι πιστεύει ιδεολογικά κάποιος. Διάβασα πρόσφατα και διαβάζω πολύ συχνά ότι το Ισραήλ είναι το προκεχωρημένο φυλάκιο του δυτικού πολιτισμού. Δηλαδή τι σημαίνει? Ότι μετά, αν πέσει το Ισραήλ, μετά είναι οι βάρβαροι, οι μουσουλμάνοι, το χάος, το έρευος. Αυτά λοιπόν τα αντιθετικά σχήματα μπορεί να ταιριάζουν σε έναν ακροκεντρό λόγο, σε έναν δεξιόστροφο λόγο, σε έναν συντηρητικό λόγο, σε έναν οτιδήποτε, όπως θέλει κάποιος να το χαρακτηρίσει. Όμως άλλο πράγμα αυτό που γράφουμε στα social media και άλλο πράγμα αυτό που συμβαίνει. Ξέρεις κάτι, η γενοκτονία που συνέβη στην Παλαιστίνη τεκμηριώνεται επιστημονικά, τεκμηριώνεται από τα νομικά έγγραφα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Γι' αυτό και η νομική τους ομάδα προχώρησε στην έκδοση των ενταλμάτων κατά Νετανιάχου και άλλων της κυβέρνησης. Το τι συνέβη όλα αυτά τα χρόνια στην Παλαιστίνη, η ιστορία δεν ξεκινά ούτε το 2023, ούτε καν τη δεκαετία του 70, ούτε καν τη δεκαετία του 60 με τις συμφωνίες του Όσλο, ούτε καν το 1948. Παραστρατιωτικές σιωνιστικές ομάδες εκτοπίζουν τον αραβικό πληθυσμό ήδη από τη δεκαετία του 1920 με τη βοήθεια δυτικών δυνάμεων. Από τότε έχουμε πρόσφυγες και εκτοπισμένους πληθυσμούς από εκείνα τα εδάφη.

0: Το βιβλίο λοιπόν μελετά επιστημονικά το τι συνέβη στη Δυτική Όχθη μέσα από τα checkpoints, μέσα από το τείχος της Δυτικής Όχθης και μέσα από την πολιτική, την απεχθή πολιτική του επικισμού. Mm-hmm. Στην Παλαιστίνη, στη Δυτική Όχθη συγκεκριμένα, δεν υπάρχει, Γιώργο, χρόνος. Ένας άνθρωπος που ξεκινάει το πρωί για να πάει να κάνει τις θεραπείες του στο νοσοκομείο μπορεί να μην φτάσει ποτέ, γιατί υπάρχουν checkpoints, σημεία ελέγχου δηλαδή, που ανοίγουν και κλείνουν απροειδοποιητά. Ναι. Ένα κορίτσι που φυτάει στο πανεπιστήμιο μπορεί να μην φτάσει ποτέ να κάνει μάθημα. Mm-hmm. Όταν μια οικογένεια θέλει να επισκεφθεί μια συγγενική οικογένεια και η απόσταση είναι μισή ώρα, μπορεί να κάνει 5, 8, 24 ώρες, μπορεί να μην φτάσει ποτέ, μπορεί και να καταλήξει στη φυλακή. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο χρόνος, όπως δομείται σε όλα τα μέρη του κόσμου, δεν ισχύει το ίδιο πράγμα για τα εδάφη της Δυτικής Όχθης.
1: Λοιπόν, η παρουσίαση του βιβλίου λοιπόν είναι το απόγευμα στις 6.30, έτσι, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, Ακαδημίας 50. Θα απευθύνουν χαιρετισμούς ο πρέσβης της Παλαιστίνης στην Ελλάδα, ο Γιουσέφ Ντόρχομ, αν τα προφέρω σωστά. Πολύ ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Παρικίας εδώ στην Ελλάδα, ο Ράιντ Ταχμπούμπ. Ομιλητές, εντάξει, προφανώς εσύ ως συγγραφέας, ο συνάδελφός μας, ο εκλεκτός Αντώνης Ριγόπουλος, ο δημοσιογράφος, και η ακτιβίστρια Μιρέι Ελ Σαΐντ. Θα ακολουθήσει η απαγγελία αποσπασμάτων από την Σανταζίνια.
0: Ναι.
1: Και ένα σύντομο μουσικό αφιέρωμα, έτσι. Είναι μια βραδιά αφιερωμένη στην Παλαιστίνη, στη μνήμη, στην αξιοπρέπεια. Και με την εισαγωγή που μας έκανες και εσύ τώρα, καταλαβαίνουμε ότι πρώτον δεν μιλάμε απλώς για την παρουσίαση ενός βιβλίου, και δεύτερον ότι δεν μιλάμε απλώς για την ιστορία ενός από τους πολλούς εκτοπισμούς της ανθρωπότητας. Μιλάμε για μια ιστορία πολύ πολύ πιο βαθιά, πολύ πολύ πιο σχεδιασμένη και ως εκ τούτου πολύ πολύ πιο απάνθρωπη.
0: Και απέναντί σου, Γιώργο, βρίσκεται ένας άνθρωπος που έχει μελετήσει το ολοκαύτωμα και έχει κάνει σειρές ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ στην ΕΡΤ για το ολοκαύτωμα. Έχω μιλήσει για το τραύμα του εκτοπισμού και το τραύμα του ολοκαυτώματος με πολλούς Έλληνες Εβραίους, αλλά όχι μόνο.
1: Και από την Τσεχία. Γιατί ξέρεις τις αναλογίες, ξέρεις όλα αυτά. Και με τρόπο δηλαδή βιωματικό, επειδή όταν κάνεις έρευνα μπαίνεις σε αυτή.
0: Φυσικά. Κουβαλάς το βάρος των ανθρώπων που έζησαν τον εκτοπισμό.
1: Γιατί μιλάς με πρωταγωνιστές, μιλάς με ανθρώπους που το ζήσαν, δεν κάνεις έρευνες του Google και της Wikipedia.
0: Και χαίρομαι πάρα πολύ. Δηλαδή θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό ότι κατάφερα να μιλήσω με την Εστίρ, που ήταν η τελευταία γιαννιώτισσα Εβραία του Auschwitz, αλλά και ταυτόχρονα με το Σούπχη, που είναι ο γυραιότερος επιζών πρόσφυγας της Νάκμπα.
1: Φοβερό.
0: Και θα μπορούσε ίσως σε παράλληλες αφηγήσεις και σε παράλληλους μονολόγους να τους βάζαμε αυτούς τους ανθρώπους, να δεις πόσα κοινά σημεία έχει, Γιώργο, ο εκτοπισμός.
1: Μάλιστα. Θωμά Σίδερης, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε το βιβλίο του και αν μπορείτε, μην χάσετε το απόγευμα στις 6.30 την παρουσίαση του βιβλίου, που θα είναι κάτι παραπάνω από μία απλή παρουσίαση. Ούτως ή άλλως είναι κάτι παραπάνω από ένα απλό βιβλίο. Θωμά μου, όλα καλά να πάνε. Κυρίες και κύριοι, φεύγουμε. Έρχεται ο Παύλος Μεθενίτης να σας κεράσει ένα σφινάκι.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η ώρα είναι 11. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 11 με τη Γαλάτια Καρακατσάνη. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 8.30 το πρωί σε αγροτοδασική έκταση στη Λούτσα Εύβοιας, οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής συνεχίζουν να επιχειρούν μέχρι την πλήρη κατάσβεσή της. Στην περιοχή έχει μεταβεί το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Εύβοιας. Σωρός εντοπίστηκε σε φεγγίτη εμπορικού κέντρου στην οδό Τσιμισκή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία ταυτότητας του ανθρώπου. Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις που απέκλεισαν την περιοχή και ξεκίνησαν έρευνες. Προανάκριση εξελίσσεται στη Θεσσαλονίκη και για τη θανατηφόρα πτώση 39χρονου από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας στις 7 και 4 το πρωί. Τις έρευνες ανέλαβε το αστυνομικό τμήμα Λευκού Πύργου. Επέμεινε στην άρση της διαγραφής του Αντώνη Σαμαρά, ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Φεύγας, μιλώντας στον Αθήνα 984. Ιστορικά έχουμε δει να διαγράφονται στελέχη όπου ο χρόνος πέρασε και επέστρεφαν, παραδείγματος χάρη ο Γιώργος Σουφλιάς που ξαναγύρισε και έγινε από τους πιο στενούς συνεργάτες του Πρωθυπουργού, είπε ο κύριος Φεύγας, τονίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει να πάει στις επόμενες εκλογές ενωμένη και με μεγαλύτερες δυνάμεις. Όσον αφορά το αίτημά του για κατάργηση του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών, δήλωσε πως υπάρχει ένα κοινωνικό ακροατήριο που θα ήθελε να ακουστούν οι ευαισθησίες του. Ο κύριος Φεύγας ξεκαθάρισε δε πως δεν τίθεται ζήτημα για τη θέση του στη Νέα Δημοκρατία, προσθέτοντας ότι η διάθεσή του είναι να προσφέρει δημιουργικά σε ένα δημόσιο διάλογο. Ανωδικό ράλι στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας προκαλεί εκρηκτική άνοδο στη ζήτηση για ψήξη εξαιτίας του καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη. Στην Ελλάδα, η μέση τιμή στη χονδρεμπορική αγορά ρεύματος για σήμερα εκτοξεύτηκε στα 137,72 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Πρόκειται για αύξηση πάνω από 59% μέσα σε μία ημέρα. Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και στην Ευρώπη, με Ρουμανία και Ουγγαρία να κινούνται κοντά στα 300 ευρώ ανά μεγαβατόρα. 1.000 επιπλέον θανάτους το τελευταίο δεκαήμερο λόγω των ακραίων θερμοκρασιών ανακοίνωσε η Γαλλία. Στην πόλη Μπεβράζ, δύο δίδυμα κορίτσια μόλις 15 μηνών βρέθηκαν νεκρά στα κρεβάτια τους, με τον θάνατό τους να αποδίδεται σε αφυδάτωση. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κάλεσε τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να εφαρμόσουν ολοκληρωμένα σχέδια προστασίας της δημόσιας υγείας από τα ακραία κύματα ζέστης, προειδοποιώντας ότι οι καύσωνες που άλλοτε εμφανίζονταν μία φορά αναγενιά εξελίσσονται πλέον σε σχεδόν ετήσιο φαινόμενο. Κοντά στα προ-κρίσης επίπεδα επέστρεψαν οι τιμές των καυσίμων τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών. Σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια στην Αττική εξακολουθεί να κλέβει τους καταναλωτές με πειραγμένες αντλίες, σύμφωνα με έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο κοστίζει στους Έλληνες καταναλωτές η παραβατικότητα στην αγορά καυσίμων, με το φαινόμενο πάντως να εμφανίζει μείωση. Νέες συνομιλίες θα έχουν σήμερα στην Ντόχα του Κατάρ αντιπροσωπείες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Η Τεχεράνη αναφέρθηκε σε επαφές τεχνικού επίπεδου και όχι απευθείας διαπραγματεύσεις, ενώ η Ουάσιγκτον έκανε λόγο για συναντήσεις υψηλού επίπεδου. Στους 1.750 ανέβηκε επισήμως ο αριθμός των νεκρών από τον διπλοφωνικό σεισμό στη Βενεζουέλα. Τα Ηνωμένα Έθνη θα παραδώσουν στις αρχές 10.000 νεκρικούς σάκους, σε μια ένδειξη πως ο αριθμός των θυμάτων είναι δραματικά μεγαλύτερος. Ο ΟΗΕ εκτιμά πως υπέστησαν ζημιές 2.500 ακίνητα που στην πλειοψηφία τους κατέρευσαν. Άρχισε η πληρωμή της έκτακτης ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί σε σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες.
2: Ούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
4: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
5: Toy Story,
4: Benetton,
5: Bakugan,
4: Ben 10,
5: Polo,
4: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231 031 488.
3: Microland Computers. Όλα όσα δεν θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα ξέρουμε εμείς.
5: Εμείς στη Microland αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη υποστήριξη της ψηφιακής υπογραφής σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
6: Εγκατάσταση σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας.
7: Καθοδήγηση για την επιτυχή ολοκλήρωση της ψηφιακής υπογραφής.
8: Εκπαίδευση του χρήστη για εκμάθηση του τρόπου έκδοσης ψηφιακής υπογραφής.
9: Πλήρη υποστήριξη σε όλα τα θέματα της ψηφιακής υπογραφής.
10: Πώληση του απαραίτητου εξοπλισμού.
11: Αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική κατάθεση όλων των δικαιολογητικών σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
12: Microland Computers. Στη Λαμία, Υψηλάντη 33.
13: Τηλέφωνο 22310-53000.
14: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
15: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
16: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
17: Τσιγαράκι,
18: μπα, το έκοψα.
17: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
18: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς.
17: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310 44377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
19: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμπούτης.
1: Ράδιο Ρούμελι 98 FM.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34, και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκ.
0: Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
3: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
2: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
3: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
2: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
3: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
2: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
3: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
2: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
3: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
4: Χοντο Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Hondo Center.
7: Δελτίο καιρού.
8: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
6: Ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
9: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
10: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια, του Νταβίντου Κλές, από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια, εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
11: Athens Art Festival 2026. Ένα ζωντανός χώρος τέχνης και συνάντησης. Εκθέσεις, performances, workshops, προβολές, συζητήσεις, μουσική και συμμετοχικές δράσεις σε ένα φεστιβάλ ανοιχτό σε όλες, όλα και όλους. Με υπηρεσίες προσβασιμότητας σε επιλεγμένες δράσεις. Έλα να ζήσουμε την Αθήνα αλλιώς. Σάββατο 4.

0: Σε ραδιορούμελι νιούς, στους 98 μεγάκυκλους, από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12 και
3: μισή. Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Ότο Έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22-310-51-061.
4: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
5: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
6: Εγώ 7.
7: Εγώ μια ντουζίνα.
8: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
4: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 22-310-42-459. WhatsApp 698-342-0021.
8: Όλοι θα πάρετε!
0: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
2: Ψυχαγωγία, πολιτισμός, ενημέρωση.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι μία. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Μαρτίνεθ, ο Ισπανός coach, θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τη Βασίλισσα με τίσιες απολαβές στα 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο θείος από το χωριό Γιώργος Χελάκης.
1: Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Η Intervention ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervention σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.
4: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

κάνουμε σήμερα τη συνεδρίαση της Λίγκας για να μάθουμε ποιος θα είναι ο νέος πρόεδρος της Λίγκας. Ο κύριος Μπέος έχει αποσύρει την υποψηφιότητά του. Λογικά, αν δεν αλλάξει κάτι, θα έχουμε δύο υποψηφίους, τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, τον κύριο Μαρινάκη, και τον πρόεδρο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, τον κύριο Αλαφούζο. Έτσι δείχνουν τα πράγματα. Ο Παναθηναϊκός με ένα πολύ ωραίο βίντεο έχει προαναγγείλει τη μεταγραφή του Ολλανδού του Ντεφράι.

0: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
1: Ναι, θέλω γλυκό.
0: Τι γλυκό?
1: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
0: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
1: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
1: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
2: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
3: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο.
1: Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή.
3: Μάκης Τσέλιος,
1: Βερσάτσε,
3: Γκυλαρός,
1: Ασλάνης,
3: Φρεντ Πέρι,
1: Τζιμς Τζίος,
3: Λί και Ράγκλερ.
1: Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού.
3: Μπρούνο
1: στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία.
3: Για άντρες με απαιτήσεις.

0: Ακούτε Radio Rumeli News.
1: Εξαφανίζονται και δεν θα εξαφανιστούν ούτε η Βαλένθια ούτε η Παρή, αλλά εννοώ ότι κάνουν ένα μπαμ, δημιουργούν υπεραξία στους παίκτες, την ίδια υπεραξία που δημιούργησε και ο Ολυμπιακός με την κατάκτηση του πρωταθλήματος, και βλέπεις ότι τώρα τα πράγματα ζορίσανε. Ο Ολυμπιακός όμως μπορεί να το διαχειριστεί, να το αντέξει, να το παλέψει. Η Βαλένθια ενδεχομένως όχι. Ξέρεις, από την άλλη μεριά δεν είναι και μια ομάδα, ήταν μια πολύ φτηνή ομάδα, γι' αυτό ήταν και σημαντικό το ότι βρέθηκε στο Final Four. Δεν ήταν πάνω από 14 εκατομμύρια το budget που είχαν το αγωνιστικό, όταν το budget του Ολυμπιακού, ας πούμε, ή του Παναθηναϊκού ήταν 28-30 εκατομμύρια, έτσι. Δηλαδή διαφορές τεράστιες. Θεωρώ λοιπόν ότι όλη αυτή η διαδικασία είναι στο απολύτως λογικό. Έτσι κι αλλιώς δεν είναι οι παίχτες που λες πω που πήρα το Χέις Ντέβις, ας πούμε, μην το χάσει το Φουρνιέ. Τέτοιους παίχτες μπορεί να βρεις 10 στο σωρό αν έχεις καλό σκάουτινγκ, και από εκεί και πέρα δεν σου βγαίνουν πάντα. Αλλά έτσι λειτουργούν αυτές οι ομάδες. Δεν μου κάνει εντύπωση δηλαδή, Γιώργη.
2: Δεν σου κάνει εντύπωση.
1: Απ' την άλλη θέλω να σου πω, και το λέω και τώρα ξανά και ξανά και ξανά και γίνομαι κουραστικός, αλλά γιατί πρέπει να τα λέμε, ότι πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Και η εικόνα που βλέπουμε από κάποιους παίχτες σε μια ομάδα και σε ένα οικοσύστημα δεν σημαίνει ότι μεταφερόμενοι θα παρουσιαστεί εξίσου καλή σε ένα άλλο οικοσύστημα. Μπορεί και να συμβεί, μπορεί και όχι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Σόρτς, έτσι, ο οποίος έκανε παπάδες πέρασε και στον Παναθηναϊκό πέρασε και δεν ακούμπησε. Τώρα πέσει στη Βαλένθια να γίνει αντιμοντέρο εκεί, μια χαρά θα πάει.
2: Ναι, το οποίο πιθανό, δίκιο έχεις, να πάει μια χαρά εκεί.
1: Μέσα σε αυτούς που δημιούργησαν την υπεραξία είναι και ο Μαρτίνεθ, έτσι, ο οποίος από ό,τι φαίνεται θα μετακομίσει από τη Βαλένθια στη Ρεάλ. Αυτό λένε οι πληροφορίες τώρα, ας πούμε. Αυτό λέει το ρεπορτάζ των Ισπανών, όχι το δικό μας.
2: Μάλιστα.
1: Αντικαθιστώντας τον Καριόλο, το οποίο του πήρε το πρωτάθλημα, θα του πάρει και τη θέση να ξεμπερδεύουμε.
2: Λοιπόν, για να πάμε στα δικά μας. Και λέω στα δικά μου. Πεις το ότι είναι free agent ο Μπογκδάνοβιτς έχει σχέση με τα δικά μας.
1: Προφανώς και έχει.
2: Για πάμε λοιπόν να μας το εξηγήσεις.
1: Κοίταξε, το ότι είναι free agent ο Μπογκδάνοβιτς δεν σημαίνει ότι έκλεισε και στον Παναθηναϊκό ή ότι ήρθε στην Ευρώπη. Έτσι, ναι. Όλο αυτό έχει μια διαδικασία. Άλλωστε, σε ό,τι αφορά το NBA, ναι, μεν οι Clippers δεν χρησιμοποίησαν την επιλογή που είχαν στο συμβόλαιο ώστε να τον ανανεώσουν για την επόμενη σεζόν και τον άφησαν να διαλέξει την επόμενη ομάδα του. Εκεί όμως, πέρα από τον Παναθηναϊκό που καραδοκεί και την Ευρωλίγκα που σήμανε έναν μικρό συναγερμό ότι παιδιά, κοιτάξτε, ωραίος είναι αυτός ο τύπος, να τον φέρουμε πίσω, υπάρχουν και Denver Nuggets, οι οποίοι είναι οι βασικοί υποψήφοι για την υπογραφή του Σέρβου, όπου αν τον κλείσουν θα κάνει δίδυμο με τον Γιώκιτς. Ο Μπογκδάνοβιτς δεν νομίζω ότι έχει θάψει ντε και καλά το NBA μέσα του. Τώρα το αν θα είναι εκεί στην Ευρώπη επίσης δεν είναι και κάτι που θα τον κάνει να μελαγχολήσει, έτσι. Ψηλά είναι η μετοχή του, συμβόλαιο θα βρει και θα είναι και βαρβάτο. Από εκεί και πέρα είναι τι θέλει ο ίδιος και πώς θα το ψήσουν και οι προπονητές και οι μάνατζερ και οι παράγοντες που θα του μιλήσουν. Νομίζω πάντως ότι ένα βασικό εμπόδιο για να μπορέσει όποια ομάδα πλειοδοτήσει να τον αποκτήσει, και ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι έχει πιθανότητες, γιατί εκτός όλων των άλλων έχει και τον Ζέλικο Μπράντοβιτ στον πάγκο, έτσι, που πάντα θα μετρήσει για έναν Σέρβο παίκτη
2: αυτό το επίπεδο.
1: Συν τα χρήματα που μπορεί να δώσει, γιατί εντάξει, καλά είναι όλα τα άλλα, αλλά σο με δεμάνι που λένε.
2: Ναι,
1: αλλά το ένα βασικό εμπόδιο, το ότι απελευθερώθηκε, άρα είναι πλέον προς πώληση, προς διαπραγμάτευση, να το πω σωστά, είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό. Και βεβαίως αντιλαμβάνεσαι ότι στον Παναθηναϊκό, έχοντας μάθει από το λάθος με τον Βαλατσιούνας, ναι, μεν έχουν δικαίωμα να ονειρεύονται και ονειρεύονται να ντύσουν στα πράσινα του Μπογκδάνοβιτς, αλλά απ' την άλλη κρατάνε πολύ πιο χαμηλούς τόνους για να μην την πατήσουν δεύτερη φορά. Και πολύ καλά κάνουν, αν θέλεις. Οι ήττες προσφέρουν και εμπειρία, είναι πολλές φορές διδακτικές. Και εντάξει, η διαχείριση, όχι το αποτέλεσμα του Βαλαντσιούνας, ήταν ήττα για τον Παναθηναϊκό. Έχει αλλάξει τελείως σε σχέση με τον Μπογκδάνοβιτς τον οποίο ναι μεν παρακολουθούν, θέλουν και τα λοιπά, αλλά ούτε μεταξύ τους δεν το λένε.
2: Έτσι είναι. Για να δούμε λίγο του Ολυμπιακού. Πώς κινείται ο Ολυμπιακός, ο οποίος χρωστάει μια ανανέωση ακόμα πριν περάσει την ανακοίνωση μεταγραφών, έτσι δεν είναι?
1: Του Παπα-Νικολάου. Κοίταξε, νομίζω ότι θα γίνει. Έχω τη μέση. Εκτός αν πλέον στον Ολυμπιακό έχουν άλλα θέματα να επιλύσουν, οικονομικής φύσεως. Θεωρώ όμως ότι θα γίνει το
2: Παπα-Νικολάου. Τι είναι αυτό που λες τώρα, κάπως ακούστηκε περίεργα.
1: Εννοώ, ρε παιδί μου,
2: ότι δεν τα έχουν βρει ακόμα με τον παίκτη στο συμβόλαιο ή γενικότερα οικονομικά θέματα.
1: Κοίταξε, ο ατζέντης του είχε πει ότι δεν έχουμε μιλήσει καν ακόμα. Μπορεί να έχει συμβεί αυτό. Υπάρχει μια έτσι, καθυστέρηση στη διαδικασία. Κοίταξε, ήταν μια έντονη χρονιά. Θεωρώ ότι όλοι θέλουν τον χρόνο τους. Υπάρχει μέσα στο μυαλό των διοικούντων το κομμάτι του ΣΕΦ, το οποίο τρώει πολύ από την ενέργειά τους και είναι το κυρίαρχο ζήτημα για αυτούς. Βεβαίως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα φτιάξουν ομάδα. Έχουν κάνει τις πρώτες κινήσεις. Ίσως, τώρα αυτό είναι η εικασία, μην το πάρετε τις μετρητές, μπορεί να πέφτω και έξω. Ίσως όμως να θεώρησαν και ότι θα είναι πολύ πιο εύκολο από ό,τι φαίνονταν το να μιλήσουν με κάποια παιδιά όπως είναι ο Θωμάς, όπως είναι ο Γόκαπενο, όπως είναι ο Κώστας, ο Παπα-Νικολάου κλπ. Και εκεί να υπάρχει ένα μικρό γκάπ που όμως θεωρώ ότι με καλή θέληση και με λίγα χρήματα θα ξεπεραστεί. Δεν πιστεύω ότι ούτε καλά δεσμεύεται ο Γόκαπ με συμβόλαιο ούτως ή άλλως, αλλά δεν νομίζω ότι θα φύγει ο Παπα-Νικολάου. Θα μου κάνει πολύ μεγάλη έκπληξη. Θεωρώ ότι είναι απλά θέμα ημερών η ανακοίνωσή του για να προχωρήσουμε μετά και στις ανακοινώσεις των υπολείπων. Από εδώ και πέρα πλέον μπορούν να ανακοινωθούν και οι μεταγραφές, δηλαδή ο Μακιντάρη και ο Μοντέρο. Έτσι και αλλιώς ο Μακιντάρη, το είπαμε και χθες στην εκπομπή, ήταν λίγο βιαστικούλης, το ανακοίνωσε πριν τον Ολυμπιακό επί της ουσίας. Αλλά εντάξει, τώρα αυτά είναι τεχνικής φύσης, δεν έχει και... η ουσία πια είναι ότι θα είναι και δύο ντυμένοι στα Ερυθρόλευκα και ψάχνουμε το τεσάρι. Ναι. Και βεβαίως και από εκεί και πέρα ψάχνουν και να δουν πώς θα ενισχυθεί η ομάδα. Είναι υποχρεωμένοι να περιμένουν λίγο και να δουν τι θα κάνει ο άρχοντας των δαχτυλιδιών για να έχουν, ξέρεις, έναν εταίρο προσδιορισμό σε σχέση με τον Παναθηναϊκό. Είναι πιο γεμάτη ομάδα ο Ολυμπιακός, Γιώργη, δεν έχει πολλά κενά. Δηλαδή τώρα εδώ που τα λέμε με απόλυτο σεβασμό και... ξέρεις την εκτίμηση που τρέφω και σαν προσωπικότητα αλλά και σαν παίκτη στον Παπα-Νικολάου. Εντάξει, δεν είναι κομβικό σημείο για τον Ολυμπιακό αν θα τον έχει, έτσι. Δηλαδή,
2: ναι, εντάξει.
1: Μπορεί να ζήσει.
2: Σε συμβολικό επίπεδο όμως είναι σημαντικό.
1: Βεβαίως. Και είναι και σημαντικά και άλλα πράγματα, έτσι. Ότι κρατάς ο Παπα-Νικολάου αυτή τη στιγμή είναι ο αρχηγός, είναι η σημαία του. Ένας άνθρωπος που
0: τιμά. Ραδιορούμελη. News.
1: Κομμάτι στην ομάδα και ένα παίκτη που ακόμα προσφέρει. Παρότι μεγαλώνει, είναι ξεκάθαρο. Άλλωστε δεν ήταν τυχαίο ότι και ο Βασίλης Πανούλης έσταζε μέλη. Τώρα δεν ξέρω αν είχε να κάνει με την αγάπη για τον πρώην συμπαίκτη του ή αν και στο πίσω μέρος του μυαλού του λέει κάτσε μήπως και.
2: Τον πάρω στον Άρη.
1: Και τον πάρω στον Άρη. Πώς το λέει, άνοιξε και μια πόρτα. Κράτα και μια πισινή που έλεγε και η Βλαχοπούλου. Λοιπόν, αλλά θαρώ ότι ο Κώστας συνεχίσει στα Ερυθρόλευκα και από εκεί και πέρα θα ψάχνουμε το τεσάρι που δεν είναι εύκολη υπόθεση, γιατί ξαναλέω ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει γερά χαρτιά στα χέρια του, δεν είναι μόνο τα λεφτά το ζήτημα, είναι ότι έχει μπροστά τον Βεζέγκοφ, οπότε ποιος πάει να καθίσει στη σκιά του MVP της Ευρωλίγκας.
2: Έτσι είναι.
1: Που να είναι και καλός παίκτης, έτσι, παίκτης υπάρχουν. Ναι. Αλλά που να θέλει ο Ολυμπιακός να το πάρει, να μπορεί να μπει στα παπούτσια του Βεζέγκοφ και. Επίσης να πούμε, Γιώργη, γιατί πολλοί κόσμοι μπορεί να μην μας ακούσετε τα χαράματα, ότι η Ευρωλίγκα οχυρώνεται απέναντι στο NBA Europe. Υπέγραψε και η Real, η τελευταία ομάδα που έμενε το συμβόλαιο των δεκαετές. Και πλέον η ομάδα που θα θελήσει να το σπάσει θα πρέπει να δίνει στους 13 μετόχους, 12 ή 13 εκεί είναι νομίζω ο αριθμός, θα πρέπει να δίνει 1 εκατομμύριο το χρόνο, είτε θα πρέπει να δώσει κάτι σαν 120-130 εκατομμύρια για να πάει στο NBA Europe αν το επιλέξει. Οπότε καταλαβαίνεις ότι εκεί λιγάκι...
2: Σφίγγουν τα γάλατα.
1: Ναι, πολλά τα λεφτά, Άρη.
2: Είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Μάλιστα. Να σε ρωτήσω, αυτός ο Τζότζεφ που πήρε η ΑΕΚ, τι μέρος του λόγου είναι?
1: Κοίταξε, ένας πολύ καλός παίκτης είναι. Η ΑΕΚ κάνει, θα σου πω ένα πράγμα γενικότερο, ότι ο Ντράγκαν Σάκοντα είναι άνθρωπος ο οποίος ξέρει να εκμεταλλευτεί και το τελευταίο ευρώ που του δίνουν. Το θέμα είναι να το δούμε συνολικά, Γιώργη, πώς θα γίνει το ρόστερ, γιατί ακόμα έχει καλούδια να πάρει. Δεν είναι αυτή η μεγάλη μεταγραφή της ΑΕΚ.
2: Θα κάνει κάποια μεγάλη μεταγραφή δηλαδή.
1: Ειδικά αν κλείσει και το να πάει ο Ολυμπιακός στην Σανέλ Αρένα για να παίξει τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, που σημαίνει ότι θα μπουν αρκετά χρήματα στο ταμείο της ΑΕΚ για την ενοικίαση του γηπέδου. Επινοικίαση με το ποσοστά. Πάντως είναι ξεκάθαρο ότι ο Μάκης Αγγελόπουλος δεν θα μείνει πολύ πίσω από τους υπόλοιπους, ενώ Άρη και ΠΑΟΚ προφανώς και δεν θα ακολουθήσει τον τρελό χορό. Δεν θα πληρώσει υπεραξίες, γι' αυτό και ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος αναμένεται να ανακοινωθεί από τον Άρη, αλλά ένα ποσό που στην ουσία σχεδόν διπλασιάζει τα χρήματα που έπαιρνε από την ΑΕΚ. Εντάξει, είναι δεδομένο ότι ο Άρης πληρώνει και υπεραξίες, όπως κάθε ομάδα που θέλει να δημιουργήσει κάτι καινούριο. Η ΑΕΚ θεωρεί ότι με τον Σάκοτα και τη διαχείριση που έχει και το brand που έχει φτιάξει, δεν έχει ανάγκη να πληρώσει υπεραξία. Άρα, γιατί το λέω αυτό, δεν το λέω για την επονηρή στην ΑΕΚ, αλλά άρα θεωρούν ότι με λιγότερα χρήματα από τον Άρη και τον ΠΑΟ μπορούν να φτιάξουν ένα αντίστοιχα ανταγωνιστικό ρόστερ. Δηλαδή, είτε δώσεις 400 χιλιάρικα είτε δώσεις 800 χιλιάρικα στον Χαραλαμπόπουλο, ο ίδιος παίκτης είναι.
2: Έτσι είναι.
1: Απλά πληρώνεις μια υπεραξία. Okay, ο Άρης τώρα, αφού βγήκε με τον πορτοφόλι μπροστά, θα την πληρώσει αυτή την υπεραξία, είναι υποχρεωτικό. Η ΑΕΚ από τη μεριά της λέει: παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, όσοι έρθετε εδώ, φτιάχνετε καριέρες. Οπότε νομίζω ότι και ο Τζόσεφ σε αυτή τη λογική είναι. Δηλαδή, είναι ένας παίκτης που σου λέει ότι η παρουσία μου στην ΑΕΚ με τον Σάκοτα και με όλα τα λοιπά θα μου δημιουργήσει το σκαλοπάτι για να κάνω ακόμα καλύτερα πράγματα στη συνέχεια. Έχει πάντως όλα τα στοιχεία.
2: Ναι. Μάλιστα.
1: Με αναμονή, κοίταξε Γιώργη, γίνονται ωραία πράγματα στο ελληνικό μπάσκετ. Και το γεγονός ότι αλλάζει κανάλι, παρότι δεν ξέρουμε ακόμα αν θα είναι στο Sky, στην καινούργια πλατφόρμα, πώς θα είναι η πλατφόρμα κτλ. Δεν έχουμε εικόνα. Θυμάστε, το είχαμε πει και στην εκπομπή μας, ότι εγώ θεωρώ ότι είναι λάθος του ΕΣΑΚΕ να το δώσει, να το βγάλει στο δημόσιο κανάλι, γιατί δεν θα βρει τις συνθήκες που είχε με την ΕΡΤ. Γιατί μπορεί να βρίζουμε την ΕΡΤ να πούμε ό,τι θέλουμε, αλλά στο φετινό τελικό κάλυψαν 17 κάμερες, έτσι, στο τελικό της GBL. Η Ευρωλίγκα δεν είχε 17 κάμερες. Και κανένας ιδιώτης, τώρα αυτά μπορεί να είναι λίγο τεχνικά για τον κόσμο, αλλά η εικόνα που βλέπεις, έτσι. Κανένας ιδιώτης δεν θα πάει να βάλει 17. Καταρχήν δεν υπάρχουν και βαν για να νοικιάσεις με 17, να μπορούν να κουμπώσουν 17 κάμερες επάνω. Επίσης, αν δεν παίξει το Sky και παίξει σε μια πλατφόρμα που δεν θα είναι και δωρεάν, το καταλαβαίνετε, νομίζω ότι θα κλείσει ένα προϊόν το οποίο αυτή τη στιγμή δείχνει να είναι σε τρελή άνοδο, έτσι. Δηλαδή, τώρα που έχει πρωτάθλημα το ενδιαφέρον, πας εσύ και το κλείνεις σε ιδιωτικό κανάλι. Εντάξει, okay. Καταλαβαίνω, πήραν περισσότερα χρήματα, αλλά νομίζω ότι είναι λάθος επιλογή για το μεσάκι. Έπρεπε να κάνουν υπομονή, να περιμένουν ένα χρόνο, να φτιάξουν το προϊόν γιατί θα είναι καλύτερο, ναι, και μετά να το μοσχοπολίσουν. Αν πεις απ' την άλλη, τώρα βρέθηκε ο Σκάι και δίνει χρήματα. Okay. Τα ακούω και αυτό. Απλά λέω τις ενστάσεις μου, έτσι.
2: Είναι σαφές.
1: Χωρίς να σημαίνει ότι. Δεν, ότι θεωρώ ότι δεν θα κάνουν καλή δουλειά οι άνθρωποι στο κανάλι, έτσι, μακριά από μένα, κάποια τέτοια σκέψη. Απλά λέω ότι η ΕΡΤ, επειδή δεν λειτουργεί με βάση και με λογική ιδιωτικού καναλιού, έχει και τις δυνατότητες, τις τεχνικές, αλλά και την άνεση να ξοδεύει χρήματα που άλλα κανάλια θα το μετρήσουν διαφορετικά. Είσαι στην τηλεόραση, εγώ δεν έχω ιδέα από αυτό το σπόρο. Τα ξέρεις καλύτερα από μένα. Δεν ξέρω, πιστεύω ότι δεν κάνω λάθος αυτό που σου λέω πάντως.
2: Όχι, έχει λογική αυτό που λες. Έχει λογική.
1: Και βεβαίως να τη δούμε και αυτή την πλατφόρμα, γιατί θυμίζω ότι, που πάλι δεν σημαίνει τίποτα, ότι με τον Αντένα υπήρξε ένα κάζο όταν προσπάθησε να φτιάξει μια πλατφόρμα.
2: Ναι.
1: Τώρα μπήκα στα πόδια, στα χωράφια του Μποζιονέλου, αλλά επειδή μας απασχολεί ως GBL, και νομίζω ότι η ΕΡΤ, μην έχοντας και πολλά άλλα να κάνει, θα δώσει περισσότερη βαρύτητα στην Elite League, που και αυτή φέτος μοιάζει να συμπαρασύρεται από την GBL και να έχει ενδιαφέρον, όπως ενδιαφέρον πρέπει να έχει και το πρωτάθλημα το γυναικείο, έτσι, γιατί και εκεί υπήρξαν επενδύσεις, κυρίως από την πλευρά του Αθηναϊκού, που θέλει να πάει πολύ μακριά τον δρόμο στην Ευρωλίγκα. Θυμηθείτε ότι πήρε η Λία Ζούρο και επαναπάτρεσε την κορυφαία Ελληνίδα παίκτρια, έτσι, τη Μαριέλα Φασούλα, μεταξύ άλλων. Συνολικά δηλαδή υπάρχει, είναι ο καιρός των παχαίων αγελάδων στο, στο μπάσκετ.
2: Θα δούμε πώς θα πάει αυτό.
1: Θα δούμε πώς θα πάει, ναι. Και πόσο θα αντέξουμε.
2: Θεία από το χωριό, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια, κύριε.
2: Ήταν ο θείος από το χωριό, Γιώργος Κογκαλίδης. Που είπα αλήθειες. Standing there.

Θυμίζω το δώρο μας, το ταξίδι στην Αμοργό, 3 ημέρες με 2 διενυχτερεύσεις στο πολυτελές Aegealis Hotel & Spa, το μοναδικό πεντάστερο ξενοδοχείο της Αμοργού με πολλές υπηρεσίες ευεξίας, πισίνα, χαμάμ, σάουνα, γυμναστήριο, μασάζ, γιόγκα. Aegealis Hotel & Spa για απόλυτη χαλάρωση με θέα το Αιγαίο. Για τη συμμετοχή σας, στέλνετε το μήνυμά σας στο Viber του σταθμού, πάντα χρεωστείτε στο 6939-943-943. Γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Αμοργός. Η κλήρωση θα γίνει όχι αυτή την Παρασκευή, την επόμενη Παρασκευή, 9 με 10 το πρωί, στην εκπομπή Ελλάδα σήμερα, με τον Πάνο Προυναρά και τον φίλο μου τον Γιώργο τον Γεωργιάδη.

Να είσαι καλά, Αποστολή, μας που έχεις βάρδια στη μέθη στη Θεσσαλονίκη. Να είσαι καλά. Δεν πρόλαβα, Θανάση, να ρωτήσω αν ο Γιαμπουσέλε ταιριάζει στον Ολυμπιακό, τον Γκόγκα. Φαντάζομαι όμως ότι ο Γιαμπουσέλε ταιριάζει παντού.

Δεν μπορείτε να καταλάβετε τι γίνεται στα γερμανικά μέσα μετά τον αποκλεισμό της Γερμανίας. Έχουν πέσει πάνω στον Άγγελσμαν να τον φάνε. Και μάλιστα υπάρχει και μια απέτηση να αναλάβει εδώ και τώρα ο Κλοπ. Ο Άγγελσμαν το βιολί του, θέλω να συνεχίσω, λέει, είμαι έτοιμος, okay. Και ο Κούμαν δεν την κλειτώνει από τους Ολλανδούς που του σούρνουν τα χίλια μύρια όσα. Αυτός όμως λέει το ίδιο θα ξανάγανα, πάλι με πέντε αμυντικούς θα έπαιζα, με τρεις στόπερ δηλαδή και δύο αμυντικούς. Το είδαμε πως τα κατάφερες απέναντι στο Μάροκο, τι να σου πούμε. Λοιπόν, μικρή διακόπη θα κάνουμε και θα επανέλθουμε αφού μεσολαβήσει πολιτική ενημέρωση με τον Πάνο Πουρναρά. Μείνετε συντονισμένοι.

0: 43 Intervetten Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 69-38-53-39-82.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
1: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
0: Planisabv.gr.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
5: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
6: 943 Interveten Sports.
7: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
8: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.
9: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
10: Η ώρα είναι 1:30.
11: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22310-47-114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
12: Γιάννη,
13: έλα!
12: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο?
13: Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσις, πλινάντερο, παϊδάκια?
12: Ναι! Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
13: Τα πάντα!
12: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
14: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
15: Ακούτε Radio Rumeli News.
16: Η ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Κατά 3 ευρώ ακριβένουν από αύριο 1η Ιουλίου τα πακέτα που έρχονται από Κίνα, Ηνωμένες Πολιτείες, Ηνωμένο Βασίλειο και τις άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς τίθεται σε εφαρμογή ο νέος εισαγωγικός δασμός στις ηλεκτρονικές αγορές. Ανοιχτή είναι η πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα για το ακαδημαϊκό έτος 25-26, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην γραμμή 3 του μετρό λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Οι σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη μέχρι την 5η θα κλείνουν στις 10:20 το βράδυ. Λίγη σήμερα η προθεσμία για την απογραφή όλων των ασανσέρ της χώρας στο ψηφιακό μητρό απογραφής ανελκυστήρων. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία. Πάνω από 1.300 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους λόγω του καύσωνα στην Ευρώπη. Στον καιρό, ηλιοφάνεια με τοπικές βροχές στα δυτικά και τα βόρεια, εξασθενή σταδιακά το Μελτέμι στο Αιγαίο με εντάσεις έως 6 μποφόρ στην Αττική ηλιοφάνεια. Σήμερα με λίγες νεφώσεις, σε μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 34 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη αναλυτική πολιτική ενημέρωση σε μία ώρα.
17: Intervention Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
18: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

επίσημα στον ΑΠΟΕΛ. Ο Λιμνιός, εκεί θα συνεχίσει την καριέρα του ο Δημήτρης Λιμνιός, όπως ανακοίνωσε όπως ανακοίνωσαν τον ΑΠΟΕΛ. Έπαιξε στον Παναθηναϊκό από το 2023 με 30 συμμετοχές, σημείωσε ένα γκολ και συνεχίζει κανονικά την καριέρα του στο ΑΠΟΕΛ.

0: πάμε τώρα στο καθιερώμενο μας ραντεβού με τον συνάδελφο και φίλο Νίκο Συρίγκο. Σήμερα θα μιλήσουμε, Νίκο, αν δεν έχεις αντίρρηση, και ποδοσφαιρικά για Μουντιάλ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Τι να κάνουμε, αναγκαίο κακό, όπως θα λέγει ο συνάδελφος Γιώργος.
0: Ναι.
1: Όχι, όχι, εγώ το αγαπώ το ποδοσφαιρό.
0: Ολλανδία, φίλε, και Γερμανία έξω, κάπως νωρίς.
1: Ναι.
0: Και οι δύο στα πέναλτι, και χωρίς βεβαίως να παίξουν κάποια μπάλα της προκοπής που να δικαιολογεί το να συνεχίσουν, ας πούμε.
1: Ναι, κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι για διαφορετικούς λόγους και στις δύο περιπτώσεις υποδέχτηκα με μεγάλη χαρά το αποτέλεσμα. Δεν συμπαθώ τους Γερμανούς καθόλου, ούτε την ποδοσφαιρική λογική τους. Αναγνωρίζω ότι έχουν την οτροπία νικητή, αλλά δεν τους συμπαθώ γενικά. Και με τους Ολλανδούς δεν ήταν και ποτέ από τις αγαπημένες μου ομάδες. Βλέπουμε, ας πούμε, η Παραγουάη. Κοίταξε, δεν παίζει καλό ποδόσφαιρο.
0: Όχι,
1: δεν είναι ότι μας βοήθησε, το αντίθετο. Αλλά παίζει αποτελεσματικό ποδόσφαιρο και βέβαια πρέπει όλοι να υποκληθούμε στον τερματοφύλακά της, που διάβαζα σήμερα την ιστορία του. Είναι ένας ήρωας της ζωής. Το παιδί που έχει αντιμετώπισε στην αρχή κάποια προβλήματα υγείας και αναγκάστηκε, που δεν είχε τα υψηλά συμβόλαια, να πουλάει μέχρι και τα γάντια του και τις φανέλες των μικρών εθνικών με τις οποίες είχε διακριθεί, γιατί χρειαζόταν λεφτά η οικογένειά του για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα υγείας του παιδιού. Ο Θεός, ή αυτό που ονομάζω εγώ ως τη μεγαλύτερη δύναμη στη ζωή, η ισορροπία, βλέπεις ότι του το έφερε και τώρα έγινε ένας ήρωας για την πατρίδα του, για τη χώρα του.
0: Έτσι.
1: Νομίζω ότι, εντάξει, πλέον βγάζει χρήματα από το ποδόσφαιρο. Σε κάθε περίπτωση, μπράβο του, μεγάλος τερματοφύλακας, σπουδαίος τερματοφύλακας, και μου αρέσει που τιμώρησε την υπεροψία του προπονητή της Εθνικής Γερμανίας, ο οποίος είναι περίεργος τύπος, ας πούμε. Γενικά διαμαρτυρόμενος. Πολύ. Νομίζω ότι πήρε αυτό που άξιζε ο προπονητής.
0: Ναι.
1: Νομίζω.
0: Λοιπόν, για να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Θέλω να πάμε στην περίπτωση του κυρίου Δημήτρη Αβραμόπουλου, βουλευτού. Για τον οποίο ήρθε.
1: Δεν είναι ο λογαριασμός, θα κάνει ένα κερατά.
0: Ναι, ήρθε αυτό το ένταλμα, το ένταλμα σύλληψης. Είπε στην τηλεόραση ότι, θεωρώντας τον εαυτό του αθώο και αλίμονο, αυτό είναι δικαίωμά του, ότι εγώ δεν δίνω λογαριασμό σε κανένα κερατά.
1: Αυτό δεν
0: έχω κάνει τίποτα. Αμέσως μετά.
1: Το κρίνουν οι αρχές.
0: Άκουσε, ναι. Αμέσως μετά ζητάει από τον Άριο Πάγο να βγάλει άκυρο το ένταλμα των βελγικών αρχών. Και την ίδια ώρα μαθαίνουμε ότι ο γιος του έχει προσλεφθεί στην Qatar Airways σε μια καλή θέση. Ο ίδιος λέει ότι δεν είναι καλή κτλ.
1: Τυχερός ο γιος. Τυχερός. Ικανός και τυχερός.
0: Ναι. Δεν τα βάζουμε με το παιδί προς Θεού, έτσι.
1: Όχι, όχι, όχι. Απλά πώς γίνεται, ρε παιδί μου, όλα τα παιδιά των πολιτικών. Γιατί δεν είναι το μόνο παιδί πολιτικού και
0: προφανώς δεν είναι το μόνο
1: που μπαίνει σε τέτοιες θέσεις κλειδιά, αμείβεται πλουσιοπάροχα και μπορεί να έχουν όλα τα παιδιά τα προσόντα, αλλά ξέρεις, πολύ επαναλαμβανόμενη σύμπτωση, λέει, κάποιος πάβει να είναι σύμπτωση και γίνεται, υπάρχει άλλη λέξη, να την πω, είναι διαπλοκή. Διαπλοκή λέγεται αυτό. Δηλαδή θέλω να σου καταρχάς, δεν σε κανέναν Έλληνα πολίτη δεν δημιουργεί απορία το γεγονός ή υποψία ότι όλοι αυτοί που εμπλέκονται με σκάνδαλα στο εξωτερικό θέλουν να πάνε τα πράγματα στον Άριο Πάγο. Α, και στο εσωτερικό. Ότι όλοι θέλουν να πάνε τα πράγματα στον Άριο Πάγο, ρε παιδί μου. Γίνεται ξαφνικά μια εκστρατεία να πάμε στον Άριο Πάγο. Δηλαδή, μόνο ο Άριος Πάγος από τη δικαιοσύνη. Κανένας άλλος. Σε αυτή τη χώρα δεν μπορούμε να βρούμε δικαιοσύνη από πουθενά αλλού, μόνο στον Άριο Πάγο. Ρωτάω εγώ, γιατί δεν καταλαβαίνω. Όλοι θέλουν να πάνε εκεί. Λες και εκεί, ας πούμε, ξέρουν από πριν ότι η απόφαση που θα βγει θα είναι υπέρ τους. Και ως επιτοπλίστων βγαίνει και υπέρ τους η απόφαση.
0: Τι να σου πω.
1: Δεν γίνεται. Κοίτα, το έχουμε πει πολλές φορές. Η δικαιοσύνη στην Ελλάδα, η δικαστική εξουσία νοσεί. Και όσο νοσεί η δικαστική εξουσία, τόσο ο Έλληνας δεν θα νιώθει ότι υπάρχει δικαιοσύνη στη χώρα. Και αν δεν υπάρχει δικαιοσύνη, θα είμαστε διαρκώς αγανακτισμένοι, τσαντισμένοι, οργισμένοι με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πρέπει να επέλθει ηρεμία στη χώρα. Και ηρεμία όχι με αρντάν, πρέπει να επέλθει ηρεμία με τους θεσμούς να λειτουργούν. Να νιώθει ο Φουκαράς, ο Καστανάς που το συλλαμβάνουν επειδή δεν έκοψε μια απόδειξη, ότι ενώπιον της δικαιοσύνης θα είναι ίσως με τον Αβραμόπουλο.
0: Ναι.
1: Είτε στο πρωτοδικείο, είτε στον Άριο Πάγο. Αλλά θα είναι ίσως. Σε κανένα άλλο σημείο της ζωής του, σε καμία άλλη φάση της ζωής του, δεν είναι ίσως με αυτόν που κονομάει 5.000 με τη συμμετοχή του σε μια ΜΚΟ το μήνα. Αλλά τουλάχιστον απέναντι στη δικαστική εξουσία και στη δικαιοσύνη, όπως λένε οι πολίτες, να είναι ίσως. Αυτό πρέπει να γίνει, Γιώργο. Αλλιώς δεν θα δούμε προκοπή στη χώρα και δεν θα δούμε ηρεμία. Δεν θα δούμε ηρεμία για να δουλέψουμε να την πάμε μπροστά, να πάμε μπροστά αυτόν τον τόπο. Γιατί όσο τα παιδιά του Αβραμόπουλου και τα παιδιά του Μητσοτάκη θα είναι σε θέση κλειδιά με σχέσεις που έχουν ξεκινήσει από τους πατεράδες τους, εντωμεταξύ τώρα έχουμε πάει και ανοίγουμε και τις δουλειές. Είναι και οι συμπέθεροι που μπαίνουν στο κόλπο και τρώνε. Κατάλαβες. Δηλαδή, με όλο το σεβασμό στον κύριο Σάκαρη, δεν μπορώ να αντιληφθώ, ρε παιδί μου, τι συνέβη και έχει εκτοξευθεί ο κύκλος εργασιών του τόσο πολύ από τη στιγμή που η κόρη του γνώρισε το γιο του κυρίου Μητσοτάκη και να ευτυχήσουν τα παιδιά να ζήσουν.
0: Ναι,
1: αλλά κάπου δεν σου δημιουργήσε ένα λίγο απορία το πώς εξελίσσονται κάποιες εταιρείες όταν μπλέκουν με την κεντρική εξουσία? Δεν σου προκαλεί απορία ότι ο γιος του Αβραμόπουλου που κατηγορείται για τη σχέση με το Κατάρ μπήκε σε μια εταιρεία του Κατάρ? Εσένα δεν σου δημιουργεί απορία, εμένα μου δημιουργεί.
0: Σε όλο τον κόσμο φαντάζομαι, και αυτό ξέρεις δεν αφορά οπαδούς συγκεκριμένων κομμάτων. Όλο τον κόσμο, ανεξάρτητα από τι ψηφίζει, δημιουργεί μια απορία. Έτσι νομίζω.
1: Αλήθεια είναι. Δηλαδή ένας κανονικός νεοδημοκράτης δεν κονομάει.
0: Ναι, δεν σιτίζεται από την κυβέρνηση.
1: Δεν σιτίζεται, μπράβο. Δεν θα έπρεπε λοιπόν να πει ότι ρε φίλε, δεν είναι καλό για το κόμμα μας τώρα αυτό που κάνεις. Δημιουργεί μια αίσθηση διαπλοκής. Ναι. Δημιουργεί μια αίσθηση κουμπαριάς που λέγαμε παλιά.
0: Ναι, ναι.
1: Και τώρα βέβαια. Κάποια στιγμή λοιπόν πρέπει λίγο να καθαρίσει το τραπέζι, να ξαναβάλουμε το σερβίτσιο πάνω και να τρώμε όλοι όσο μας αναλογεί να τρώμε. Αλλά να τρώμε, να επιβιώνουμε κι εμείς και να μην κονομάνε αυτοί στην πλάτη τη δικιά μας.
0: Έτσι είναι. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Νίκο.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο μου. Να είσαι καλά.
0: Ήταν ο Νίκος Συρίγος.

0: Πάμε λοιπόν στο Δημοσθένη Καρμύρη, που είναι έτοιμος και συνεπής στο ραντεβού. Δημοσθένη, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Γιώργο.
0: Την πέτυχα την Ολλανδία χθες που σε έλεγα ότι είναι ελαφρύ φαβορή. Παράτριχα.
1: Ναι, ναι, κοντά ήσουν.
0: Η Γερμανία που την πιστεύαμε και οι δύο έπαθε το μεγαλύτερο πατατράκ κατά την γνώμη μου.
1: Κοίταξε, ο φίλος μου ο Νίκος Συρίγος ήταν αρκετά, όπως τον άκουσα, ήταν αρκετά τιμωρητικός προς τους Γερμανούς και ιδιαίτερα.
0: Ναι, ναι.
1: κατά την κριτική του, κατά την ομιλία του. Για, το είπε άλλος άνθρωπος, εγώ λέει δεν τους συμπαθώ τους Γερμανούς και ίσως από αυτό ερμόμενος. Παρ' όλα αυτά θα συμφωνήσω μαζί του σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό σε ό,τι αφορά το τι πήρε αυτό το ποδόσφαιρο, ας πούμε, από και το Μουντιάλ από τη Γερμανία. Το τίποτα. Άρα λοιπόν, μπορεί η Παραγουάη να μην είναι καλύτερη ομάδα τη Γερμανία, γι' αυτό είναι σίγουρο. Εκτός του ότι ίσως να μην ήταν και δίκαιη η νίκη της χθες, αλλά εκεί που το πήγε η Παραγουάη ως outsider και τελικά προκρίθηκε, νομίζω ότι σίγουρα της αξίζει συγχαρητήρια και δεν έχει σημασία αν γενικώς είναι καλύτερη ομάδα ή αν ήταν καλύτερη στο μάτς ή όχι. Το πίστεψε μέχρι το τέλος και κατάφερε και πήρε την πρόκριση ύστερα από μια πολύ σκληρή περιπέτεια σε ολόκληρο αυτό το παιχνίδι, το οποίο ήταν να μασάς κουκιά και να ταυτίνεις στα πρόσωπα και των δύο, νομίζω. Ήταν το δίκαιο, η δίκαιη κατάληξη. Πιο δίκαιη κατάληξη είναι το γεγονός ότι είναι εκτός Γερμανία. Δεν άξιζε κάτι περισσότερο να πάρει, όπως απέναντι στο Μαρόκο, που είναι φτιαγμένο για μένα για μεγαλύτερα πράγματα και το αποδεικνύει συνέχεια, δεν άξιζε να πάρει και η Ολλανδία την πρόκληση. Θεωρώ λοιπόν ότι μέσα από αυτές τις δύο, ας πούμε, της Παραγουάης είναι έκπληξη, της του Μαρόκου δεν μπορώ να το πω ως έκπληξη, αλλά το ότι μένει η Ολλανδία νωρίς έξω από τη διοργάνωση είναι μια μίνι έκπληξη, αποδόθηκε δικαιοσύνη και στις δύο περιπτώσεις. Δηλαδή δεν θα χάσουμε τίποτα που δεν θα δούμε στη συνέχεια της διοργάνωσης, ούτε τη μία ούτε την άλλη ομάδα, ούτε την Ολλανδία ούτε τη Γερμανία. Νομίζω ότι μπορούμε να πάμε παρακάτω σε ό,τι αφορά αυτό το παγκόσμιο κύπελλο, να πούμε για τη Βραζιλία ότι στο παιχνίδι με τους Ιάπωνες είχε ένα καλό δεύτερο ημίχρονο.
0: Ναι, συμπαθητικό. Όχι βραζιλιάνικο, Ιάπωνες, αλλά καλό.
1: Όχι βραζιλιάνικο, αλλά καλό, όπως το λες ακριβώς. Όμως οι Ιάπωνες δεν ξεμύτησαν με την περιοχή τους, είναι αλήθεια, στο δεύτερο 45 λεπτό. Ναι. Η Βραζιλία είχε την απόλυτη κατοχή της μπάλας και περιορίσει τους Ασιάτες στο μισό γήπεδο και βρήκε το νικητήριο γκολ στις καθυστερήσεις για να κάνει, όπως λέγαμε και χθες βράδυ στην εκπομπή στο Last Call, πολύ σωστά το χαρακτήρισες, sudden death στις πρώτες δύο διαδικασίες, ξαφνικό θάνατο δηλαδή, και στην περίπτωση που ο Ανανάς απέκλεισε την Νότια Αφρική, αλλά και η Βραζιλία χθες που απέκλεισε.
0: Τον χάσαμε τον Δημοσθένη. Θα κλείσουμε και θα τον ξαναπάρουμε.

κάνουμε μια προσπάθεια, αλλά δυστυχώς δεν είναι η γραμμή κατάλληλη για να ακούσουμε τον Δημοσθένη. Είναι σε ένα χώρο σε κίνηση και δεν μπορούμε να έχουμε μια καλή γραμμή. Ζητώ συγγνώμη γι' αυτό.

Αχρεωστήτως, στέλνετε το μήνυμά σας γράφοντας ονοματεπώνυμο και τη λέξη αμοργός. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 10 Ιουλίου 9 με 10 το πρωί στην εκπομπή Ελλάδα σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί πλήρης ακτινογραφία της αθλητικής επικαιρότητας στο μαγκαζίνο του σταθμού με τη Ζέτα Θεόδωρα Κοπούλου. Στις 2.30 αναλυτική πολιτική ενημέρωση με τον Πάνο Πουρναρά και στις 3 ανοίγουν οι γραμμές με τον Δημήτρη Στρατάκη. Να είστε καλά, καλό απόγευμα.

0: Σουβλάκης και ντάει στο μικρόφωνο. Και εμείς και ντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 943 Intervention Sports.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: 9.43 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 2.
4: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο
5: γυρί. Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
6: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
7: Η ώρα είναι 2. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
3: Αν συμφέρει την αντιπολίτευση να στηθούν πιο νωρίς οι κάλπες ή αν επιθυμεί να γίνουν στην ώρα τους για να φθαρεί κι άλλο η κυβέρνηση. Γιατί αν διαβάζουν τις δημοσκοπήσεις, που τις διαβάζουν δηλαδή, μάλλον θα τους πιάνει ήλιγκος, κυρίως στο Πασόκ με την υποχώρηση στην τρίτη θέση πίσω από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Σε κάθε περίπτωση, εδώ θα είμαστε να καταγράφουμε και να σας μεταφέρουμε όλες τις εξελίξεις, με πρώτο ορόσημο τη μάχη της Αργεντινής με το πράσινο ακροτήριο Ελέο Γκανέζο Μάγου. Στη ρύθμιση του ήχου η Εύη Ρεντίφη, στην παραγωγή Νίκος Λιμπερόπουλος, Σάβας Κόκκινος, Λίλιαν Ξύλου και Καλλιόπη Ασλανίδου, στο τηλεφωνικό κέντρο Πέμι Παναγοπούλου και Σταύρος Αμάραντος και στο μικρόφωνο Στέλιος Χαραλαμπόπουλος. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Κατάρρευση τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα στην οδό Αλκμίνης, αναφορές για 4 εγκλωβισμένους ασυντρίμια. Βασική μας προτεραιότητα η ακρίβεια, εθνικό μας χρέος να υψώσουμε ρεαλιστικά αναχώματα. Το μήνυμα του Πρωθυπουργού στη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου βλέπει περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στο επόμενο διάστημα. Επιμένει στην άρση της διαγραφής Σαμαρά ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Φεύγας μέσω του Αθήνα 84. Ολοκληρώνει την περιοδίωση στο 12 ο Νίκος Ανδρουλάκης στην Κάρπαθο σήμερα. Στην οικονομία ρίχνει το βάρος στο Πασόκ σχολιάζοντας σκοπτικά τις χθεσινές ανακοινώσεις της κυβέρνησης. Παρέτηση Φάμελου και εκ νέου συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής ζητά ο Παύλος Πολάκης με ανάρτησή του στα social media. 11 Ιουλίου συνεδρίαση απαντά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Στην εμπορική αγορά του Χαλανδρίου θα περιοδεύσει το βράδυ ο Δημήτρης Κουτσούμπας στα προβλήματα των λαϊκών νοικοκυριών στην προμετωπίδα του ΚΚΕ. Φωτιά στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος στην Ευρώπη, αυξημένη ζήτηση λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, πάνω από 59% η αύξηση στην τιμή του ηλεκτρικού και στην Ελλάδα μέσα σε μια ημέρα. Δεν έχει τέλος ο εφιάλτης του καύσωνα στη Γυραιά Ήπειρο. Χίλιους θανάτους ανακοίνωσε η Γαλλία το τελευταίο δεκαήμερο λόγω των ακραίων θερμοκρασιών. Και πρόβλεψη σοκ από τον πυρομετεωρολόγο Θοδέο Ρογιάνναρο μέσω του Αθήνα 84 έρχεται τις επόμενες δύο εβδομάδες νέο κύμα καύσωνα σε κεντρική και δυτική Ευρώπη με υψηλότερες θερμοκρασίες από τις τωρινές. Πιο ακριβές από αύριο, ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβάλλεται σταθερός δασμός 3 ευρώ ανά είδος προϊόντος σε αποστολές αξίας έως 150 ευρώ. Στους 1750 ανέβηκε ο αριθμός των νεκρών από το διπλό φωνικό σεισμό στη Βενεζουέλα. Δραματικά μεγαλύτερος ο αριθμός, λένε τα Ηνωμένα Έθνη, που παραδίδουν στις αρχές 10.000 νεκρικούς σάκους. Στους λογαριασμούς των δικαιώχων, η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ ανά παιδί σε περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειες. Καλπάζει η παραβατικότητα στην αγορά των καυσίμων, κοστίζει περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο σύμφωνα με μελέτη του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών του Μετσόβιου. Βόμβες μεγατόνων στο Μουντιάλ, εκτός συνέχειας Γερμανία και Ολλανδία, με το ζόρι στους 16 Βραζιλία, στις 8 ακτή ελεφαντος στην Νορβηγία, τα μεσάνυχτα Γαλλία, Σουηδία και στις 4 τα ξημερώματα Μεξικό ησημερινός. Και ο καιρός γενικά έθρωσε αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμοί Κελσίου, 34 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Και να ξεκινήσουμε χωρίς χρονοτριβή από την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, να πάμε στον αστυνομικό μας συντάκτο Δημήτρη Πέρο να μας πει περισσότερα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι, ποιες είναι οι τελευταίες πληροφορίες που έχεις?
4: Καλό μεσημέρι, Θέλω. Λίγο πριν τη 1:30 φαίνεται να κατέρευσε αυτή η πολυκατοικία. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση που έχουμε από την Πυροσβεστική, γίνονταν κάποιες εργασίες σε διπλανό κτίριο. Ίσως όμως για τη συγκεκριμένη πολυκατοικία, για κάποια έργα στήριξης, αντιστήριξης,
3: ναι,
4: και γίνονταν στα θεμέλια από ό,τι καταλαβαίνουμε. Τώρα κάποιο προφανώς λάθος έγινε, με συνέπεια να καταρρεύσει ολόκληρη τετραόροφη πολυκατοικία με 7 κατοικήσιμα διαμερίσματα.
3: Α, ήταν κατοικήσιμα τα διαμερίσματα, Δημήτρη. Μάλιστα.
4: Οι πληροφορίες θα φέρουν στέλιο και αυτό είναι τώρα εκεί η πυροδοτική για 4 εγκλωβισμένους. Μάλιστα, πριν λίγο στέλιο είχαμε και αυτές τις συγκλονιστικές στιγμές, τους πυροσβέστες που βρίσκονται μέσα στα χαλάσματα, στα ερείπια. Να καλούν όλο τον κόσμο να κάνουν απόλυτη ησυχία, προκειμένου ίσως να ακούσουν τον παραμικρό θόρυβο ή κάποιο σημάδι ζωής κάτω από τα χαλάσματα.
3: Μα είναι, Δημήτρη, τώρα βλέποντας και τις εικόνες, είναι σαν να έχει γίνει σεισμός, σαν να είμαστε σε μια σεισμική περιοχή αυτή τη στιγμή. Έτσι, αν, δούμε τις εικόνες απέναντι εδώ στην τηλεόραση, είναι σαν να έχει γίνει σεισμός και να έχει καταρρεύσει ολόκληρη πολυκατοικία. Είναι τρομερές, τρομακτικές στιγμές.
4: Και εμείς όταν μάθαμε την είδηση, δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε ακριβώς το μέγεθος αυτής της καταστροφής. Μας έλεγαν ότι την προσδοκία είναι ένα πολύ σοβαρό συμβάν, αλλά με τις εικόνες που λες και εσύ πραγματικά αποκαλύπτεται αυτή η καταστροφή. Είναι στο σημείο τώρα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις από την πρώτη ΕΜΑΚ, δύο ειδικοί σκύλοι έρευνας και διάσωσης, ενώ έχει κινητοποιηθεί στέλιο η πυροσβεστική, η ελληνική αστυνομία, η ΔΕΦΑ για το φυσικό αέριο και ο ΔΔΕ για το, όσον αφορά το θέμα του ηλεκτρισμού, του ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ σε συναγερμό έχει τεθεί και το ΕΚΑΒ και στο σημείο που βρίσκονται ήδη 3 ασθενοφόρα με μια κινητή ομάδα και μία μηχανή άμεσης ανταπόκρισης, ενώ έχουν τεθεί σε κατάσταση συναγερμού τα εφημερεύοντα νοσοκομεία Γεννηματάς, Σωτηρία και το Τζάνιο. Ελπίδα στέλιο όλων είναι να μην ισχύει η πληροφορία με τους εγκλωβισμένους ή τα άτομα που βρίσκονται εκεί να μπορέσουν να απεγκλωβιστούν ώστε το δυνατόν συντομότερα εν ζωή.
3: Μάλιστα.
4: Έχει αποκλειστεί, όπως αντιλαμβανόμαστε, εκεί όλη η περιοχή. Υπάρχει πληροφορία στέλιο, μας το έλεγαν οι κάτοικοι και οι γείτονες, ότι την ώρα που κατέρευσε το κτίριο αυτό, τα φράσματα χτύπησαν και ένα διερχόμενο λεωφορείο, χωρίς ευτυχώς να έχουμε κάτι περισσότερο, διότι μπορούσε να υπάρξει και τραυματισμός και κάτι χειρότερο από τους διερχόμενους. Εκεί είναι μια πολύ πυκνοκατοικημένη γειτονιά, συνοδό Αλκμίνης. Όλες οι έρευνες τώρα, στέλνω, επικεντρώνονται σε αυτή την αναφορά για τους 4 εγκλωβισμένους. Μάλλον είναι για εργάτες που έκαναν τις εργασίες στο συγκεκριμένο σημείο και έχουν εγκλωβιστεί κάτω από τα ερείπια.
3: Λοιπόν, Δημήτρη, προφανώς ό,τι και αν γίνει, ό,τι και να κάνω εγώ στο δελτίο, βγαίνεις αμέσως και διακόπτεις και τα ξαναλέμε ζωντανά. Θα πάμε όμως στο σημείο, εκεί βρίσκεται άμεσα ο Μιχάλης Λεγάκης, να μας δώσει και αυτό στις εικόνες και τι πληροφορίες έχει και εκείνος. Μιχάλη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
5: Καλησπέρα, Στέλιο. Από εδώ, από εδώ, Αλκμίνης 24. Εδώ που πριν λίγη ώρα έπεσε η πολυκατοικία, η τριώροφη πολυκατοικία. Να πούμε εδώ ότι είναι άμεση, εδώ έχει φτάσει η πυροσβεστική, όπως είπε και ο συνάδελφος, έχει φτάσει και η ΕΜΑΚ αυτή την ώρα. Έχει φτάσει και ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Αθηνών, ο κ. Γραμματικογιάννης, όπου είναι και αυτός αυτή τη στιγμή στο πεδίο και βλέπει τις επιχειρήσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή. Να πούμε εδώ, Στέλιο, ότι στην πλατεία που υπάρχει εδώ έχει συγκεντρωθεί ο κόσμος και δεν μπορεί να πιστέψει τι έχει συμβεί, πώς αυτή η πολυκατοικία έχει πέσει. Να πούμε εδώ, Στέλιο, επίσης, ότι υπάρχουν αρκετές κυκλοφορικές ρυθμίσεις, είναι το τελευταίο αυτό που μας νοιάζει, αλλά για όσους να ξέρουν, είναι κλειστοί οι δρόμοι γύρω από την οδό, την Αλκμίνη. Ενώ να πούμε στέλιο τέλος ότι όσοι έρθουν προς τα δω νομίζουν ότι έχει γίνει σεισμός.
3: Έτσι, έτσι. Μιχάλη.
5: Έχει καταρρεύσει όλο το κτίριο.
3: Ισχύει αυτό που είπα και στο Δημήτρη τον Πέρο, οτιδήποτε συμβεί βγαίνει κατευθείαν στο δελτίο και τα ξαναλέμε, με διακόπτεις και τα ξαναλέμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε να συνεχίσουμε εμείς το δελτίο μας και οτιδήποτε νεότερο συμβαίνει θα γυρίσουμε πίσω να το ξαναδούμε. Σε ένα μήνυμα απολογισμό του κυβερνητικού έργου αλλά και στις προτεραιότητες του επόμενου διαστήματος προχώρησε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε και πάλι ιδιαίτερο βάρος στην καθημερινότητα των πολιτών με έμφαση στην πάταξη της ακρίβειας με φόντο και τη χθεσινή συμφωνία με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ. Αναφέρθηκε και στις τιμές των καυσίμων προβλέποντας περαιτέρω πτώση στην τιμή της αντλίας στο επόμενο διάστημα και για να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
6: Η προσδοκία όλων μας είναι οι μειωμένες αυτές τιμές του πετρελαίου να τις δούμε και στις τιμές της βενζίνης στην αντλία. Είναι κάτι το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί τις επόμενες μέρες και προφανώς και οι υποπτικοί μηχανισμοί του κράτους θα εξασφαλίσουν ότι η πορεία της βενζίνης και του ντίζελ θα ακολουθούν με τη μικρή χρονοκαθυστέρηση που πάντα υπάρχει τις τιμές του αργού πετρελαίου. Υπήρξε επίσης και μια σημαντική συναντήληψη η οποία διαμορφώθηκε χθες μεταξύ της κυβέρνησης και της αγοράς ως προς την ανάγκη να παραμείνουν σταθερές οι τιμές κατά τη διάρκεια των επόμενων 2 μηνών με προοπτική σημαντικών νέων μειώσεων από το Σεπτέμβριο. Το συγκεκριμένο μέτρο αφορά και τα 2.000 προϊόντα, των οποίων οι τιμές είχαν ήδη υποχωρήσει κατά 6% μέσω των περιορισμών που βάλαμε στο ποσοστό κέρδους. Και προφανώς η πολιτεία θα εξακολουθεί να παρακολουθεί το ζήτημα, έτοιμη να επέμβει, καθώς η ακρίβεια ήταν και συνεχίζει να είναι η βασική μας προτεραιότητα.
3: Και να πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Απόστολο Χονδρόπου, να μας πει περισσότερα. Αποστόλη, καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά για την ονομαστική σου εορτή.
7: Ευχαριστώ, Στέλιο. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλους. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό. Ήταν ένα βασικό μήνυμα το οποίο εξέπεμψε και σήμερα σε σχέση με την ακρίβεια.
3: Έτσι, έτσι ακριβώς.
7: Στέλιο, σε αυτή την ιονή προεκλογική ατμόσφαιρα, προεκλογική περίοδο που θα έχει μπει η χώρα, το θέμα της ακρίβειας είναι το κορυφαίο που αντιμετωπίζει και η κυβέρνηση, η μεγάλη πρόκληση που αντιμετωπίζει και η κυβέρνηση. Είναι το βασικό πρόβλημα, έτσι όπως έρχεται από τους ίδιους πολίτες στις δημοσκοπήσεις. Και καταλαβαίνουμε από όλα αυτά ότι είναι και ένα, θα είναι και ένα έτσι σημαντικό βασικό κριτήριο ψήφου όταν οι πολίτες προσέλθουν στις κάλπες. Ο κ. Μητσοτάκης επαναλαμβάνει ότι αυτό θα γίνει το 2027, την άνοιξη του 2027.
3: Το είπε νομίζω και ο κ. Μαρινάκης σήμερα στην συνέντευξη που είχε. Απέρριψε τα σενάρια πρώην εκλογών το φθινόπωρο, έτσι. Και για το φθινόπωρο κιόλας ερωτήθηκε.
7: Και ο ίδιος ο πρωθυπουργός θες από το ΕΓΑΛΕΟ επανέλαβε για το 2027. Ακόμη και το γεγονός ότι στην ατζέντα της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται το προγραμματισμό για το δεύτερο εξάμηνο του 2026. Αρκετοί το εκλαμβάνουν ως μία ακόμη προσπάθεια να βάλει φρένο στα σενάρια για το φθινόπωρο, βάζοντας μια ατζέντα που καταλήγει στο τέλος του χρόνου. Όλα αυτά βέβαια πολλές φορές έχουμε πει, Στέλιο, θα πρέπει να περιμένουμε το τέλος του καλοκαιριού, τότε που όλα αυτά σταθμιστούν από τον Πρωθυπουργό και θα λάβει και τις αποφάσεις του. Το μήνυμα είναι μιας αισιοδοξίας, θα έλεγε κανείς, μιας ελπίδας, θα μπορούσε να πει κάποιος άλλος της κυβέρνησης, ότι αυτή η συμφωνία που υπήρξε χθες, η συναντήληψη όπως την χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός, θα οδηγήσει πραγματικά σε πρώτη φάση σε μια σταθεροποίηση των τιμών, στο να μην έχουμε περαιτέρω αυξήσεις, και από το Σεπτέμβριο σε μειώσεις τιμών σε μια ευρεία γκάμα αγαθών ευρείας κατανάλωσης για την καθημερινότητα των πολιτών. Είναι ένα στοίχημα βέβαια στο οποίο θα έχει μπροστά η κυβέρνηση. Επίσης, για πολλωστή φορά θα έλεγε κανείς, από τη στιγμή που άρχισε να διαφαίνεται στο πολεμικό μέτωπο της Μέσης Ανατολής η προοπτική να υπάρξει αποκλιμάκωση, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να εκπέμπει μηνύματα σε σχέση με την ετοιμότητα του εποπτικού μηχανισμού για να διασφαλίσει ότι οι μειώσεις που παρατηρούνται στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου θα φτάσουν και στην Αντλία.
3: Είπε, αναμένεται πτώση, έτσι, αναμένεται πτώση στην τιμή της Αντλίας στο επόμενο διάστημα, το είπε.
7: Περαιτέρω ακριβώς ότι αυτές οι μειώσεις θα αποτυπωθούν και στην Αντλία με την ίδια ταχύτητα, θα λέει κανείς, που αποτυπώνονται οι αυξήσεις σε αντίστοιχες σε άλλες περιόδους που κινείται ανωδικά η διεθνής τιμή του πετρελαίου. Από εκεί και πέρα, σε σχέση με τον προγραμματισμό από εδώ και πέρα, να επισημάνουμε ότι μεταξύ των προτεραιοτήτων για το επόμενο εξάμηνο, όσο σημαντικά ορόσημο όπως είπε ο Πρωθυπουργός, προσδιορίσε την ολοκλήρωση του σιδηροδρομικού δικτύου, την πρόθεση της μεταρρύθμισης όπως επισημαίνεται σε απορρόφηση πολεοδομιών από το κτηματολόγιο, την ολοκλήρωση των τριών ειδικών χωροταξικών πλαισίων, την καθολική εφαρμογή της ψηφιακής δικογραφίας και την ορίμανση του διαλόγου για το Εθνικό Απολυτήριο. Σε αυτά βεβαίως να προσθέσουμε, Στέλιο, και μια σειρά από έργα τα οποία θα δούμε να εγκαινιάζονται, να παραδίδονται το επόμενο διάστημα, και μεγαλύτερα έργα όπως το Ε65, το βόρειο τμήμα που αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στα τέλη του επόμενου μήνα, αναμένεται να δοθούν, η επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά, αλλά και μικρότερα έργα, τα οποία σε πολύ σημαντικό βαθμό συνδέονται και με το Ταμείο Ανάκαμψης και με τα ορόσημα του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο ήταν επίσης στην ατζέντα της συνεδρίασης και υπήρξε ενημέρωση από τον κύριο Παπαθανάση. Μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης πραγματοποιείται μια σειρά από έργα με, και θα λέγαμε ότι ιδιαίτερη έμφαση δίδεται από πλευρά της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού και το τελευταίο διάστημα σε αυτά που αφορούν στις υποδομές στον χώρο της υγείας. Εξφωνισμένο κέντρο υγείας και τις επόμενες ημέρες προγραμματίζεται πώς μαθαίνουμε και άλλη επίσκεψη σε δομή υγείας.
3: Έκανε ειδική αναφορά στο θέμα της υγείας πάντως ο Πρωθυπουργός. Έκανε ειδική αναφορά, είναι η αλήθεια αυτή.
7: Ακριβώς, και συνολικά τα έργα που έχουν γίνει με τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και κυρίως έχω την αίσθηση προκειμένου να αναδειχθεί η στόχευσή τους και η επίδρασή τους η θετική στην καθημερινότητα του πολίτη. Θα γίνει αντικείμενο και μιας, θα έλεγε κανείς, ξεχωριστής αναλυτικής παρουσίασης στο επόμενο διάστημα, μετά βεβαίως την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, όπως είπαμε, τέλη Αυγούστου. Αυτό ουσιαστικά προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός και χθες είχε προαναγγείλει ότι θα υπάρξει και μια αναλυτική παρουσίαση των έργων εξυγχρονισμού υποδομών που έχουν γίνει ειδικά στον χώρο της υγείας. Το επαναλαμβάνουμε γιατί παρακολουθούμε στέλνει ότι είναι μια πολύ βασική προτεραιότητα για την κυβέρνηση στον σχεδιασμό της στην πορεία προς τις εκλογές, γιατί τα πάντα αντιλαμβανόμαστε πλέον γίνονται με το βλέμμα και στην εκλογική αναμέτρηση.
3: Μάλιστα.
7: Και να ολοκληρώσουμε λέγοντας ότι πέραν των μηνυμάτων τα οποία έστειλε, των πολιτικών μηνυμάτων τα οποία εξέπεψε ο Πρωθυπουργός και έχουν να κάνουν πρωτίστως με την συνέπεια που υπάρχει στην υλοποίηση των κυβερνητικών δεσμεύσεων και με το γεγονός ότι αυτή η κυβέρνηση έχει την αξιοπιστία να προσκληθεί στους πολίτες και να ζητήσει την ψήφος για να συνεχίσει το έργο της, σε αντίθεση με υπερφύαλες, έολες και ανυπόστατες, όπως χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός, εξαγγελίες που γίνονται από τους αντιπάλους της. Να πούμε ολοκληρώνοντας ότι έχει πολιτικά τη σημασία το γεγονός ότι από την κυβέρνηση και από τον Πρωθυπουργό στην εισήγησή του σήμερα αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία στο πώς εξελίσσεται η υπόθεση της πληρωμής των αγροτικών επιδοτήσεων. Γνωρίζουμε ότι το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει πολιτικά.
3: Είναι ένα θέμα που καίει την κυβέρνηση με έναν τρόπο, έτσι.
7: Ακριβώς, και μέσα από τις πληρωμές οι οποίες πραγματοποιήθηκαν, 100 εκατομμύρια περισσότερα από τον αρχικό στόχο σε 530.000 αγρότες, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, ότι όλα αυτά αποτελούν απόδειξη πως η ανάταξη, όπως είπε το ΟΠΕΚΕΠΕ, μέσω της ΑΔΕ πέτυχε, αποδίδει ότι επιστρέφει στους πραγματικούς κτηνοτρόφους και παραγωγούς τα χρήματα τα οποία μέχρι με το προηγούμενο σύστημα πήγαιναν σε ανθρώπους που δεν τα δικαιούνται. Και βέβαια, ολοκληρώνοντας να πούμε, ότι έδωσε μια σειρά στοιχεία ο κύριος Μητσοτάκης σε σχέση με το γεγονός ότι έχουν διατεθεί πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ και θα ακολουθήσει, όπως είπε, ένα νέο γύρο πληρωμών το φθινόπωρο.
3: Απόστολε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Την ανάγκη η Νέα Δημοκρατία να πάει ενωμένη και με μεγαλύτερες δυνάμεις στις εκλογές, επεσήμανε ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας του κόμματος Βασίλης Φεύγας στον απόϊχο και της επιστολής του στον Κυριάκο Μητσοτάκη, με την οποία προτείνει μεταξύ άλλων την κατάργηση του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια και την επιστροφή του Αντώνη Σαμαρά. Να ακούσουμε τι είπε για τα δύο αυτά θέματα, μιλώντας το πρωί στον Αθήνα 984 του Νίκο Καρούτζο και Γιάννη Λαβράνο.
8: Αυτό το οποίο διαπιστώνω εγώ από τις επαφές τις οποίες έχω με τον κόσμο, ότι υπάρχουν ορισμένα θέματα τα οποία αισθάνονται ένα κοινωνικό ακροατήριο του και του δεξιού χώρου, ότι οι ευαισθησίες τους ενδεχομένως θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη με ένα διαφορετικό τρόπο.
9: Θεωρείτε δηλαδή ότι ο νόμος για τα ομόφυλα ζευγάρια μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στις επόμενες εκλογές στη Νέα Δημοκρατία?
8: Δεν είναι μόνο ο νόμος για τα ομόφυλα ζευγάρια. Αναφέρουμε, ας πούμε, για παράδειγμα και στην αναδιαμόρφωση της φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Όλα αυτά δημιουργούν σε ένα κοινωνικό ακροατήριο μία αίσθηση ότι οι ευαισθησίες μας πάνω σε ορισμένα ζητήματα θα θέλαμε να ακουστούν και να ληφθούν υπόψη με ένα διαφορετικό τρόπο.
10: Το κίνητρο δηλαδή είναι να αποτραπεί η διαρροή ψήφων ή τέλος πάντων να μην απομακρυνθεί το κόμμα από ένα κομμάτι του ακροατηρίου του παραδοσιακού.
8: Του ακροατηρίου, προφανώς.
9: Τι θα προσφέρει, κύριε Φεύγα, η άρση της διαγραφής του κύριου Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία?
8: Ιστορικά, αν το δούμε, στο παρελθόν έχουμε δει να διαγράφονται στελέχη. Να θυμίσω, ας πούμε, στη δεκαετία του 90, όταν ο κ. Καραμαλής είχε διαγράψει τον αντίπαλό του για την ηγεσία
9: της Νέας
8: Δημοκρατίας, τον Μακαρίτη, τον Γιώργο Σουφλιά, όπου ο χρόνος πέρασε και ο Γιώργος Φουπιάς επέστρεψε στη Νέα Δημοκρατία. Θυμάστε και στο συνέδριο το Γιώργο, καλώς ήρθε σπίτι σου. Ο Γιώργος Φουπιάς έγινε ένας από τους πιο στενούς συνεργάτες του τότε πρωθυπουργού, του Κώστα Καραμαλή. Εγώ πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να πάει στις επόμενες εκλογές ενωμένη και με τις μεγαλύτερες δυνατές δυνάμεις.
10: Δεν τίθεται ζήτημα για τη θέση σας, έτσι?
8: Δεν νομίζω ότι τίθεται τέτοιο θέμα. Η δική μου διάθεση είναι να προσφέρει δημιουργικά σε ένα δημόσιο διάλογο.
3: Επιστρέφουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας και την κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Πάμε στο Δημήτρη Πέρο να δούμε τι τελευταίες πληροφορίες έχει. Δημήτρη, καλό μεσημέρι και πάλι.
11: Καλό μεσημέρι, Στέλιο, και πάλι. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Προεδρική Στέλιο, το οποίο επικαλείται βέβαια ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, γιατί όλα είναι σε πλήρη εξέλιξη.
10: Έτσι.
11: Μάλλον οι εγκλωβισμένοι τελικά είναι ένα άτομο.
10: Ναι.
11: Διότι έχουμε την πληροφορία, την ενημέρωση, Στέλιο, ότι από τα τέσσερα άτομα, οι τρεις επικοινώνησαν με κάποια από τα συγγενικά τους πρόσωπα που είχαν δηλώσει ότι ήταν μέσα στην πολυκατοικία όταν κατέρευσε.
10: Μάλιστα.
11: Οπότε η Προεδρική μας λέει ότι ανεπιβεβαίωτες βέβαια πληροφορίες, υπάρχει τουλάχιστον ένα εγκλωβισμένο άτομο, αλλά είναι μια πολύ δύσκολη, Στέλιο, επιχείρηση.
3: Προφανώς, Δημήτρη, προφανώς.
11: Αυτό το ψηλό κτίριο έχει ισοπεδωθεί, έχει φτάσει στο ισόγειο, για να καταλάβεις το επίπεδο του δρόμου.
3: Αν είναι τετράωροφο, πεντάωροφο, ήταν, τι μας είπες, ήταν τετράωροφο.
11: Είναι με υπόγειο τετράωροφο κτίριο, 7 κατοικήσιμα διαμερίσματα.
3: Προφανώς, ο τέταρτος όροφος έχει φτάσει, είναι δηλαδή στο ισόγειο.
11: Δηλαδή, ακριβώς. Είναι τεράστιο όγκι τσιμέντου. Στο σημείο έχει σπεύσει και ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, ο αντιστράτηγος κ. Αναστάσιος Παπάς, ο οποίος συντονίζει την όλη επιχείρηση, ενώ έχει δοθεί στην πρώτη ΕΜΑΚ και στις όμορες ΕΜΑΚ της Αττικής να είναι σε πλήρη και αυξημένη ετοιμότητα αν χρειαστεί να συνδράμουν, ενώ παράλληλα, Στέλιο, βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνες της αστυνομίας που αναζητά τον εργολάβο που έκανε τις συγκεκριμένες εργασίες στο συγκεκριμένο κτίριο. Κάτοικοι μας λένε εκεί περίοικοι ότι οι ένοικοι της πολυκατοικίας άκουγαν τριγμούς, τριξίματα, να το πούμε έτσι απλά, λίγη ώρα πριν καταρρεύσει το κτίριο, και μάλλον έτσι σώθηκαν, γιατί δεν μπορούμε να αντιληφθούμε πώς έφυγαν τα 7 διαμερίσματα και δεν είχαμε κάτι χειρότερο.
3: Γιατί είναι και ώρα τώρα, ή ευτυχώς που μπορεί και οι περισσότεροι να ήταν και στις δουλειές τους, Δημήτρη, αλλά είναι και ώρα αιχμής, έτσι. Είναι μία ώρα το μεσημέρι, μία μισή ώρα το μεσημέρι. Κάποιοι δεν ήταν στο σπίτι τους, δηλαδή εντάξει, όντως.
11: Έτσι είναι, Στέλιο. Έχει αποκλειστεί, περιττό να το πούμε, εκεί η περιοχή, και είναι και αυτό το λέμε πάλι, Στέλιο, αυτές τις συγκλονιστικές στιγμές που οι διασώστες πάνω στα συντρίμια ζητούν απόλυτη ησυχία.
10: Μάλιστα.
11: Και με τη βοήθεια των σκύλων εκεί των δύο, μήπως ακούσουν κάποιο σημάδι ζωής κάτω από τους όγκους του τσιμέντου και τα χαλάσματα.
3: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Εννοείται ότι ξαναεπικοινωνούμε άμεσα. Σε ευχαριστώ. Επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Στην Κάρπαθο βρίσκεται σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, τελευταίος σταθμός της περιοδίας του στα Δωδεκάνησα. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ρίχνει το βάρος στην οικονομία, σχολιάζοντας σκοπτικά και τις χθεσινές ανακοινώσεις της κυβέρνησης. Ο Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος έχει τις λεπτομέρειες. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι και εσένα.
12: Καλό μεσημέρι σε όλους. Στην Κάρπαθο είναι ο κύριος Ανδρουλάκης. Νωρίτερα βρέθηκε στην περιοχή Πηγάδια, μετέβη και στο χωριό Όλυμπος, ενώ απόψε το βράδυ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα μιλήσει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο της Καρπάθου. Χθες από την Κάσο πραγματοποίησε ομιλία σε κατοίκους του ακριτικού νησιού. Συζήτησε, όπως ήταν αναμενόμενο, μαζί τους για την ακρίβεια, τα προβλήματα της καθημερινότητας και γενικότερα την οικονομία. Ο κύριος Ανδρουλάκης εκτίμησε ότι μόλις τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης θα μπει η οικονομία στον πάγο και έδωσε έμφαση στην κεντρική προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ, που είναι η περιφερειακή ανάπτυξη, επισημένοντας την ανάγκη της διασύνδεσης του τουρισμού με τον πρωτογενή τομέα και τη μεταποίηση. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει αναφορά με τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση για την ακρίβεια και τη συνάντηση που είχε χτες με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ, ο κύριος Τσουκαλάς σημείωσε ότι η κυβέρνηση, τα μέτρα που παίρνει και οι συμφωνίες κυριών συνήθως δεν εφαρμόζονται στην πράξη. Μέχρι τώρα οι τιμές δεν ανταποκρίνονται στη λογική, είναι πολύ μεγάλες. Όταν ζητάς μια συμφωνία από κάποιον να μειώσει τις τιμές, είναι σαν να ομολογείς ότι θεωρείς ότι είναι πάρα πολύ υπερβολικές, είπε ο κύριος Τσουκαλάς. Είναι η τρίτη φορά που η Νέα Δημοκρατία υπόσχεται μάλλον μειώσεις τιμών και συμφωνίες κυριών. Κάθε φορά όμως αυτές οι ανακοινώσεις είναι πανηγυρικές, κάθε φορά όμως έχουμε πενιχρά αποτελέσματα, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Τσουκαλάς. Τα καλάθια και οι εθελοντικές μειώσεις δεν συγκρατούν την ακρίβεια και επανέλαβε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για μείωση των φόρων, προκειμένου να μειωθούν και οι τιμές στα βασικά καταναλωτικά αγαθά.
3: Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πολύ. Σε θέματα συνεργασιών αναφέρθηκε ο Χρήστος Κακλαμάνης, γραμματέας του τομέα δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στον Αθήνα 984, τη Βούλια και Χαλιά και τον Νίκο Φελέκη. Η πλειονότητα των ανθρώπων που έμειναν στο ΣΥΡΙΖΑ και αυτών της Νέας Αριστεράς, εμένα προσωπικά και πολιτικά μου είναι εξαιρετικά συμπαθείς. Και δεν πιστεύω πως ιδεολογικά μας χωρίζουν πολλά πράγματα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Για να τον ακούσουμε.
13: Η πλειονότητα των ανθρώπων που έχουν μείνει σήμερα, που εκφράζουν το σημερινό ΣΥΡΙΖΑ και την Νέα Αριστερά, σε μένα προσωπικά και πολιτικά είναι εξαιρετικά συμπαθείς. Εξαιρετικά συμπαθείς και δεν πιστεύω.
14: Γιατί δεν προχωράτε ένα βήμα παρά.
13: Δεν πιστεύω ότι. Και
14: να
13: τους
14: κάνετε ένα άνοιγμα να πάτε όλοι μαζί.
13: Δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν συνδεθεί με
14: δυσάρεστα. Έχετε δίκιο, κύριε Σακλαμά, γιατί
15: αυτό,
14: δεν πάτε το βήμα παρακάτω.
15: Συνεργαζόμενοι, για παράδειγμα.
14: Ναι, βρείτε τον τρόπο.
15: Δηλαδή,
14: δεν είναι.
15: Να βρείτε συνεργαζόμενες δυνάμεις χωρίς να χάσετε το χαρακτήρα της αυτονομίας σας.
13: Ας περιμένουμε να δούμε. Τότε ένα χρόνο που κυκλοφορώ στα μέσα ενημέρωσης, έχω πει ότι πιστεύω στη συνεργασία των δημοκρατικών δυνάμεων, τη δημοκρατική αντιπολίτευση, το ΣΥΡΙΖΑ, την Αριστερά. Δεν είναι κάτι καινούριο. Πάντα το έλεγα. Αν το ΠΑΣΟΚ θέλει να επιστρέψει και να έχει μια ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνηση τη χώρα, όχι προγραμματικά, ενώ πολιτικά από άψη σχετισμών, θα πρέπει να μιλήσει με την ευρύτερη δημοκρατική
14: πείτε
13: αριστερά.
14: Πείτε το στον κύριο Ανδρουλάκη να αναλάβει πρωτοβουλία, κύριε Κακλαμάνη μου.
13: Αυτά είναι αποφάσεις της ηγεσίας, του Πολιτικού Συμβουλίου, του Προέδρου και εμείς οι υπόλοιποι ακολουθούμε.
3: Πάμε τώρα και στο ΣΥΡΙΖΑ, την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου ζητά ο Παύλος Πολάκης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Να πάμε στο Γιώργο Κατσιγιάννη να μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Λαύρος ο κύριος Πολάκης για μια ακόμη φορά, έτσι.
16: Πράγματι, η κίνηση αυτή η σημερινή του κυρίου Πολάκη πηγαίνει τα πράγματα ένα βήμα παραπέρα.
3: Μπορεί και στο μη περαιτέρω πάντως, να σου πω την αλήθεια, Γιώργο, έτσι.
16: Ξέραμε ότι υπάρχει ένα κλίμα δυσαρέσκειας απέναντι στο πρόσωπο του κ. Φάμελου για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε το σενάριο της διεύρυνσης της εργασίας του ΣΥΡΙΖΑ με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο δεν καρποφόρησε με άρνηση του πρώην Πρωθυπουργού και αυτό είχε ως αποτέλεσμα εδώ και μέρες κορυφαία στελέχη του κόμματος να ζητούν από τον κύριο Φάμελο να αλλάξει η απόφαση η τελευταία της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος και, και η Κουμουνδούρου ουσιαστικά να μπει σε τροχιά κανονικότητας υπό την έννοια ότι το κόμμα θα συνεχίσει να λειτουργεί, να προετοιμαστεί για τις επόμενες εθνικές εκλογές. Επειδή όμως από τη λεγόμενη σωματική αντιπολίτευση φαινόταν ότι ο κύριος Φάμελος να μην παίρνει πρωτοβουλίες. Είχαμε την παρέμβαση το Σαββατοκύριακο 73 μελών της Κεντρικής Επιτροπής που ζητούσαν έκτακτη σύγκληση του οργάνου και σήμερα έχουμε την ηχηρή παρέμβαση του κυρίου Πολάκη που ζητάει την παρέτηση του κυρίου Φάμελου, όπως ακριβώς αναφέρει, μετά την κατάρρευση του αφηγήματος και της στρατηγικής του Προέδρου Σοκράτη Φάμελου και της περί αυτών ηγετικής ομάδας σχετικά με τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων και ειδικότερα όσον αφορά την άνευ όρων στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα, θα πρέπει άμεσα να γίνουν τα εξής, λέει ο κ. Πολάκης. Πρώτον, άμεση επάνωδός μου στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.
3: Αυτό το έχει μπροστά πάντως, είναι η αλήθεια, Γιώργο.
16: Μα και χθες στη Βουλή, σε μια τοποθέτησή του, όταν από το Προεδρείο τον εμφάνισαν ως ανεξάρτητο βουλευτή, ο ίδιος απάντησε: είμαι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Δεύτερον, άμεση παρέτηση του Προέδρου Σοκράτη Φάμελου και εκλογή νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Διαδικασία στην οποία εννοείται ότι θα είμαι παρόν, λέει ο κύριος Πολάκης. Τρίτον, άμεση σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής. Προκειμένου να προχωρήσουμε στη συγκρότηση Εκλογικής Οργανωτικής Επιτροπής, συγκρότηση Επιτροπής Προγράμματος, που θα δουλέψει στη βάση του προγράμματος των 6 πυλώνων για τον 10 και μία προτάσεων που έχουμε καταθέσει στο παρελθόν και άμεση κίνηση συνομιλιών με τις όμορες πολιτικές δυνάμεις και προσωπικότητες που θέλουν και πιστεύουν στο σχηματισμό ενός ευρύτερου προοδευτικού μετόπου. Την ώρα που έκανε αυτή την ανάρτηση ο κύριος Πολάκης, είχε γίνει γνωστό ότι ο κύριος Φάμελος είχε συγκαλέσει για πρώτη φορά το εκτελεστικό γραφείο του κόμματος και εκεί με διαφορά ορισμένων λεπτών έστειλε την εισήγηση που έκανε σε αυτή την συνεδρίαση που ουσιαστικά αποτελείται από 4-5 άτομα λέγοντας ο κύριος Φάμελος ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατεβάζει ρολά, δεν αστέλει τη λειτουργία του, αλλά αντίθετα οι παρεμβάσεις μας αποκτούν μεγάλη σημασία για να μπορέσει να εκφραστεί η λαϊκή αντίδραση. Εκεί άφησε και κάποιες αιχμές εναντίον, για πρώτη φορά εναντίον του κυρίου Τσίπρα.
3: Κάποια δυσαρέσκεια ίσως εκφράστηκε, Γιώργο, για όλο αυτό που συζητάμε το προηγούμενο διάστημα, έτσι.
16: Είπε ότι ότι υπάρχει ανάγκη για ευρεία προοδευτική σύγκληση, γιατί κανείς μόνος του δεν κερδίζει το καθεστώς Μητσοτάκη. Και πρόσθεσε όμως ότι πως μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί απαξιωτικά σχόλια και άρνηση συνεργασιών και σύγκληση από την πλευρά της Ελλάς. Πρέπει να σου πω πάντως ότι αυτή η παρέμβαση του κυρίου Φάμελου δεν έχει πείσει την εσωκομματική αντιπολίτευση ακόμα ότι ο ίδιος έχει αποσύρει από το τραπέζι την τελευταία απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και ότι, γιατί ο κύριος Φάμελος τονίζει ότι παραμένει σε ισχύ. Αν παραμένει σε ισχύ με άλλη κατεύθυνση, εξαιρώντας την περίπτωση του κυρίου Τσίπρα, είναι κάτι το οποίο θα το συζητήσουν πλέον στα όργανα του κόμματος. Είναι σίγουρα κρίσιμη η συνεδρίαση της 11ης Ιουλίου, τότε έχει προγραμματιστεί να γίνει η Κεντρική Επιτροπή. Και βεβαίως θα δούμε αν θα δρομολογηθούν νωρίτερα και εξελίξει σε επίπεδο κοινοβουλευτικής ομάδας. Διότι ο κύριος Πολάκης σε πρώτη φάση θέτει θέμα αποχώρησης, παρέτησης του κυρίου Φάμελου και από τη θέση του επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας. Οπότε μένει να δούμε εάν πριν φτάσουμε στην Κεντρική Επιτροπή θα έχουν προηγηθεί πρωτοβουλίες σε επίπεδο κοινοβουλευτικής ομάδος.
3: Πάντως, Γιώργο, είναι και αυτή η δήλωση που είχαν πριν από λίγο στο 1984 ο κύριος Χρήστος Κακλαμάνης από το ΠΑΣΟΚ, που είπε ότι η πλειονότητα των ανθρώπων που έμειναν στο ΣΥΡΙΖΑ, εμένα προσωπικά και πολιτικά μου είναι εξαιρετικά σημαντικά.
17: Ακούτε Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
18: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
19: Η ώρα είναι 2:30.
20: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
21: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως, δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
20: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
21: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
20: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
21: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
20: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
21: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
20: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
22: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
23: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
24: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.
25: Αυτοαπασχολούμενους και νέους.
3: Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Στις διαφωνίες και τις αποχωρήσεις των τελευταίων ημερών από το κόμμα Ελπίδα αλλά και στην ανακοίνωση του Πολιτικού Συμβουλίου αναφέρθηκε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Θανάης Αυγερινός μιλώντας στον Αθήνα 984 και τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη.
26: Είμαστε στο τελικό στάδιο της επεξεργασίας των θέσεων, άρα θα πρέπει τουλάχιστον με έναν συγκροτημένο τρόπο να επικυρωθούν αυτές οι θέσεις που δίνονται στη δημοσιότητα και τίθενται ουσιαστικά σε ευρύτερη διαβούλευση με τα μέλη μας και την κοινωνία. Κάποιες από αυτές τις θέσεις υπάρχουν ήδη στην ιστοσελίδα μας, κάποιες σιγά σιγά θα ανακοινώνονται. Είναι σαφές ότι τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου θα είναι στην πρώτη γραμμή και του αγώνα για την διεύρυνση του κινήματος. Ενδεχομένως αυτός ο αγώνας να ταυτιστεί και με τον προεκλογικό αγώνα. Είναι φυσικό να υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις σε μια σειρά ζητήματα όταν ιδρύεται ένα κίνημα. Προφανώς κάποιοι θα ήθελαν μεγαλύτερη ταχύτητα, ρόλο δικό τους. Υπάρχει διαφορετική αντίληψη τέλος πάντων. Ενώνονται διαφορετικοί άνθρωποι. Είναι αρκετά δύσκολο αυτό να επιτευχθεί, να συντεριαστούν οι απόψεις, να ταυτιστούν οι επιλογές, τα βήματα που πρέπει να γίνουν. Νομίζω πως στον ένα ή τον άλλο βαθμό όλες οι απόψεις συγκλίνουν στο ότι πρέπει φυσικά να επιταχυνθεί η οργανωτική διαδικασία, δηλαδή η διεύρυνση των οργανώσεων ανά τη χώρα.
3: Επιστρέφουμε στο θέμα της ημέρας, την κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Πάμε εκεί, είναι ο Μιχάλης Δεγάκης ακόμα. Μιχάλη, καλό μεσημέρι, έχουμε κάποια νεότερη εξέλιξη?
0: Στέλνει αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάνω στα συντρίμια της πολυκατοικίας άντρες της ΑΜΑΚ και ψάχνουν να δουν εάν υπάρχουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ηρεμία, ζητάνε οι άνθρωποι της ΑΜΑΚ να μην κάνουν πασαρία, οι άνθρωποι που είναι γύρω από το... την περιοχή, μήπως θα καταφέρουν να δουν εάν υπάρχει ή δεν υπάρχει αγνώμενος κάτω από τα συντρίμια, ενώ έχει έρθει και έχουν έρθει και δύο εκπαιδευόμενα σκύλια της ΕΜΑΚ για να πραγματοποιήσουν και αυτή έλεγχο εδώ πέρα στο σημείο που έχει πέσει η πολυκατοικία. Εδώ να πούμε, Στέλιο, ακόμα ο κόσμος είναι στο δρόμο και προσπαθούν να δουν τι έχει συμβεί, πώς έπεσε η πολυκατοικία.
3: Μάλιστα. Να πάμε και στο Δημήτρη Πέρον να δούμε τι καινούργιο έχει εκείνο. Δημήτρη, καλό μεσημέρι και πάλι.
1: Καλό μεσημέρι, Στέλιο. Νεότερη ενημέρωση από την πυροσβεστική και φαίνεται πλέον να μην υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένο, Στέλιο.
3: Μάλιστα.
1: Τα τέσσερα άτομα που είχαν αναφερθεί αρχικά πρόκειται για ένοικους τέοης πολυκατοικίας, όπου συγγενικά τους πρόσωπα είχαν καλέσει την πυροσβεστική, τις αρχές τέλος πάντων και την αστυνομία, λέγοντας ότι εκεί ήταν το συγγενικό μου πρόσωπο και δεν μπορώ να τον βρω. Τελικά εντοπίστηκαν. Μια τελευταία γυναίκα η οποία δεν έδινε σημάδια ζωής. Τελικά εντοπίστηκε και αυτή η γυναίκα, η οποία η γυναίκα είχε πάει σε διακοπές, δεν βρισκόταν στο σπίτι της και σώθηκε. Ωστόσο, οι έρευνες συνεχίζονται από την πυροσβεστική προκειμένου να κλειστεί κάθε ενδεχόμενο να υπάρχει κάποιο άτομο εγκλωβισμένο.
3: Άρα, για αυτούς κάτω... τους τέσσερις που λέγαμε ότι ψάχναμε, Δημήτρη, ναι, προφανώς πλέον δεν τους ψάχνουμε, τους έχουμε βρει. Είναι οι άνθρωποι μια χαρά.
1: Οπότε πάμε στο θετικό σενάριο. Στο καλό σενάριο ότι δεν έχουμε εγκλωβισμένους μέχρι τώρα τουλάχιστον.
3: Ωραία.
1: Τώρα έχουμε εξελίξεις όσον αφορά το πώς κατέρευσε αυτό το κτίριο. Γίνονταν εργασία σε Στέλιο θεμελίωσης διπλανής πολυκατοικίας και έσκαβαν χαμηλά. Προφανώς κάποιο λάθος έγινε και δεν πρόκειται να τη διπλανή πολυκατοικία με συνέπεια να καταρρεύσει. Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 5 προσαγωγές μέχρι τώρα. Πρόκειται για το συνεργείο και με μηχανικούς μέσα που είχαν η εργολαβία που έκανε τις συγκεκριμένες εργασίες και έχουν οδηγηθεί στο τοπικό αστυνομικό εκεί τμήμα προκειμένου να διευρυνθεί ακριβώς ποιες είναι οι ευθύνες που παίρνουν για αυτό ακριβώς που έχει συμβεί.
3: Μάλιστα.
1: Μένουμε στο θετικό, Στέλιο,
3: ωραία,
1: για την ώρα.
3: Ωραία.
1: Δεν έχουμε αναφορές για εγκλωβισμένους, αλλά ωστόσο συνεχίζεται εκεί η έρευνα και με τα σωστικά συνεργεία και με τους αδειδικά εκπαιδευμένους σκύλους.
3: Δημήτρη, θα τα ξαναπούμε στον αέρα σε λίγο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Επιστρέφουμε στην κανονική ροή του δελτίου μας. Σε τέσσερις άξονες εδράζεται το νομοσχέδιο για την ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης που παρουσίασε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού. Αναλυτικά οι ρυθμίσεις θα παρουσιαστούν σε περίπου μισή ώρα με συνέντευξη τύπου. Ακούμε το θέμα που ετοίμασε ο Δημήτρης Κωστάκος.
2: Η ρύθμιση προβλέπει την παροχή φορολογικών κινήτρων προς τους ασφαλισμένους, ώστε η μείωση της παρακράτησης να είναι άρρηκτα συνδεδεμένη τόσο με τη συμμετοχή στο ταμείο, όσο και με την ηλικία χρήσης της παροχής. Επίσης, φορητότητα, ώστε να παρέχεται δυνατότητα στους εργαζόμενους να μεταφέρουν τα ασφαλιστικά δικαιώματά τους μεταξύ επαγγελματικών ταμείων και ιδιωτικής ασφάλισης, καθώς και τη λειτουργία πολυεργοδοτικών ταμείων, τα οποία θα μπορούν να καλύπτουν εργαζόμενους σε μικρές επιχειρήσεις, αλλά και ελεύθερους επαγγελματίες από οποιοδήποτε κλάδο, χωρίς να απαιτείται η σύσταση ξεχωριστού ταμείου από κάθε εργοδότη ή επαγγελματικό φορέα. Επίσης, κομβικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσει η δραστηριοποίηση των τραπεζών στην επαγγελματική ασφάλιση μέσω της δημιουργίας επενδυτικών ταμείων, στα οποία θα μπορούν να ενταχθούν οι ασφαλισμένοι οποιοδήποτε κλάδου με ή χωρίς εργοδοτική συμμετοχή. Ωστόσο, συνδικαλιστές εκφράζουν την έντονη διαφωνία τους με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, διαπιστώνοντας έναν φαύλο κύκλο εισοδηματικού ελλείμματος που δημιουργούν οι ίδιοι οι αρμόδιοι προς όφελος ιδιωτικών συμφερόντων. Όπως επισημαίνουν, αντί για πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς που ενισχύουν το ασφαλιστικό σύστημα, προωθούνται λύσεις για τη μείωση του μισθολογικού κόστους των επιχειρήσεων. Οι λύσεις αυτές δεν βελτιώνουν ούτε το εισόδημα, ούτε και τη μελλοντική σύνταξη των εργαζομένων. Στη συνέχεια, η ίδια πολιτική έρχεται να διαπιστώσει ότι οι δημόσιες συντάξεις δεν επαρκούν και προτείνει ως λύση περισσότερη ιδιωτική αποταμίευση. Με απλά λόγια, υποστηρίζουν οι συνδικαλιστές, δημιουργούν το πρόβλημα και στη συνέχεια προωθούν ως λύση νέα χρηματοοικονομικά προϊόντα. Όμως η σύνταξη είναι κοινωνικό δικαίωμα και όχι πεδίο κερδοφορίας για τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες και επενδυτικά κεφάλαια, τονίζουν.
3: Τώρα, όσον αφορά τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση, οι καταναλωτές θεωρούν ότι δεν θα αποδώσουν και η συμφωνία κυρίων δεν θα βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση, όπως προκύπτει σε ρεπορτάζ του Σπύρου Χαλικιά. Για να ακούσουμε τι κατέγραψε.
4: Παρηγοριά στον άρρωστο είναι αυτά όλα τα μέτρα. Έχουν ανέβει τα πράγματα 200% και μιλάμε τώρα για 3-4% και να μην ανέβουν δύο μήνες. Είναι άλλο ένα ψέμα στα τόσα ψέματα και στην τόση κοροϊδία που τρώμε καθημερινά επί σειρά ετών.
5: Πώς σας φαίνονται τα νέα μέτρα? Όλα είναι μεσοβέζικα μέτρα. Δεν πιστεύω τίποτα. Αν μου τα αποδείξουν και αν δω τον κόσμο να μπορεί να περνάει με τη σύνταξή του μετά τις 15 του μήνα, τότε θα πω ότι κάτι κάνανε.
6: Πιστεύετε ότι θα βοηθήσουν αυτά τα μέτρα?
7: Όχι, όχι ιδιαίτερα, τουλάχιστον. Εκεί που φτάσει τη μέση, το θέμα να πέσουν, έχει να παγώσουν.
8: Τα νέα μέτρα, παιδί μου, είναι μια ψευτιά. Τα βλέπουμε, αλλά στην πραγματικότητα δεν θα γίνουν. Αλλά και να γίνουν με 2 και 3% τι θα γίνει? Θα φτιάξει το οικονομικό μας? Δεν μπορούμε ούτε να βγάλουμε στις 15 μέρες το μήνα.
9: Αστεία πράγματα, κύριε. Πάγουμε τιμών για 2 μήνες. Δηλαδή αυτές τις τιμές που βλέπουμε, αυτές τις τιμές θα μείνουν. Και μετά, τώρα τους είχε βάλει και πλαφόν. Στο πήρε το πλαφόν. Μετά τι θα γίνει, δεν ξέρω. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που πηγαίνει συχνά στις Βρυξέλλες. Οι τιμές σε πολλά προϊόντα είναι πιο φτηνές από εδώ. Ακόμη και στο λάδι της ελιάς.
10: Στάχτη στα μάτια μου φαίνεται. Κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας.
25: Πώς σας φαίνονται τα νέα μέτρα της κυβέρνησης για να μειωθεί η ακρίβεια?
27: Αυτά είναι σκέτα παραμύθια. Εμείς εδώ έχουμε το μαγαζί. Πληρώναμε φυσικό αέριο 100 ευρώ. Τώρα πληρώνουμε 200. Τα τρόφιμα ακόμα χειρότερα. Θέλουμε 5 ευρώ, 6 ευρώ να φτιάξουμε μια σαλάτα.
28: Δεν νομίζω να βοηθήσουν, γιατί χρειαζόμαστε κάτι αποτελεσματικό. Όχι αυτό που μας κοροϊδεύουν για 1 και 2 μήνες να μειώσουν κάτι ψίχουλα ενώ όλα έχουν ξεφύγει.
29: Τι μείωση να κάνει? Ό,τι και να κάνει, πάλι ακριβά θα είναι τα προϊόντα. Το μοσχάρι από τα 20 ευρώ, άμα το κάνει 18, πάλι ακριβό δεν είναι. Η βενζίνη από 2 ευρώ θα πάει 1,90. Ακριβή είναι. Όλα τα προϊόντα ακριβά είναι. Ο καταναλωτής τις τελευταίες 5-10 μέρες του μήνα δεν θα έχει να πάρει ούτε ψωμί.
3: Και να πάμε στο Σπύρο Χαλή για να μας περισσότερα. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
30: Καλό μεσημέρι και από μένα, λοιπόν, Στέλιο. Η ακρίβεια, όπως ακούσαμε, ήταν και συνεχίζει να είναι η βασική αιτία που ταλανίζει ουσιαστικά και προβληματίζει τα νοικοκυριά και τους καταναλωτές, οι οποίοι βλέπουν καθημερινά το καλάθι με τα βασικά απαραίτητα προϊόντα, ήδη πρώτης ανάγκης δηλαδή, από τα σούπερ μάρκετ κυρίως, να μειώνεται και τις τιμές να αυξάνονται σε ένα ουσιαστικά ράλι, όπως το χαρακτηρίζουν, ακρίβειας. Και εκτός βέβαια από τα βασικά απαραίτητα της καθημερινότητας, έρχεται και να προσθεθούν και οι λογαριασμοί, όπως ακούσαμε. Οι καταναλωτές θεωρούν το νέο σχέδιο κατά της ακρίβειας που βασίζεται σε μια συμφωνία κυρίων με την αγορά, καθώς ουσιαστικά τερματίζεται και το θεσμοθετημένο πλαφόν, υποστηρίζουν ότι δεν θα δώσει ουσιαστική λύση στην ακρίβεια. Θεωρούν ότι πρόκειται για ένα ακόμη επικοινωνιακό παιχνίδι και στάχτη στα μάτια, όπως ακούσαμε και το χαρακτήρισαν, μεταξύ άλλων άνευ σημασίας μπροστά στη λέλαπα ουσιαστικά που έρχεται και σαρώνει τα πάντα. Η πλειονότητα πάντως των καταναλωτών το θεωρούν ημίμετρα και ένα χάδι προς τους υπεύθυνους για την ακρίβεια και όχι βοηθητική κίνηση για τους καταναλωτές, γιατί το πάγωμα των τιμών δεν βοηθάει για 2 μήνες και, όπως ακούσαμε, τι θα γίνει μετά? Έχουν ένα ερώτημα, τι θα γίνει μετά το πάγωμα? Επίσης, η διατήρηση των εκτόσεων σε 2.000 προϊόντα, όπως αναφέρουν, τα οποία είναι ήδη πολλαπλάσια ανεβασμένα στην τιμή, και όσο και να μειωθούν σε αυτά τα ποσοστά που αναφέρουν οι κυβερνητικές εξαγγελίες, τα χρήματα θα τελειώνουν, όπως λένε οι ίδιοι άνθρωποι, στις 15 του μήνα, όπως και τώρα.
3: Σπύρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ώρα να βγούμε εκτός των συνόρων με τη βοήθεια της Αθηνάς Κορλίρα. Αθηνά, καλό μεσημέρι. Τα είχαν όλα τώρα στη Γερμανία με τον καύσωνα, γιατί λογικά θα πάμε μετά του καιρού και σήμερα. Τα είχαν όλα στη Γερμανία με τον καύσωνα, μείνανε και εκτός Μουντιάλ και τους ήρθε και κάτσε κουτί.
31: Εντάξει, κοίταξε να δεις. Η αλήθεια είναι το ότι για μένα, που δεν είμαι και πολύ φανατική του ποδοσφαίρου, θα ήθελα να δω και διαφορετικές ομάδες να προχωράνε.
3: Σωστό.
31: Και μάλιστα ήταν και πολύ συγκινητική αυτή η ιστορία του τερματοφύλακα της Παραγουάης, ο οποίος πουλέγε τις μπλούζες και τα παπούτσια του για να ζήσει το παιδί του.
3: Έτσι είναι οι ιστορίες αυτές.
31: Ας ακούσουμε και άλλες ιστορίες, ας αναδειχθούν και άλλες ομάδες και χώρες στο παγκόσμιο πρωτάθλημα.
3: Πάμε τώρα στην ιστορία του καύσωνα, που δεν δείχνει να τελειώνει με τίποτα, Αθήνα, έτσι.
31: Η αλήθεια είναι ότι ο εφιάλτης του καύσωνα δεν έχει τέλος. Ο αριθμός των νεκρών είναι σοκαριστικός. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, είναι περισσότεροι από 1.300 άνθρωποι που έχουν χάσει τη ζωή τους αυτό το δεκαήμερο του καύσωνα στην Ευρώπη, με τους 1.000 περίπου να βρίσκονται μόνο στη Γαλλία. Στη Γερμανία χθες η αστυνομία έβγαλε τα κανόνια νερού, όχι για να αποθήσει τον κόσμο, αλλά για να τον δροσίσει. Και βεβαίως οι θερμοκρασίες που καταγράφηκαν σε Τσεχία, Ιταλία, Δανία, Σλοβακία είναι θερμοκρασίες ρεκόρ. Σήμερα η ζέστη έχει μετακινηθεί λίγο ανατολικότερα. Υπάρχει ακραία ζέστη σε Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Κροατία, στην Βοσνία, Ερζεγοβίνη και γενικώς στα Βαλκάνια η ζέστη αγγίζει τους περίπου 40 βαθμούς Κελσίου. Εμείς φαίνεται, εμείς ως Ελλάδα εννοώ, ότι θα την γλιτώσουμε. Πάντως, σημασία έχει να κρατήσουμε αυτή την προειδοποίηση που έκανε προς όλες τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ότι πλέον τα ακραία κύματα ζέστης που κάποτε ήταν μια φορά στις τόσες θα είναι ένα ετήσιο φαινόμενο. Άρα λοιπόν θα πρέπει να πάρουν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας για τη δημόσια υγεία, λέγοντας ότι η Ευρώπη μάλιστα είναι η Ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα στον πλανήτη.
3: Και είναι και αυτή η ανάλυση του AFP σήμερα που βλέπει το φως δημοσιότητας Αθηνά, που λέει ότι τουλάχιστον 95 εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο σήμερα στην Ανατολική και Νότια Ευρώπη θα αντιμετωπίσουν θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών, έτσι.
31: Ναι, είναι πρωτόγνωρα οι θερμοκρασίες, αλλά φαίνεται ότι θα πρέπει να αλλάξουν λίγο τακτική και βορειότερες χώρες. Ευτυχώς η Ελλάδα σε αυτό το κομμάτι έχει ήδη την σωστή αντιμετώπιση. Δεν υπάρχουν νοσοκομεία χωρίς κλιματισμό. Να σου θυμίσω ότι στη Γερμανία τα περισσότερα από τα μισά νοσοκομεία δεν έχουν καν ανεμιστήρες οροφής. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε πόσο επιτακτική είναι η ανάγκη για αναβάθμιση των δημοσίων δομών. News. Ακραία ζέστη. Τώρα στο άλλο λυπηρό μέτωπο αυτό της Βενεζουέλας, ενδεχομένως ο αριθμός των νεκρών να ξεπεράσει και τις 10.000, αυτό ήταν οι αρμόδιοι από τα Ηνωμένα Έθνη. Είμαστε περίπου στους 1.800 νεκρούς ήδη. Έχουν παρέλθει βεβαίως τα 5-24 ώρα και πλέον είναι πάρα πολύ δύσκολο
3: να βρεθούν
31: άνθρωποι ζωντανοί στα συντρίμια. Εντάξει, νομίζω ότι και οι εικόνες που μας έρχονται με τα κατεστραμμένα κτίρια και τους άστεγους ανθρώπους είναι πραγματικά μια γροθιά στο στομάχι.
3: Αθηνά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα τις επόμενες δύο εβδομάδες περιμένουμε ένα ακόμη κύμα καύσωνα σε δυτική και κεντρική Ευρώπη με θερμοκρασίες υψηλότερες από αυτές που βιώνουμε. Αυτό το είπε ο Θεοδωρής Γιάνναρος, είναι ο πυρομετεωρολόγος του Εθνικού Αστεροσκοπού Αθηνών, μιλώντας στη Δέσποινα Μπαρδάκου. Όσον αφορά τη χώρα μας, τόνισε ότι Ιούλιο και Αύγουστο αναμένουμε ένα θερμοκύμα που ωστόσο δεν θα πλησιάσει τις θερμοκρασίες στην Ευρώπη.
11: Τα δεδομένα τα οποία έχουμε βασίζονται στα λεγόμενα μοντέλα εποχικής πρόγνωσης του καιρού. Τα μοντέλα αυτά δεν έχουν ως στόχο να κάνουν κάποια πρόγνωση καιρού, αλλά να μας δώσουν μία εικόνα για το τι περιμένουμε, πώς περιμένουμε να πάνε οι μέσες συνθήκες. Αυτό το οποίο βλέπουμε για τη δικιά μας περιοχή είναι ένα σήμα για θερμότερες του κανονικού συνθήκες κατά τη διάρκεια του Ιουλίου και του Αυγούστου, χωρίς αυτό να μπορούμε να το μεταφράσουμε σε ένα ή δύο κύματα καύσωνα ή γενικά σε παρατεταμένα διαστήματα που θα είμαστε πάνω από τις κανονικές θερμοκρασίες. Και σε ό,τι αφορά την δυτική και κεντρική Ευρώπη, φαίνεται αυτή τη στιγμή να επιμένει η ατμοσφαιρική κυκλοφορία, να δημιουργεί συστήματα υψηλής πίεσης πάνω από τη δυτική και κεντρική Ευρώπη, τα οποία ευνοούν την ανάπτυξη καυσωνικών επεισοδίων. Φαίνεται ότι τις επόμενες μία με δύο εβδομάδες, ίσως με μικρότερη ένταση και μικρότερη γεωγραφική έκταση, η δυτική κυρίως Ευρώπη θα αντιμετωπίσει ακόμη ένα κύμα καύσωνα. Αυτό το οποίο γνωρίζουμε με τα βεβαιότητα είναι ότι λόγω της κλιματικής αλλαγής η Ευρωπαϊκή Ήπειρος θερμαίνεται πολύ γρηγορότερα σε σύγκριση με τον υπόλοιπο πλανήτη. Δεν γνωρίζουμε ωστόσο εάν αυτή η υπερθέρμανση θα οδηγήσει σε ακόμη υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες, σε ακόμη περισσότερα καυσωνικά επεισόδια για το φετινό καλοκαίρι. Είναι επιτακτική ανάγκη να εστιάσουμε στην προσαρμογή και στο μετριασμό. Φαίνεται δυστυχώς ότι ευρωπαϊκά έχουμε αποτύχει στο να είμαστε προετοιμασμένοι, διότι μπορεί φέτος να είχαμε δύο διαβερικά κύματα καύσωνα στη συγκεκριμένη περιοχή, η Δυτική και η Κεντρική Ευρώπη, αλλά θα θυμίσω ότι και το 2003 είχαμε και πριν από 7 χρόνια είχαμε αντίστοιχα κύματα καύσωνα. Επομένως, θα πρέπει να δούμε πώς θα προσαρμοστούμε και πώς θα θωρακιστούμε απέναντι σε αυτές τις νέες συνθήκες που δημιουργήσαμε εμείς οι ίδιοι ως άνθρωποι για τον πλανήτη.
3: Φωτιά παίρνουν τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος στην Ευρώπη, με τον καύσωνα να ανεβάζει κατακόρυφα τη ζήτηση. Στην Ελλάδα, η μέση τιμή στη χοντρομπορική αγορά ρεύματος για σήμερα εκτοξεύθηκε στα 137,72 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Πρόκειται για αύξηση πάνω από 59% μέσα σε μία ημέρα. Το θέμα ετοιμάσια η Χριστιανά Κούσιου.
12: Άλμα στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος προκαλεί ο καύσωνας στην Ευρώπη, με τις υψηλές θερμοκρασίες να αυξάνουν τη ζήτηση και ταυτόχρονα να περιορίζουν την απόδοση αιωλικών και φωτοβολταϊκών. Στην Ελλάδα η μέση τιμή στην αγορά επόμενης ημέρας για σήμερα, Τρίτη 30 Ιουνίου, εκτοξεύθηκε στα 137,72 ευρώ ανά μεγαβατόρα, σημειώνοντας αύξηση 59,22% σε σχέση με χθες. Η άνοδος έρχεται παρά τη μεγάλη συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που καλύπτουν πάνω από το 53% του ενεργειακού μείγματος. Ωστόσο, η αυξημένη ζήτηση, οι εξαγωγές ρεύματος προς γειτονικές χώρες και η μεγαλύτερη συμμετοχή των μονάδων φυσικού αερίου πιέζουν ανωδικά τις τιμές. Υψηλές τιμές καταγράφονται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με τη Ρουμανία και την Ουγγαρία να πλησιάζουν τα 300 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Το νέο κύμα ανατιμήσεων στη χοντρική ενδέχεται να οδηγήσει σε περιορισμένες αυξήσεις στα πράσινα τιμολόγια του Ιουλίου, τα οποία θα ανακοινωθούν αύριο οι πάροχοι. Η μέση τιμή χοντρικής για την περίοδο από 1η έως 30 Ιουνίου διαμορφώθηκε στα 92,93 ευρώ ανά μεγαβατόρα, κατά 4,4 υψηλότερα από τη μέση τιμή των 88,98 ευρώ ανά μεγαβατόρα που καταγράφηκε το Μάιο.
3: Μετά το εκτεταμένο κύμα καύσωνα που σαρώνει την Ευρώπη, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η Ελλάδα εισέρχεται σε μια περίοδο με ολοένα συχνότερα και εντονότερα επεισόδια ακραία ζέστης. Οι υψηλές θερμοκρασίες δεν επηρεάζουν μόνο την καθημερινότητα, αλλά δοκιμάζουν και τις αντοχές του ανθρώπινου οργανισμού, με τους επιστήμονες να στρέφουν πλέον την προσοχή τους και σε ένα λιγότερο γνωστό αλλά ιδιαίτερα επιβαρυντικό φαινόμενο. Τις λεγόμενες τροπικές νύχτες, όπου η θερμοκρασία παραμένει ασυνήθιστα υψηλή, δεν επιτρέπει στον οργανισμό να ανακάψει από τη θερμική καταπώνηση της ημέρας και αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο για ηλικιωμένους, άτομα με χρόνια νοσήματα και άλλες ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Η Έλενα Μπρέγιαν έχει τις λεπτομέρειες.
13: Μετά το ισχυρό κύμα καύσωνα που έπληξε πολλές χώρες της Ευρώπης, η χώρα μας βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με ολοένα συχνότερα και εντονότερα επεισόδια ακραίας ζέστης, τα οποία σύμφωνα με τους επιστήμονες δεν αποτελούν πλέον εξαίρεση, αλλά τη νέα κλιματική πραγματικότητα. Τα τελευταία χρόνια, τα κύματα καύσωνα στη χώρα μας έχουν αυξηθεί σημαντικά σε συχνότητα και διάρκεια. Σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, οι καύσωνες στην Ελλάδα είναι έως και 5 φορές σε σχέση με προηγούμενες δεκαετίες, ενώ διαρκούν και πολύ περισσότερο. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί ένα φαινόμενο που μέχρι πριν από λίγα χρόνια ήταν σχετικά σπάνιο, οι λεγόμενες τροπικές νύχτες. Πρόκειται για νύχτες κατά τις οποίες η θερμοκρασία δεν πέφτει κάτω από τους 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα μεγάλα αστικά κέντρα όπως η Αθήνα μπορεί να παραμείνει ακόμη και πάνω από 25 βαθμούς Κελσίου. Αυτό σημαίνει ότι ο οργανισμός δεν προλαβαίνει να αποβάλει τη θερμότητα που συσσωρεύτηκε μέσα στην ημέρα, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η καταπώνηση της καρδιάς και του αναπνευστικού συστήματος, ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους, παιδιά και άτομα με χρόνια νοσήματα. Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι η θερμοπληξία δεν είναι ο μόνος κίνδυνος. Η αφυδάτωση, η πτώση της αρτηριακής πίεσης, οι διαταραχές του ύπνου και η επιδείνωση καρδιολογικών και αναπνευστικών παθήσεων καταγράφονται συχνότερα τις ημέρες των ακραίων θερμοκρασιών. Οι συστάσεις παραμένουν σαφείς. Συχνή κατανάλωση νερού, αποφυγή έκθεσης στον ήλιο τις θερμές ώρες της ημέρας, ελαφριά γεύματα, παραμονή σε δροσερούς χώρους και ιδιαίτερη φροντίδα για τους ανθρώπους που ζουν μόνοι ή ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες. Οι επιστήμονες προειδοποιούν πως καθώς η κλιματική αλλαγή εντείνει τα ακραία καιρικά φαινόμενα, η προσαρμογή στις νέες συνθήκες δεν αποτελεί πλέον επιλογή, αλλά αναγκαιότητα για τη δημόσια υγεία.
3: Περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο κοστίζει στους Έλληνες καταναλωτές η παραβατικότητα στην αγορά καυσίμων, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εντοπίζεται πλέον στην κλοπή στην Αντλία, όπως προκύπτει από τη νέα μελέτη του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Το ρεπορτάζ ετοίμασε και πάλι Χριστιανά Κούσιου.
12: Κάθε χρόνο οι καταναλωτές στην Ελλάδα πληρώνουν περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ για καύσιμα που τελικά δεν μπαίνουν ποτέ στο ρεζερβουάρ τους. Αυτός είναι, σύμφωνα με το ΣΕΠΕ, ο ετήσιος τζίρος από την κλοπή στην Αντλία. Η νέα έρευνα του Εργαστηρίου Καυσίμων και Λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου δείχνει ότι η παραβατικότητα στα πρατήρια περιορίζεται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και παραμένει όμως σε υψηλά επίπεδα και επεκτείνεται στην περιφέρεια. Στην Αττική το ποσοστό των ελληματικών παραδόσεων μειώθηκε στο 23,1% το 2026 από 33,1% το 2025. Δηλαδή, σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια εξακολουθεί να παραδίδει λιγότερο καύσιμο από αυτό που πληρώνει ο καταναλωτής. Στη Θεσσαλονίκη καταγράφεται επίσης μικρή βελτίωση, με τις ελληματικές παραδόσεις να υποχωρούν στο 18,6% από 20% πέρσι. Αντίθετα, στην περιφέρεια η εικόνα επιδεινώνεται, με τις ελληματικές παραδόσεις να αυξάνονται στο 14% από 12,7% το 2025. Καθοριστικό ρόλο στη μείωση της παραβατικότητας στα μεγάλα αστικά κέντρα φαίνεται

0: Καλό μεσημέρι, Στέλιο. Να πούμε ότι η τελευταία ενημέρωση που έχουμε πληροφορίες είναι ότι τα συνεργεία εκεί αναζητούν τώρα μία γυναίκα. Είναι ηλικιωμένη. Ναι. Είναι η μόνη, Στέλιο, ένοικος στις πολυκατοικίες, η οποία δεν έχει εντοπιστεί μέχρι τώρα. Όλοι οι άλλοι ένοικοι έχουν δώσει σημάδια τη ζωή, είτε έχουν πάει εκεί στην πολυκατοικία, είτε έχουν επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τις αρχές.
1: Ναι.
0: Για τη γυναίκα που λέγαμε νωρίτερα, μία από τις τέσσερις, ένας από τους τέσσερις που ήταν αρχικά ως εισφερόμενη εγκλωβισμένη, ήταν μια φοιτήτρια, η οποία πραγματικά ανησύχησαν όλοι, διότι δεν απαντούσε. Τελικά βρέθηκε η κοπέλα, έχει πάει για διακοπές. Και τώρα οι έρευνες, Στέλιο, επικεντρώνονται στον εντοπισμό αυτής της ηλικιωμένης γυναίκας που δεν δίνει σημάδια ζωής, δεν μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί, δεν την έχουν βρει. Και κάθεται ότι ίσως να είναι η μόνη που ήταν στην πολυκατοικία εκείνη την ώρα μέσα και έχει εγκλωβιστεί κάτω από τα ερείπια. Όλοι οι άλλοι ένικοι δεν βρίσκονταν στην πολυκατοικία, είτε διότι είχαν δουλειές, είτε διότι, Στέλιο, λόγω των εργασιών που γίνονταν ήταν ιδιαίτερα ενοχλητικοί, αυτό λένε, και είχαν και έντονους κραδασμούς. Και ίσως οι άνθρωποι από ένσκοπτο κάτι είχαν καταλάβει και είχαν αποχωρήσει. Τώρα, όσον αφορά τις προσαγωγές, πέντε προσαγωγές που είπαμε νωρίτερα, πρόκειται για πέντε μηχανικούς. Οι δύο φαίνεται να είναι οι ιδιοκτήτες του οικοπαίδου όπου γίνονταν οι εργασίες για ανέγερση πολυκατοικίας. Και οι άλλοι τρεις είναι αυτοί που είχαν αναλάβει την εργολαβία για τις εργασίες και έσκαβαν για τα θεμέλια της νέας πολυκατοικίας. Μαθαίνουμε ότι έχει εμπλακεί και ο Δήμος Αθηναίων κλιμάκιο της Πολυδομίας προκειμένου να τους ελέγξει και να δει αν πραγματικά είχαν τις σχετικές άδειες και έκαναν τις προβλεπόμενες με ό,τι προβλέπει η άδεια, προκειμένου να τηλεθούν, Στέλιο, όλα τα νόμιμα και να αποδοθούν ευθύνες για αυτό που έχει συμβεί.
1: Ας ελπίσουμε, Δημήτρη, και αυτό είναι που πρέπει να πούμε όλοι, να υπάρχει ένα αίσιο τέλος και στην αναζήτηση της ηλικιωμένης. Έτσι.
0: Ναι.
1: Έτσι, έτσι. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και είναι η ώρα για την αθλητική σας ενημέρωση. Έσκασαν χθες οι πρώτες βόμβες στο Μουντιάλ με τον αποκλεισμό Γερμανίας και Ολλανδίας από τη φάση των 16. Απόψε στις 8 ακτή Ελέφαντος του Νορβηγία, τα μεσάνυχτα Γαλλία, Σουηδία και στις 4 τα ξημερώματα Μεξικό ησημερινός. Και να πάμε στον Ανδρέα Χανιά να μας περισσότερα. Ανδρέα, καλό μεσημέρι. Στο τσάκ την γλίτωσε και η Βραζιλία πάντως, έτσι.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Σιγή. Πράγματι, με γκολ στο 96 λεπτό από τον Μαρτινέλη, η Βραζιλία κατάφερε να γλιτώσει την παράταση και την βάσανα των πέναλτι απέναντι στην χειροτράχηλη και πολύ καλά οργανωμένη, μια καλά προπονημένη ομάδα.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Η Ιαπωνία, η Βραζιλία, οι οποίοι δεν τριπλάρουν, δεν παίζουν ωραίο ποδόσφαιρο.
1: Αυτό δεν είναι το ποδόσφαιρο των Βραζιλιάνων αυτό. Κάτι σέντρες είδα χθες, κάτι τέτοια. Δηλαδή, ποδόσφαιρο παίζουν άλλες ομάδες, όχι αυτοί.
2: Κάτι πολύ ξένο από τη δικιά τους φιλοσοφία και κουλτούρα. Περιμένουμε να δούμε στη συνέχεια πώς θα εξελιχθεί η διοργάνωση για τους Βραζιλιάνους, οι οποίοι βέβαια προχωρούν στη φάση των 16. Δεν συμβαίνει το ίδιο με τη Γερμανία, η οποία αποκλείστηκε από την Παραγουάη 1-1. Και η παράταση 4-3 με τα πέναλτι με τους Παραγουανούς φυσικά να έχουν σήμερα εθνική αργία.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Τώρα που διατάζοντας την πρόκληση και την νίκη. Με Ολλανδία, Μαρόκο, ένα κομμάτι των παιχνιδιών. Η Ολλανδία αποκτήθηκε από τους Μαροκινούς 1-1 και η παράταση 2-3 τα απέναντι. Μάλιστα. Όπως είπες, έχουμε απόψε στις 8 ακτήλεφαντος του Νορβηγία, τα μεσάνυχτα, στις 12 Γαλλία, Σουηδία, τις 4 τα ξημερώματα Μεξικού, Εκουαδόρ.
1: Μάλιστα. Ανδρέα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πριν κλείσουμε, η καθιερωμένη ενημέρωσή σας για την κίνηση στους δρόμους. Σύνδεση με το ραδιοταξί Ελλάς και τη Χριστίνα Τζοβάνα. Καλό σας μεσημέρι.
3: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας από το ραδιοταξί Ελλάς 210-6457.000. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση έχουμε αυτή την ώρα, λεωφόρο Αλεξάνδρας, Κατεχάκη και λεωφόρο Παναγιώτη Κανελοπούλου, Σταδίου και Πανεπιστημίου, Κηφισίας από το Μαρούσιο στον κόμβο των Αμπελοκήπων και στα δύο ρεύματα, στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα από την Αρδιτού έως το Χίλτον, Βασιλής της Αμαλίας στην άνοδο από στήλες Ολυμπίου Διός έως το Σύνταγμα, Κηφισού στην άνοδο από το Βοτανικό έως τη Νέα Φιλαδέλφια, Μεσογείων και στα δύο ρεύματα στο ύψος του Πενταγώνου και τέλος στο λιμάνι του Πειραιά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Σας ευχαριστούμε κι εμείς. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον Αθήνα 984 στις 2. Ευχαριστώ την Εύη Ρεντίφη, τον Σάβα Κόκκινο, τον Νίκο Λιμπερόπουλο, τη Λίλιαν Ξύλου, την Καλλιόπη Ασλανίδου και εσάς φυσικά για την προσοχή σας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Στέλιος Χαραλαμπόπουλος. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με τη Λία Ιατρίδου και στη συνέχεια κοντά σας ο Μιχάλης Δεάνης. Εμείς θα τα ξαναπούμε και αύριο στις 2. Καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Σε εξέλιξη, μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής μετά την κατάρρευση τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα στην οδό Αλκμίνης 22. Στο σημείο βρίσκεται ο Μιχάλης Λεγάκης για να μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Μιχάλη, σε ακούμε.
2: Καλησπέρα, Λία, από την οδό Αλκμίνης, που αυτή τη στιγμή οι πυροσβεστικές δυνάμεις κάνουν έλεγχο πάνω από την πολυκατοικία που κατέρευσε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι. Ήδη εδώ πέρα να πούμε, Λία, ότι υπάρχουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, τόσο και οι ΜΑΚ που με ειδικά σκυλιά προσπαθούν να δουν εάν υπάρχουν εγκλωβισμένοι κάτω από το κτίριο, ενώ σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση πυροσβεστικής υπήρχαν αναζήτηση για 4 άτομα, 3 γυναίκες και 1 γυναίκα. Τα συγκεκριμένα άτομα εντοπίστηκαν μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που υπήρξε μαζί τους. Άρα, Λία, με τις σύμφωνες τελευταίες πληροφορίες και με ενημέρωση πληροφορίες, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιος αγνώμενος, ναι. Αλλά οι έρευνες θα γίνουν μέσα να συγκουρευτούν.
3: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Η ώρα είναι 3. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
1: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
2: Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Ακούτε Radio Rumeli News.
5: Εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενη ενημέρωση σας στις 4, τίτλοι ειδήσεων στις 3.30. Αμέσως τώρα κοντά σας ο Μιχάλης Λεάνης.
6: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
7: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
8: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
10: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας στη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
11: Αθήνα 984.

Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Λιάνης, πάντα Βεκ Σάββας Παναγιωτήδης. Πλέον τρακάρε με τρένο, το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος. Μπαίνουμε στο πρώτο μέρος, υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς.

0: Η Ευερετήφη σήμερα μαζί μας στη μεγάλη πορεία στον ήχο, στην δημοσιογραφική παραγωγή, στην επιμέλεια, στο μοντάζ, στην έρευνα και εδώ μαζί μας ο Σάββας Παναγιωτίδης, μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος και στο τηλεφωνικό κέντρο στο 213-09-09-100 απαντάει η κυρία Πέμη Παναγωπούλου. Εμείς ουσιαστικά θέλαμε να ξεκινήσουμε διαφορετικά. Έχουμε τώρα αυτό το τραγικό περιστατικό, την κατάρρευση πολυκατοικίας
1: στην Πετραλώνα, στην
0: τετραόροφη πολυκατοικία στα Πετραλώνα. Ναι.
1: Έχουμε και 5 προσαγωγές, να πούμε.
0: Έχουμε προσαγωγές. Συνεχίζονται οι έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένους. Το κτίριο είχε, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, είχε 7 διαμερίσματα και ήταν όλα κατοικήσιμα. Στο σημείο έχουν εισπέψει φυσικά οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, της ΕΜΑΚ, της ΕΛΑΣ, ασθενοφόρα και ο ΔΕΦΑ και ο ΔΕΔΙΕ. Έχουμε 5 προσαγωγές. Δεν έχουμε ακόμα ακριβή εικόνα από το πώς δημιουργήθηκε το τραγικό αυτό περιστατικό. Εικάζουν κάποιοι ότι επειδή εκτελούνται έργα στη, πλησίων της πολυκατοικίας για την ανέγερση άλλες πολυκατοικίες, διόλου απίθανο και να έχουν γίνει κάποιες αστοχίες. Μιλάμε για τραγικά περιστατικά. Πάμε να ξεκινήσουμε με μουσική. Θα έχουμε σύνδεση στη συνέχεια με τους ρεπόρτερ μας οι οποίοι βρίσκονται εκεί για να πάρουμε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιστατικό. Πάμε να ξεκινήσουμε μουσικά και να μπούμε σιγά σιγά στα γεγονότα.

0: Έχουμε λοιπόν το τραγικό περιστατικό στα Πετράλωνα, οδός Αλκμίνης 22. Η πολυκατοικία αποτελούνταν από 7 διαμερίσματα. Έρευνες στα συντήρημα για τυχόν εγκλωβισμένους. Δεν σαβά.
1: Συνεχίζονται οι έρευνες για τις διάσεις της ΜΑΚ για πιθανόν εγκλωβισμένους. Όπως αναφέρεται, η γυναίκα που δηλώθηκε ως αγνοούμενη είναι σώα, έλειπε εκτός Αθηνών.
0: Εντάξει, ευτυχώς να μην έχουμε θύματα.
1: Ναι, από ό,τι διάβαζα τώρα, ψάχνουν μήπως είναι εργάτες της διπλανής πολυκατοικίας.
0: Α, έχουν εγκλωβιστεί εκεί.
1: Ναι.
0: Να το πούμε αυτό, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάρρευση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε διπλανή οικοδομή και κατά την σκαφή πήραξαν τα θεμέλια της οικοδομής που έπεσε. Αυτές είναι οι πρώτες εκτιμήσεις. Έτσι, έχουν ήδη προσαχθεί στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής ο ιδιοκτήτης του του όμορου οικοπαίδου, μηχανικός και ο εργολάβος του αναγερόμενου κτηρίου. Περισσότερες πληροφορίες θα έχουμε, υπάρχουν εκεί δύο ρεπόρτερ του Αθήνα 984, θα έχουμε σύνδεση σε λίγη ώρα για να πάρουμε τις νεότερες πληροφορίες.
1: Πάμε στα δικά μας.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε με την ακρίβεια και όχι την εσχροκέρδεια, γιατί τώρα η κυβέρνηση ασχολείται με την ακρίβεια. Όταν τελειώσει με το καλό, με την ακρίβεια,
1: θα αναλάβει και την εσχροκέρδεια.
0: Μπορεί. Ενδεχομένως. Μακάρι να προλάβουμε.
1: Καλά, μπορεί να είστε ευχαριστημένοι έτσι κι αλλιώς με όσα έκανε για την ακρίβεια, που να μην χρειαστεί καν.
0: Για το υπερπάγωμα. Παίρνουν οι άνθρωποι, ας πούμε, περιμένουν τώρα να δώσουν τις τιμές. Δεν φαίνονται καλά οι τιμές. Έχουμε τις πρώτες καταγγελίες, να το πούμε αυτό. Γιατί είναι παγωμένες τιμές και δεν φαίνονται. Ξύνουν τα καρτελάκια οι άνθρωποι, γιατί έχει πέσει πολύ πάγο στις τιμές. Και προσπαθούν με τα κόπεν και βασάνουν να δουν ποια είναι η πραγματική τιμή. Αφού πιο μπροστά έχουν πάρει 25.000 μονάδες με 30.000 μονάδες, δηλαδή όσο χρειάζεται ενδεχομένως για να μπει στην ιατρική, για να διαβάσουν όλο το πόσο κάνει πιο μπροστά. Και αφού έχουν ξεποδαριαστεί, να πάνε στα 15 την ημέρα σούπερ μάρκετ για να βρουν τις φθηνότερες τιμές. Να πούμε ότι οι επιχειρήσεις συμβάλλουν σε αυτό το έργο. Οι επιχειρήσεις στον ιδιωτικό τομέα δίνουν πλέον άδεια μία ημερών στον εργαζόμενο για να μπορεί να μελετήσει σωστά το πόσο κάνει και να ξεχυθεί στις αγορές και στις πλατείες, έτσι ώστε να βρει το προϊόν της αρεσκίας του. Αυτές είναι οι ευρωπαϊκές πόλεις, αυτές είναι οι σύγχρονοι ευρωπαϊκοί μέθοδοι και οφείλουν να τις ακολουθήσουμε όλοι όσοι μπορούμε.
1: Ναι.
0: Όσοι μπορούμε. Την εσχροκέρδεια πάντως μέχρι το 2030, που αν εσείς συνεχίσετε και πηγαίνετε όπως πηγαίνουν οι ελέφαντες βόλτα, πιάνουν ένα στην ουρά του αλλού και προχωράτε, και μας δώσετε τη διακυβέρνηση μέχρι το 2030, το 2030 θα είμαστε σε θέση να σας υποσχεθούμε για το 34 ότι την εσχροκέρδεια θα την ακουμπήσουμε.
1: Και ποιος θα την ακουμπήσει? Ο ειδικότερος όλων,
0: ο Τάκης. Και φυσικά τις τιμές, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, πρώτα τις μυρίστηκε ο Μπούμπης
1: και μετά τις έριξε ο Τάκης.
0: Και μετά
1: τις πάγωσε
0: ο Τάκης. Ο Μπούμπης ήταν αυτός που μύρισε την ακρίβεια. News. Συμπεριλάβει ο κύριος Οδωρικάκος στην έρευνα που κάνει κατά της ακρίβειας. Ο Μπούμπης λοιπόν και ο Τάκης ήρθε και τους πάγωσε. Πάμε.
2: Οι τιμές θα παγώσουν κατά τους δύο προσεχείς μήνες σύμφωνα με τη δέσμευση των επαγγελματιών της αγοράς.
3: Θα έχει υπάρξει προετοιμασία ώστε να τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά από τις αρχές Σεπτεμβρίου ως προϊόν εθνικής κοινωνικής συμφωνίας μια δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές.
0: Γαβ. Με τη σειρά μας.
1: Γαβ
0: με τη σειρά μας. Θα έχει υπάρξει, πώς το είπαμε αυτό στην αρχή, θα έχει υπάρξει, μπορούμε να το ξαναπέμπουμε αυτό λίγο ρεύει. Μπορούμε. Είναι, πρέπει να ακούσουμε την αρχή, πρέπει να τη σημειώσουμε.
1: Θα έχει υπάρξει συμφωνία, αυτό λες.
0: Ναι. Για να το ακούσουμε λίγο αυτό τώρα, γιατί είναι διαστόματος υπουργού, δεν είναι. Είναι υπεύθυνη δήλωση. Πώς πας εσείς και κάνεις μια υπεύθυνη δήλωση, υπογράφεις.
1: Στο ΚΕΠ.
0: Στο ΚΕΠ, παίρνεις μια σωραγίδα και σου λέει τράβο στο πρωτόκολλο στο 2, να πάρεις και αριθμό πρωτοκόλλου. Έτσι. Αυτό το ένα, μπορούμε. Να το έχουμε. Σε πολύ λίγο. Αξίζει.
1: Αξίζει.
0: Αξίζει.
1: Ό,τι αξίζει.
0: Ό,τι αξίζει. Με πόνο. Πώς το λέει το τραγούδι. Λοιπόν.
4: Ναι. Εντάξει, ο Τάκης προσπαθεί εδώ και καιρό.
0: Ναι, ρε παιδί.
4: Να μας το πει ότι.
0: Καλά, ο Τάκης ήταν που πριν από λίγο καιρό είχε πετύχει την τεράστια εκείνη η συμφωνία με το σούπερ μάρκετ ώστε να μην ανεβάσει.
4: Την ξαναπέτυχε.
0: Α!
4: Την ξαναπέτυχε. Δηλαδή, αυτό, θα υπάρχει συμφωνία, θα το ακούσουμε τώρα. Α, πάμε.
2: Οι τιμές θα παγώσουν κατά τους δύο προσεχείς μήνες σύμφωνα με τη δέσμευση των επαγγελματιών της αγοράς.
3: Θα έχει υπάρξει προετοιμασία ώστε να τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά από τις αρχές Σεπτεμβρίου ως προϊόν εθνικής κοινωνικής συμφωνίας μια δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές.
0: Έτσι, πολύ ωραία και ολοκληρωμένα.
4: Θα έχει υπάρξει προετοιμασία. Ήταν σωστό,
0: θα
4: συγγνώμη.
0: Έχει υπάρξει προετοιμασία. Συντακτικά το βρίσκω τέλειο. Και σαν διατύπωση.
4: Αριστούργημα.
0: Ναι, θα έχει υπάρξει προετοιμασία ώστε να τεθεί σε εφαρμογή.
4: Ναι.
0: Γαβ.
4: Από Σεπτέμβριο.
0: Γαβ. Γαβ. Ωραία. Και αν είχαμε αυτές τις τεράστιες επιτυχίες, ήταν ένας ακόμα λόγος για να πανηγυρίσουμε. Γιατί μόνο επιτυχίες εμείς αναδεικνύουμε από αυτήν την εκπομπή. Και μόνο επιτυχίες έχουμε άλλωστε. Και οφείλουμε να πούμε ότι δεν τις προλαβαίνουμε και όλες τις επιτυχίες. Κάποιες, τις μεγαλύτερες παίζουμε. Δηλαδή μέσα στα playlist που δεν παίζουν όλα τα hit.
4: Αλλά όσα προλάβουν.
0: Παίζουν τις μεγάλες
4: τα
0: επιτυχίες.
4: Μεγάλα, ναι. Τα μεγάλα. Τα μεγάλα πάνε πρώτα.
0: Τα μεγάλα πάνε πρώτα, δηλαδή τις πρώτες. Αυτό που λέμε. Τα 10 πρώτα.
4: Τα 10 πρώτα. Τα top 10 hits.
0: Top 10 hits. Οπότε την ώρα που είχαμε αυτά, ξαφνικά βγήκε ο γενικός γραμματέας του πολιτικού σχεδιασμού μας.
4: Μας, της κυβέρνησης μας.
0: Μας, δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος σχεδιάζει τα πάντα. Έτσι, και έστειλε μία επιστολή στον πρωθυπουργό μας, δηλαδή σε αυτόν που στέλνει και τα σχέδιά του.
4: Πολιτικά, ναι.
0: Τα πολιτικά, έτσι ώστε να προχωρήσει αυτή η τεράστια προσπάθεια την οποία κάνουμε για τον εξυγχρονισμό και όχι μόνο, για την τελειοποίηση των εξυγχρονισμών, τώρα έχουμε πετύχει. Okay. Και ζητούσε ο κύριος Μπιλ Φεύγας,
4: ναι,
0: Βασίλης Φεύγας, την επιστροφή του κυρίου Αντώνη Σαμαρά
4: και την κατάργηση του νόμου για το γάμο των ομοφύλων.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε για το σχετικό αυτό. Βόμβα, βόμβα, παιδάκι μου, μα αφινίδιασε. Για να ακούσουμε.
2: Διόρθωση πολιτικών ώστε η Νέα Δημοκρατία να έρθει ξανά κοντά στο παραδοσιακό της εκλογικό κοινό προτείνει μέσω επιστολής προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού Βασίλης Φεύγας.
5: Η επόμενη εκλογική νίκη όμως δεν θα κριθεί μόνο από το έργο που έχει ήδη παραχθεί. Θα κριθεί από την ικανότητά μας να δώσουμε στους πολίτες ένα νέο λόγο να εμπιστευτούν ξανά τη μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη. Για να μπορέσουν όμως οι πολίτες να ακούσουν το νέο λόγο, θα πρέπει να διορθωθούν πολιτικές που δημιούργησαν με παραδοσιακό εκλογικό μας κοινό.
2: Μάλιστα, ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού προτείνει στον Πρωθυπουργό στροφή επί το δεξιότερο, υποστηρίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία ήταν ισχυρότερη όταν εξέφραζε το σύνολο του κεντροδεξιού χώρου.
6: Εγώ θεωρώ ότι είμαι εκτός γραμμής. Εγώ μεταφέρω και θέλω να ακουστεί και η φωνή και των ψηφοφόρων.
7: Σε καμία περίπτωση δεν εκφράζει μια επιστολή του κ. Φεύγα τη Νέα Δημοκρατία. Δεν την αξιολογούμε ως σοβαρή κίνηση.
0: Από πού να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε τώρα, έτσι.
4: Μπλέξαμε.
0: Δηλαδή εκεί που είχαμε ένα ήσυχο απόγευμα και, και λέγαμε ότι πηγαίνουμε καταπληκτικά. Που έτσι αλλιώς πάμε καταπληκτικά. Απλώς ότι είπαμε ένα απόγευμα παραπάνω να πούμε ότι πάμε εξαιρετικά για την αρχή της εβδομάδας και όπως κάνει την ανάρτηση την Κυριακή ο Πρωθυπουργός και μας λέει τι συμβαίνει σε μια χώρα. Δεν καταλαβαίνουμε σε ποια αναφέρεται. Αλλά εντάξει, ρε παιδί μου. Και ο Πίτερ Πάν με τον Everland έκανε τεράστια επιτυχία. Δεν υπήρχε αυτή η χώρα, αλλά ο Πίτερ Πάν ήταν δημοφιλέστατος. Το ίδιο σημαίνει και με τον κύριο Μητσοτάκη. Κάνει αυτές τις αρνητήσεις και λέει ότι έχουμε επιτύχει αυτό, γι' αυτό κοιταζόμαστε εμείς μεταξύ μας. Λέμε, έγινε, θα έγινε. Δεν πάμε παρακάτω. Δεν μπορούμε να τα παρακολουθούμε κιόλα. Και χειροκροτάμε ενθουσιασμένοι. Έτσι και. Πιστεύαμε ότι με την νέα εβδομάδα μπαίνουμε
4: σε άλλη μια εβδομάδα
0: εξαιρετική.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Με επιδόσεις.
4: Καταπληκτική, ναι.
0: Με επιδόσεις. Και ξαφνικά βγήκε ο κύριος Φεύγας, ο οποίος είναι γραμματέας, για να φτάσουμε στον κύριο Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος δεν ξέρω αν τον είχε ενημερώσει κανένας την ιδιότητα του κύριου.
1: Φεύγα.
0: Του κυρίου Φεύγα. Γιατί είναι δίπλα-δίπλα. Είναι μεσοτυχίες αυτές, αν σας βγάλει κάποτε ο δρόμος στο Μαξίμου. Okay. Και είπε ο κύριος Παύλο Μαρινάκης, δεν εκφράζει τη Νέα Δημοκρατία η επιστολή του κυρίου Φεύγα, την οποία την έστειλε στον Πρωθυπουργό. Δεν την έλεγε, δεν ήταν σαν την Δήμητρα Γαλάνη, η οποία βγήκε και μίλησε ξαφνικά για τα γαλάζια σου γράμματα και λέει που μπορεί να γίνει και επιτυχία. Όχι, αυτή η επιστολή δεν ήταν για σουξέ, ήταν για τον Πρωθυπουργό μας και λέει ότι δεν είναι και σοβαρή υπόθεση.
1: Ναι, δεν το εξετάζουμε ως κάτι σοβαρό.
0: Ως κάτι σοβαρό.
1: Τι θα έπρεπε να κάνει, ας πούμε, για να, δηλαδή, να το εξετάσει η κυβέρνηση.
0: Δηλαδή, πάλι καλά ήταν να πει ότι ιατρικά αυτά τα παθαίνει που και που ο Φεύγας. Δεν είναι κάτι σοβαρό αυτό που παθαίνει ο Φεύγας.
1: Ναι, και δεν μπορούμε και να κατηγορήσουμε την αντιπολίτευση τώρα, γιατί είναι δικός μας.
0: Ναι, καλά, δεν το συζητάμε.
1: Ναι, πώς το
0: δεν το συζητάμε. Ναι, αλλά εγώ το κατάλαβα ότι προφανώς ο κ. Φεύγας παθαίνει κάτι τέτοια. Δηλαδή, ότι ανήκει λίγο στα ψυχοσωματικά τα οποία ο κ. Φεύγας ενδεχομένως και να έχει. Και κάπου παρουσιάζει κάτι τέτοιες αποκλίσεις, στέλνει κάτι γραμματάκια, αλλά είναι κάτι το οποίο εμείς το έχουμε συνηθίσει, το ξέρουμε, το γνωρίζουμε και το ελέγχουμε.
1: Είναι σαν την επιστολή του Πρωθυπουργού με στην Ούρσουλα για την ακρίβεια.
0: Εκείνη τι έγινε, απαντήθηκε, αλήθεια.
1: Αφού δεν βλέπεις, παγώνουμε τιμές.
0: Ναι, παγώνουν τιμές, όχι, την είχε στείλει για την ενέργεια.
1: Ναι, εντάξει, ναι, για την ακρίβεια στην ενέργεια ήταν όντως, ναι. Αλλά ναι. Θα πάμε και εκεί, θα φτάσουμε και εκεί.
0: Εντάξει. Ενέργησε η κυρία, όχι. Όχι, εντάξει. Εντάξει, θα τα βρουν στα Χανιά, μωρέ, θα έρθει το καλοκαίρι. Λοιπόν, και ενώ είχαμε αυτό με το Φεύγα, πρέπει να ξαναγυρίσουμε στις επιτυχίες. Όχι ότι αυτό που έγινε με το Φεύγα, είπαμε ότι θέλουμε να καταλήξουμε σε αυτό. Το ότι μην το παίρνει σοβαρά, γιατί δεν ήταν μια σοβαρή υπόθεση. Και δεν πιστεύουμε δηλαδή και εμείς οι ίδιοι ότι ο γραμματέας του πολιτικού σχεδιασμού μπορεί να ασχοληθεί με κάτι σοβαρά. Ε? Αν είναι δυνατόν. Προς Θεού. Πάμε παρακάτω.
1: Δουλειά του είναι.
0: Έλατε. Πάμε τώρα παρακάτω για να ακούσουμε αυτόν ο οποίος ασχολείται σοβαρά με όλα αυτά που γίνονται στην Ελλάδα.
1: Φωτεινό Παντογνώστη.
0: Φωτεινό Παντογνώστη έχει για όλα απαντήσεις. Με βάση αυτόν κατευθυνόμαστε. Πάμε στο βασιλιά της Παπάντζας.
8: Η κυβέρνηση έχει βρεθεί στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης στο τελευταίο διάστημα για μια σειρά ζητημάτων πέρα της οικονομίας κτλ. Και το πώς χειρίζεται τους θεσμούς γενικά της δημοκρατίας. Αναφέρομαι σε ΟΠΕΚΕΠΕ, ολοδομίες, υποκλοπές. Δεν μαζεύονται πολλά όλα αυτά.
9: Πάμε λίγο με τη σειρά. Όχι, δεν μαζεύονται τίποτα πολλά και όλα αυτά είναι παραμύθια της χαλιμάς.
8: Λέτε ότι δεν δικαιούστε να μιλάτε γιατί κάνετε και εσείς τα ίδια, μπορεί να κάνετε κάτι χειρότερο. Αυτό δεν διώχνει οι ευθύνες που να
9: έχει. Προσπαθώ να πω στον κόσμο, μην τζιμπάτε. Μου είπατε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Mm-hmm. Ακούστε τι γίνεται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πριν από δύο εβδομάδες καταδικάστηκαν 16 που είχαν πάρει επιδοτήσεις. Mm-hmm. Η χρονιά για την οποία καταδικάστηκαν, πήρε τις επιδοτήσεις από το 2016. Mm-hmm. Ξέρετε πώς έπαιζε στα δελτία ειδήσεων είδηση. Δεν έχει τέλος το σκάνδαλο με τις γαλάζιες ακρίδες. Το 2016. Το Μητσοτάκη με το 2016, Κοινέα Δημοκρατία. Λέει πιστεύει ένας Έλληνας, υπάρχει ένας. Εσείς. Ότι αγροτικές επιδοτήσεις φαγωνόταν με Μητσοτάκη.
8: Όχι, αλλά αυτό προς να σου πω, αυτό δεν σημαίνει
9: είναι
8: κάτι
9: που
8: μπορεί να γινόταν και πριν.
9: Είναι κωμωδία αυτά, μου λέει. Πολοδομίες. Πιστεύετε ότι ο φακελάκης πολοδομίες εφευρέθηκε επί Κυριάκου Μητσοτάκη.
8: Όχι, αλλά δεν σταμάτησε.
9: Σοβαρά το λέγατε τώρα.
8: Όχι, αλλά δεν σταμάτησε επί
9: Κυριάκου Μητσοτάκη.
8: Φυσικά, επί Κυριάκου Μητσοτάκη. Ψήφισε Κυριάκου Μητσοτάκη, ψήφισε για να μην υπάρχουν αυτά τα πράγματα.
9: Επί Κυριάκου Μητσοτάκη του πιάσαμε. Οι υπηρεσίες του κράτους του Κυριάκου Μητσοτάκη του έπιασαν. Δεν του έφυγαν ούτε του Τσίπρα του Ανδρουλάκη. Βρήκαμε τώρα παπά να θάψουν 5-6. Ο Γιώργος Θεοδωράκης. Εντρέπονται.
8: Ο κόσμος τι σας λέει έτσι όσο μπορεί τομέα που κάνετε βόλτες.
9: Πάμε πάρα πολύ καλά. Εδώ και τις δημοσκοπήσεις που κάνω γιατί κάνω και τον εαυτό μου, τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας δεν έχουν σχεδόν καμία διαφορά από το 23. Στο Βορρά δεν θα έχουμε διαφορά καμία. Δεν μπορεί να μας και παραμένουν.
0: Αλήθεια.
10: Όχι παραμύθια.
0: Στο Βορρά δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, εντάξει, δεν ξέρουμε, αλλά ήταν και λίγο αριστερίστικα γιατί τραγουδούσε και ο Μαχαιρίτσας εκεί στο Νότο, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Okay.
1: Παραμύθια της Χαλιμάς.
0: Παραμύθια της Χαλιμάς, αστεία πράγματα, δεν νομίζω ότι υπάρχει τίποτα πιο κωμικό από το κάποιον να εκφέρει θεσμικό λόγο κατά αυτόν τον τρόπο, αλλά εντάξει, αυτό είναι κάτι το οποίο θεωρούμε ότι δεν είναι μόνο δεν μπορεί να είναι. Μπορεί να είναι μόνο δική μας προσωπική κρίση. Από εκεί και πέρα θα κρίνει ο κόσμος. Εμείς θα πάμε πάντως πάρα πολύ καλά. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ καλά και το κόμμα. Γι' αυτό κάνουμε και προσωπικές δημοσκοπήσεις.
1: Ναι.
0: Επειδή μας ενδιαφέρει και η παράκτηση γενικότερα. Αλλά κάνουμε και τις προσωπικές μας, όχι για κανένα άλλο λόγο. Γιατί μας ενδιαφέρει και το μέλλον μας. Τι άλλη δουλειά μπορούμε να κάνουμε. Δεν ξέρουμε τι άλλη δουλειά να κάνουμε κτλ. Πάμε τώρα στην ουσία. Γιατί υπάρχουν 16 που καταδικάστηκαν για το 16. Ναι. Έτσι.
4: Ναι.
0: Λοιπόν, καταρχήν δεν μας είπε ο Φωτεινός Παντογνώστης αυτοί οι 16 που ανήκαν.
4: Ναι.
0: Ένα. Ένα που χάσαμε.
4: Ναι, σε λοιπόν, πιο πολιτικό χώρο.
0: Σε πιο πολιτικό χώρο. Δεύτερον, να σταματήσει επιτέλους αυτή η παπάτσα, γιατί αυτό και αν είναι κωμωδία. Δεν είναι για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Θα το πούμε για άλλη μια ακόμα φορά. Θα χρειαστεί όσες φορές λέει την παπάτσα του, εμείς να λέμε και να απαντάμε ότι η ιστορία δεν γίνεται για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Γίνεται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Που σημαίνει ότι κάποιοι, γνωρίζοντας αυτό, το είχαν κάνει επάγγελμα και παίρναν από όλους όλα λεφτά ως go-betweeners, για να χρησιμοποιήσουμε και όρους αγγλιστοί που τους γνωρίζετε όλοι εσείς οι χαρτογιακάδες, δηλαδή ως μεσάζοντες, για να γίνονται οι δουλίτσες. Και πίσω από αυτούς, να ρωτήσω εγώ κάτι, εκτός από τους 16 καταδικαστέντες, εκείνοι οι φραπέδες, οι χασάπιδες και τα λοιπά, τι έχουν εκεί?
4: Οι κουμπάροι,
0: τι έχουν εκεί?
4: Είσαι μερτζίδου, ναι. Μαγειρίας.
0: Ναι, όλοι αυτοί δηλαδή οι παραμυθοχαλιμάδες, πού είναι, μπορεί να μας απαντήσει.
4: Παραμύθια της χαλιμάς.
0: Ναι, πού βρίσκονται, τι κάνουν? Ποτέ το θα και τον εισαγγελέα και να τον πιάσει, γιατί ναι, δεν βοήθησε στην διαρρεύνηση της Εξεταστικής Επιτροπής.
4: Βέβαια.
0: Μάλιστα. Ωραία.
4: Πάμε πριν κλείσουμε να ακούσουμε και ένα σαλμά.
0: Πάμε να ακούσουμε ένα σαλμά, γιατί Άδωνη πες αλεύρι.
4: Ο σαλμά σε γυρεύει σίγουρα.
0: Σίγουρα, πάμε.
10: Θέλω να ξεκινήσουμε με όλη αυτή τις αποκαλύψεις που είχατε κάνει και στην εκπομπή εδώ για τα νοσοκομιακά απόβλητα με τα έγγραφα που είχατε παρουσιάσει και τη μήνυση και την αγωγή που κατέθεσε εναντίον σας ο κύριος Γεωργιάδης. Και θέλω να μου πείτε πού βρίσκεται αυτή η υπόθεση σήμερα.
11: Ο κύριος Γεωργιάδης είχε θυχθεί με αυτά που είπα και έκανε μια μήνυση. Σε ένα βουλευτή μια μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση. Πρέπει να έρθει η ασυλία να πάρει έγκριση.
12: Ακούτε Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
13: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
14: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
15: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
16: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
17: Εγώ 7.
18: Εγώ μια ντουζίνα.
19: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
15: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
20: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459, WhatsApp 698-342-0021.
19: Όλοι θα πάρετε!
21: Η ώρα είναι 3:30.
22: Microland Computers.
23: Πλήρης κάλυψη στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 310 53 000.
22: 30 χρόνια παρέχουμε τεχνικές υπηρεσίες και υποστήριξη.
23: Ό,τι εσείς χρειάζεστε.
22: Τεχνικό στο σπίτι.
23: Τεχνικό στην επιχείρηση.
22: Επίγουσα επίσκεψη εντός 2 ώρων.
23: Microland στη Λαμία. 22 310 53 000.
22: Χάλασε?
23: Φέρτε το στους ειδικούς.
22: Δεν μπορείτε να βρείτε κάποιο ανταλλακτικό?
23: Τα πάντα για τα πάντα.
22: Microland Computers.
23: Υψηλάντη 33 στη Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53 000.
22: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
24: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
25: Σε εξέλιξη, μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής μετά την κατάρρευση τετράωροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, στην οδό Αλκμίνης, έχουν εντοπιστεί όλοι οι ένικοι εκτός από μία ηλικιωμένη γυναίκα που εκφράζονται φόβοι ότι έχει εγκλωβιστεί κάτω από τα ερείπια. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από την ελληνική αστυνομία, πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της διπλανής οικοδομής όπου γινόντουσαν εργασίες και 4 εργάτες οι οποίοι έχουν προσαχθεί. Στην περιοχή έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Φυλασσίων από την οδό Ιούς και στην οδό Κυριαδών από τη γέφυρα Πουλόπουλου. Βασική μας προτεραιότητα είναι η αντιμετώπιση της ακρίβειας, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο. Προανήγγειλε περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην Αντλία το επόμενο διάστημα. Τρίτο κύμα κρέα ζέστης αναμένεται την επόμενη εβδομάδα σε κεντρική και δυτική Ευρώπη. Φωτιά στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος σε όλη την Ευρώπη. Πάνω από 59% η αύξηση στη τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος και στην Ελλάδα μέσα σε μία ημέρα. Επιμένει στην άρση της διαγραφής Σαμαρά ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Φεύγας, ο οποίος μίλησε στον Αθήνα 984. Την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου, την επαναφορά του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και εκ νέου συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής ζητά ο Παύλος Πολάκης με αναρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 11 Ιουλίου η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής απαντά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν έως την 5η σταθμή του μετρό Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. 36 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
24: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
24: Αθήνα 984.

0: Εγώ το ραδιόφωνο τη πόλη μα, Αθήνα 984. Στα μικρόφωνο Μιχάλη Λιάνη και ο Σάβα Παναγιώτη εδώ είμαστε. Πλέον τρέχανε με τρένο το πρωτοσέλιδο του μέλλοντο μέρου Βου, υπότιτλο ίσω για λόγου ταξικού. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον συνάδελφο τον Μιχάλη Λεγάκη. Καλησπέρα Μιχάλη. Ο Μιχάλης Λεγάκης είναι εκεί στα Πετράλωνα. Μιχάλη, μας ακούς?
1: Καλησπέρα Μιχάλη, από εδώ Αλκμίνης, που έχουμε έρθει την πρώτη στιγμή να δούμε πώς είναι η κατάσταση. Να πούμε αυτή τη στιγμή γίνονται έρευνες στη ΣΕΜΑΚ, ναι, αλλά και με εκπαιδευόμενους σκύλους πάνω στο κτίριο, στην πολυκατοικία που έχει καταρρεύσει, για να σιγουρευτούν ότι δεν υπάρχει κάποιος κάτω από τα χαλάσματα.
0: Η εκτίμηση πάντως η πρώτη είναι, Μιχάλη, ότι δεν υπάρχει, έτσι?
1: Σωστά. Υπήρχε στην αρχή, είχε ενημερώσει η πυροσβεστική, φοβόταν μήπως υπήρχαν κάποιοι κάτοικοι, ναι, 4 άτομα, 3 άντρες και 1 γυναίκα. Mm. Κάτι τέτοιο, μετά από επικοινωνία που είχαν με τα τηλέφωνα των συγκεκριμένων ανθρώπων, βρεθήκαν και οι 4. Και άρα δεν υπάρχει αυτό ακριβώς. Ευτυχώς δεν υπάρχει κάποιος αγνοούμενος μέχρι αυτή τη στιγμή. Αλλά για προληπτικούς λόγους, η πυροσβεστική και η ΕΜΑΚ και οι δυνάμεις που βρίσκονται εδώ κάνουν έλεγχο σε όλο την πολυκατοικία που έχει πέσει, μήπως να σιγουρευτούν ότι δεν υπάρχει κανένας αγνοούμενος. Αυτή τη στιγμή πάνω στα χαλάσματα είναι, βλέπω, και οι δύο σκύλοι της ΕΜΑΚ και που κάνουν ελέγχου στα μήπως και ακούσουν κάτι.
0: Προφανώς, Μιχάλη μου, δεν ήταν την ώρα εκείνη στα διαμερίσματα, προφανώς.
1: Ακριβώς, Μιχάλη, δεν ήταν στα διαμερίσματα.
0: Μεγάλη τύχη.
1: Υπάρχει μια φημολογία που υπάρχουν, που μας έχουν πει μαρτυρίες των κατοίκων, ότι είχαν δει μία κλίση στην πολυκατοικία, ενημερωθήκαν μεταξύ τους οι κάτοικοι, οι ιδιοκτήτες, και κατεβήκαν κάτω στην πολυκατοικία.
0: Αυτό ακριβώς. Ως προειδοποιητικό λειτουργήσε δηλαδή.
1: Ακριβώς, αυτό ήταν προληπτικό και σώθηκε όλη η κατάσταση και δεν έγινε, αυτή τη στιγμή δεν φρενούμε κάποιο θύμα.
0: Οι εκτιμήσεις προφανώς είναι ότι έχουν γίνει αστοχίες στο διπλανό οικόπεδο που είχαμε εργασίες ανέγερσης, έτσι.
1: Ακριβώς. Αυτή είναι η πρώτη εικόνα, ότι έγιναν κάποιες εργασίες στα χαλάσματα, στο χαμηλότερο, στα θεμέλια της πολυκατοικίας.
2: Έπεσε ο Μιχάλης.
0: Αυτή ήταν πάντως η εκτίμηση. Και ως Μιχάλης Λιάνης από τον Μιχάλη Λεγάκη, πάμε στο Μιχάλη Τσόχο να συμπληρώσουμε το τρίο Μιχάληδων. Έλα, και το Σάββα θα με το ονομάσει.
2: Ναι, θα λέγομαι για τώρα Μιχάλης.
0: Έλα, καλησπέρα Μιχαλέ.
3: Καλησπέρα παιδιά.
0: Εντάξει, πήγαμε λίγο πίσω.
3: Ακούγοντας το ρεπορτάζ του συναδέλφου, που είναι πολύ σοκαριστικό. Τα καλά καθόμενα τώρα να πέσει μια πολυκατοικία.
0: Δεν λες που πήρε κλίση, Μιχάλη, πρώτα?
3: Σωστά. Σκέφτομαι τι ακριβώς συμβαίνει αυτές τις μέρες στη Βενεζουέλα, όπου
0: έχουμε
3: σοκαριστεί που έπεσε μια πολυκατοικία και ευτυχώς δεν υπάρχει κανένα και κανένας νεκρός, και εκεί δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο, έχουν δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενους και 500 νεκρούς.
2: Ναι, διάβαζα.
3: Τι κατάσταση θα είναι εκεί?
2: Διάβαζα, Μιχάλη, και ένα ανατριχιαστικό ότι ο ΙΕ στέλνει 10.000 σάκους ανθρώπων στη Βενεζουέλα.
3: Ναι.
2: Είναι...
0: Και αυτές είναι οι πρώτες.
3: Φοβούνται για επιδημίες και όλα τα σχετικά.
0: Και αυτές είναι οι πρώτες εκτιμήσεις, παιδιά, τώρα, γιατί καταλαβαίνετε, εδώ έχει γίνει χαλασμός. Δηλαδή, μέχρι να εξετάσουν το τι βρίσκεται ακόμα κάτω από αυτόν τον όγκο, τον τεράστιο όγκο τόνους ερυπίων, θεωρώ το ότι το νούμερο...
3: Μιχάλη, θα βρίσκουν σωρούς για μήνες.
0: Ναι, αυτό είναι το δραματικό.
2: Πραγματικά.
0: Αλλά δεν ξέρω τώρα. Επίσης το δραματικό, το ότι ο κύριος Τραμπ είπε ότι έχουν βγει στον δρόμο και πανηγυρίζουν και χορεύουν, γιατί δεν είναι πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν.
2: Εντάξει, είναι στον κόσμο το συγκεκριμένο, αλλά ναι, τέλος πάντων.
0: Δηλαδή,
2: το
0: ακούσαμε και αυτό.
2: Πάμε
0: Μουντιάλ.
3: Ας αφήσουμε, λένε, τα πραγματικά δράματα και ας πάμε σε λιγότερο, σε ποδοσφαιρικά δράματα.
2: Ναι, η Γερμανία.
3: Της Ολλανδίας.
2: Λιγότερο, γιατί μάθαμε το Μαρόκο όμως από το περσινό Μουντιάλ. Από το προηγούμενο παγκόσμιο, ότι με τους γίγαντες δεν φοβάται. Αποκλείοντας Ισπανία και Πορτογαλία στο προηγούμενο παγκόσμιο. Τώρα ήρθε και η σειρά της Ολλανδίας.
3: Ναι. Και το Μαρόκο πραγματικά είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Δηλαδή αυτό εδώ ήταν μπορεί ως ονόματα να μην μας φαινόταν έτσι, που και ως ονόματα πια όπως δεν σωστά, ναι. Επειδή είδαμε τι έκανε στο προηγούμενο Μουντιάλ το Μαρόκο. Αλλά ως ομάδες εδώ ήταν ένα ντέρμπι και το ξέραμε ότι ήταν τέτοιο, ίσως το πιο ντέρμπι αυτή τη φάση των 32. Ακόμα και τους Ιάπωνες το περιμέναμε ότι θα δυσκολέψουν πάρα πολύ τη Βραζιλία, όπως και δυσκόλεψαν. Αλλά η αλήθεια είναι, ακόμα και αυτή που λέγαμε ότι δεν μπορεί να πάει μακριά η Γερμανία στο παγκόσμιο κύπελλο, γιατί δεν έχει τη στόφα της μεγάλης ομάδας, ούτε τους πρωταγωνιστές, ούτε τους ηγέτες, ούτε τους leader. Από την Παραγουάη περιμέναμε ότι θα περάσει.
2: Σίγουρα.
3: Αλλά δεν συνέβη ούτε αυτό. Και επιβεβαίωσε με τον πιο τρανό τρόπο ότι διανύει το γερμανικό ποδόσφαιρο μια δεκαετία όπου απέχει από τα δικά του στάνταρ. Είναι το τρίτο συνεχόμενο παγκόσμιο κύπελλο που η Γερμανία δεν θα είναι καν στις 16.
0: Ναι, ναι.
3: Και η Γερμανία αυτό είναι αδιανόητο σχεδόν.
0: Εγώ θα έλεγα και κάτι άλλο, Μιχαλιό. Δηλαδή το ότι δεν καταφέρνει η Γερμανία να περάσει ούτε στα πέναλτ.
3: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, εντάξει, άστο όλο το άλλο.
3: Καταρρίφθηκε και αυτός ο Μίτσο.
0: Α, μπράβο.
3: Ο οποίος λίγο έλειξε να γιγαντωθεί εκεί όπου οι Παραγουανοί είχαν.
2: Χάσαν τα τελευταία πέναλτι.
3: Τρία match ball. Τρία match ball. Δύο δικά τους πέναλτι να ευστοχήσουν σε ένα από τα δύο και ένα των Γερμανών να στοχίσουν για να περάσουν. Έχασαν οι Παραγουανοί και τα δύο, έβαλαν οι Γερμανοί το δικό τους. Και λες, νάστος ο Μίτσο των Γερμανών στο πέναλτι. Το έκαναν ακόμα κι αυτό. Και μετά εκτελεί ο Τά το δικό του πέναλτι και ακόμα και σε τέρμα ράγκμπι μάλλον δεν θα σκόραρε. Όπως εκτέλεσε.
2: Νομίζω ότι όλων το μυαλό εκείνη την ώρα που χάσανε οι Παραγουανοί τα δύο πέναλτι ήταν στο όλων το μυαλό ήταν η φράση «Στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί».
0: Ναι, καλά, στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί, αλλά εγώ θέλω το λέω όχι για κανέναν άλλο λόγο. Γιατί εντάξει, μπορεί να πεις ότι ένα παιχνίδι σου στράβωσε, ένα παιχνίδι δεν πήγε καλά. Υπάρχει παράταση. Οι Γερμανοί πάντα κατάφεραν ακόμα και όταν δεν ήταν στην καλύτερη τους βραδιά, αλλά είχαν άλλη στόφο, όπως είπε πιο μπροστά πολύ σωστά ο Μιχάλης, και άλλη ποιότητα στις γραμμές τους, να το καταφέρνουν έστω και στην παράταση. Τώρα, ούτε στην παράταση, ούτε και στα πέναλτι. Δηλαδή, αυτό μόνο τυχαίο δεν μπορεί να το θεωρήσει.
2: Και με τερματοφύλακες, να πω εδώ, που είναι οι πρωταγωνιστές στη διαδικασία του πέναλτι, που ένας είναι ο Νόιερ, ναι, και ο άλλος είναι ένα παιδί, ο Ορλάντο Χιλ. Ο οποίος παίζει στη Σαν Λορέντζο όμως. Εμείς στην Ευρώπη δεν έχουμε επαφή.
0: Είναι εξαιρετικό τροματοφύλακα όμως. Και από την άλλη μεριά.
3: Έξι μήνες απλήρωτος.
2: Έξι μήνες απλήρωτος. Από τη Σαν Λορέντζο.
3: Ναι, έτσι να κάνει προσφυγή. Ναι. Με μια φοβερή προσωπική ιστορία. Ναι, από αυτές τις ιστορίες που έχει πολλές στο ποδόσφαιρο. Παιδί που πραγματικά κυριολεκτικά, όχι μεταφορικά, δεν είχε να πάει.
2: Ναι, που μεταπουλούσε αντικείμενα για να ταΐσει τα παιδιά του, αν δεν κάνω λάθος.
3: Σωστά. Και στο τέλος της ημέρας αυτό είναι και το παγκόσμιο κύπελλο.
0: Ναι,
3: η πιο φτωχή χώρα της Λατινικής Αμερικής, η Παραγουάη, με το σύμβολο του ισχυρού της Ευρώπης, τη Γερμανία, στο ποδόσφαιρο αυτές οι διαφορές εξανεμίζονται.
0: Ναι, πάντα
3: όπως στο ποδόσφαιρο εξανεμίζονται οι διαφορές των παιδιών των μεταναστών από το Μαρόκο, με τη χώρα με τις περισσότερες απεικιοκρατικές τάσεις τα πολλά τελευταία χρόνια την Ολλανδία. Και εκεί οι μετανάστες μπορεί να την κάνουν τη δουλειά μια χαρά. Αυτό είναι που κάνει και το ποδόσφαιρο να ξεχωρίζει. Εκεί δεν υπάρχει ο καλύτερος κερδίζει, δεν υπάρχει ο ισχυρότερος κερδίζει. Μπορεί σε μια βραδιά, σε ένα απόγευμα να κερδίσει οποιοδήποτε τον οποιοδήποτε.
0: Ναι, και από την άλλη μεριά το έχουμε δει και τα τελευταία χρόνια, Μιχάλη, το ότι έχουν κλείσει και οι αποστάσεις, έτσι, έχει μικρή ψαλίδα. Ναι.
3: Αν σκεφτείς ότι στους 32 πέρασαν 9 από τις
2: 10 αφρικανικές
3: ομάδες, ναι, που ταξίδεψαν στη ΣΥΠΑ στον Καναδά και στο Μεξικό, αν σκεφτείς ότι εδώ μοιάζει να είναι ένα τουρνουά που θα δούμε ομάδες που δεν το φανταζόμαστε να φτάσουν πολύ ψηλά, είτε αυτή λέγεται Κολομβία, είτε αυτή λέγεται Μαρόκο, είτε λέγεται, δεν ξέρω εγώ ποια μπορεί να είναι η έκπληξη. Okay. Υπάρχουν και οι μεγάλες παραδοσιακές δυνάμεις που είναι και πολύ καλά, όπως η Γαλλία,
0: ναι,
3: που δυσκολεύεσαι να φανταστείς πώς δεν θα πάει μακριά.
0: Έλατε.
3: Γιατί τη βλέπεις από την αρχή του τουρνουά. Ή υπάρχει, ξέρω εγώ, η Αργεντινή που στο ποδόσφαιρο είναι μια
4: News.
3: Αυτή μοιάζει πολύ καλά προετοιμασμένη είμαστε καλοφτιαγμένη ως ομάδα για αυτό το τουρνουά.
2: Και με σχετικά εύκολη κλήρωση, θα πω εγώ, Μιχάλη.
3: Σωστά. Με εύκολο μονοπάτι.
2: Με εύκολο μονοπάτι.
3: Αλλά αυτό πήγα να πω, σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο που συμβαίνουν όσα συμβαίνουν,
2: ναι,
3: θα κάτσεις να δεις το Αργεντινή πράσινο ακροτήρι και θα αναρωτιέσαι.
2: Ναι.
3: Μήπως εδώ μπορεί να γίνει κάτι.
0: Μπράβο, αυτό ήθελα να το
3: θα
0: πω.
3: Ήταν αδύνατο να το φανταστούμε.
0: Ναι, κοίταξε να δεις. Τα δύο χθεσινά αποτελέσματα.
2: Τρία. Ήτανε.
0: Όχι, τα δύο χθεσινά αποτελέσματα αυτά τα οποία προξένησαν έτσι οι σεισμικές δονήσεις. Από μεγάλες έως μικρότερες. Δηλαδή, ο αποκλεισμός της Ολλανδίας και της Γερμανίας.
2: Ναι.
0: Σε αυτό αναφέρομαι, γιατί το.
2: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, η πρόκληση της Βραζιλίας ήταν αναμενόμενη.
0: Η πρόκληση της Βραζιλίας ήταν αναμενόμενη κατά κάποιο τρόπο. Ή μάλλον. Έγινε το αναμενόμενο.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έγινε το αναμενόμενο. Θεωρώ το ότι μεγαλώνει το ενδιαφέρον του Μουντιάλ. Δηλαδή, σπάει πλέον αυτό που λέμε το μπετόν.
2: Το κατεστημένο, ναι.
0: Όχι, το μπετόν, ναι, του φαβορί,
2: ναι,
0: και θέτει ένα αμφιβόλο όλα τα. Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό για το ενδιαφέρον. Γιατί δεν θα ήταν το ίδιο ενδιαφέρον αν προχωρούσε παραδείγματος η Ολλανδία, αν προχωρούσε η Γερμανία. Θα έλεγαν όλοι, εντάξει, ρε παιδί μου, πάμε να δούμε μετά τους 16 και μετά τους 8 τι θα γίνει, γιατί αυτοί έτσι κι αλλιώς πάνε τρένο. Λοιπόν, τώρα αλλάζουν τα δεδομένα, αλλάζει ο σχετισμός δυνάμεων. Στην κυριολεξία αλλάζει.
3: Εγώ είμαι μαζί σου από το πλεζικάλι, βέβαια ακούω και την άλλη άποψη. Ναι. Καταλαβαίνω και αυτούς που θέλουν στο Μουντιάλ να βλέπουν όλο ντέρμπι. Δηλαδή που γκρινιάζουν τώρα που δεν θα δουν, ξέρω εγώ, Γαλλία-Γερμανία στους 16, αλλά θα δουν Γαλλία-Παραγουάη. Ή ακόμα χειρότερα Σουηδία-Παραγουάη, αν τυχόν είχε γίνει καμιά ακόμα, ναι, μεγαλύτερη.
0: Μπορεί να είναι ακόμα πιο ενδιαφέρον όμως το Σουηδία-Παραγουάη, Μιχάλη. Εγώ δεν συμφωνώ.
3: Εγώ ψήνομαι πάντα με τις ιστορίες των outsider.
0: Μπράβο.
3: Δώσ' μας ιστορίες outsider, δώσ' μας Μαρόκο του προηγούμενου παγκοσμίου κυπέλου, δώσ' μας πράσινο ακροτήρι αυτού του παγκοσμίου κυπέλου.
2: Ή η Κροατία του πιο προηγούμενου.
3: Ή η Κροατία, μπράβο, όταν έφτασε στο τελικό στη Ρωσία και ούτω καθεξής.
0: Να σου πω κάτι, Μιχάλη.
3: Αυτό είναι που αλλάζει την ιστορία. Οκ, το καταλαβαίνω ότι όλοι θέλουν να δουν, ξέρω εγώ, Βραζιλία, Αργεντινή.
0: Εντάξει, δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται.
3: Okay. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Ναι, δεν γίνεται αυτό, γιατί αν ήταν αυτό, θα μιλούσαμε για ένα Μουντιάλ το οποίο θα ήταν ενδεχομένως και προαποφασισμένο των, είναι, 12 χωρών. Να πάμε παρακάτω. Και από την άλλη μεριά, δεν θα υπήρχαμε αυτό που λέει ο Μιχάλης πολύ σωστά, οι πολύ ωραίες αυτές ιστορίες, οι οποίες ξεκίνησαν, εγώ θα πω, από το μακρινό 82, που κανένας δεν ήξερε το Καμερούν, Μιχάλη. Okay.
3: Βέβαια.
0: Ναι, αλλά το Καμερούν είχε έρθει για να μείνει.
3: Ναι.
0: Και ήταν η πρώτη δύναμη η οποία έφτιαξε και την αφρικανική αυτή που ακολούθησε μετά, παράδοση των ομάδων κτλ. Και ήταν και το πρώτο εκοφαντικό μπαμ.
3: Σωστά.
0: Αλλά το μόρφι είναι το ποδόσφαιρο, δεν το κάνει πιο άσχημο, παιδιά. Ίσα-ίσα που πολλές φορές, κάποιες παραδοσιακές δυνάμεις το ασχημένουν, όπως το ασχήμηναν κάποτε η Αυστρία με τη Γερμανία που επί 90 λεπτά βαριόντουσαν να παίξουν μπάλα.
2: Ναι.
0: Γιατί τα ζήσαμε και αυτά, το θυμάσαι εσύ. Λοιπόν, σε παλαιότερο Μουντιάλ. Λοιπόν, δεν γίνονται και αυτά.
3: Τέλος πάντων, όταν φτάνουμε να στέλνουμε 48 χώρες σε ένα παγκόσμιο κύπελο,
2: ναι,
3: και να έχεις και μέχρι εκεί που δεν παίρνει,
2: ναι,
3: τουλάχιστον να έχουμε τις ωραίες ιστορίες, είτε των φίλων του Κουρασάου, είτε των Νορβηγών που κάνουν κουπίσει κερκίδες και είναι μια εικόνα που σημαίνει, είτε των Παραγουανών που κήρυξαν σήμερα ημέρα αργίας στη χώρα και δεν θα πάνε για δουλειά. Από το να έχεις μόνο ποδοσφαιρικές συζητήσεις να κάνεις για το Γερμανία και τη Γαλλία.
2: Ναι, και να είναι ένα απλό απόγευμα, καθημερινό απόγευμα.
3: Ναι. Και τέλος πάντων για το Μέση και τον Κριστιανό, πόσες χιλιάδες ώρες έχουμε συζητήσει για το Μέση και τον Κριστιανό, να συζητήσουμε τώρα και για το πράσινο αγροτήρι.
2: Και για τον Ορλάντο Χιλ και για τα παιδιά αυτά.
0: Μέχρι την Πέμπτη, που θα τα ξαναπούμε, αν είσαι σύμφωνος, βλέπεις πουθενά αλλού κάτι ύποπτο?
3: Σίγουρα θα γίνει. Άλλο ένα σίγουρα θα γίνει.
0: Λες, ε.
3: Τώρα, ναι, οπουδήποτε μπορεί να γίνει. Οπουδήποτε μπορεί να γίνει. Η αλήθεια είναι ότι δεν πιστεύω ότι θα γίνει στο Γαλλία-Σουηδία.
2: Σήμερα στις 12 να πούμε, το βράδυ.
3: Ναι. Αλλά αν να μου πεις, ας πούμε, ότι οι Πορτογάλοι θα μείνουν έτσι από τους Κροάτες, ναι, μπορεί να μείνουν έτσι οι Πορτογάλοι από τους Κροάτες.
0: Καλά, πολύ
3: πιθανό. Πολύ άνετα.
0: Ναι, ναι, πολύ
3: πιθανό. Αν μου λες ότι κάποια άλλη αφρικανική δεν θα κάνει κάποια μεγάλη έκπληξη. Ή αν μπορούν να την πατήσουν, ξέρω εγώ, οι Άγγλοι, οι Ισπανοί, ένας, κάποιος, κάποιος θα πάθει ζημιά. Άλλος ένας θα πάθει ζημιά.
2: Και το Βέλγιο Σενεγάλη θα είναι.
0: Βέβαια, και το Βέλγιο Σενεγάλη.
3: Που εκεί και εκεί ψιλοντέρμπι είναι τώρα, για να είμαστε ειλικρινείς. Αλλά τέλος πάντων, οκ, ναι, οι περισσότεροι περιμένουν Βέλγιο.
0: Οι περισσότεροι περιμένουν Βέλγιο. Ναι.
2: Που τελευταία στιγμή πέρασε
3: πρώτο.
2: Ναι, ναι, πέρασε πρώτο.
3: Ναι, βέβαια.
2: Τελευταία στιγμή.
0: Οπότε τα λέμε Πέμπτη με περισσότερες εκπλήξεις.
3: Έγινε, έγινε.
0: Να σε καλά, Μιχάλη. Σε ευχαριστώ πολύ για το χρόνο.
2: Συνέχεια.
0: Μιχάλη Τσόκος, τον ακούσατε. Μιλήσαμε για τις εκπλήξεις. Πάντως, ανεξάρτητα από τις εκπλήξεις, αυτές οι ομάδες κέρδισαν κάτι, ρε παιδί μου. Εκτός από την συμπάθεια. Εντάξει, εγώ να χάνει η Γερμανία και στο τάβλιο θέλω. Δεν μπορώ να τους βλέπω. Αλλά δεν έκλεψαν κάτι.
2: Ναι.
0: Ναι, δεν έκλεψαν κάτι.
2: Δεν έκλεψαν κάτι, σίγουρα.
0: Αυτό είναι και το πιο σημαντικό. Και αυτό είναι που δίνει και ενδιαφέρον αυτό που έλεγα για το συσχετισμό δυνάμεων.
2: Ναι.
0: Όταν εγκλέβεις κάτι.
2: Ναι.
0: Λες, ρε παιδί μου, εντάξει, μετατίθεται αλλού το ενδιαφέρον. Πάμε να δούμε.
2: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Και για το πράσινο ακροατήρι, ας πούμε, στην αρχή είδαν το πρώτο μάτς περισσότεροι και είπαν έκλεψε την Ισπανία. Αλλά μετά έφερε και χ με την Σαουδική Αραβία, έφερε και χ με την
0: Ουρουγουάη.
2: Έφερε και χ με την Ουρουγουάη και την άφησε εκτός.
0: Την άφησε εκτός, βέβαια.
2: Αυτό.
0: Ήδη τρεις μεγάλες είναι εκτός. Δηλαδή η Ουρουγουάη θεωρείται τις μεγάλες. Έτσι, γιατί ναι. Όλες οι ομάδες που έχουν κατακτήσει.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Ουρουγουάη,
2: η Ιταλία ήταν πριν από το τουρνουά.
0: Τρία μουντιάλ.
2: Ναι, πριν από το τουρνουά εκτός. Ναι.
0: Η Ιταλία εκτός ένα. Ουρουγουάη δύο. Γερμανία
2: τρία.
0: Ολλανδία.
2: Τέσσερα.
0: Δύο φορές φιναλίστ, έτσι.
2: Ναι, ναι,
0: δεν έχει.
2: Ναι.
0: Μετράει, αλλά θεωρείται από τις μεγάλες δυνάμεις.
2: Και με παράδοση στο ποδόσφαιρο, με παραγωγή παικτών απίστευτη.
0: Και η μόνη ομάδα η οποία έχει παίξει δύο φορές τελικό με τη διοργανώτρια χώρα.
2: Ναι.
0: Και από τις μεγάλες ομάδες πάμε στη μεγάλη κυρία.
2: Βέβαια.
0: Ωραία. Πείτε τα.
2: Γεια σου, Γαλατιά μου. Είναι εδώ η Γαλατιά. Έχουμε.
4: Ωραία. Ναι, γεια σας.
2: Γεια σου, Γαλατιά.
4: Λυπάμαι, λέω, λυπάμαι.
2: Λυπάσαι, γιατί λυπάσαι? Μπορούμε να σε βοηθήσουμε?
4: Λυπάμαι γιατί δεν είναι τρόπος αυτός να ξυπνάμε πρωί-πρωί και να μαθαίνουμε ότι η Γερμανία, παραδείγματος χάριν, έχει αποκλειστεί από το Μουντιάλ.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει καλύτερο ξύπνημα.
4: Όχι.
2: Εμείς που το είδαμε το βράδυ, κοιμηθήκαμε και καλά.
0: Εξαιρετικά. Να μην σου πω ότι εμένα στο διαμέρισμα άρχισε ξαφνικά να φυσάει.
4: Προσέξτε κάτι.
0: Ναι.
4: Το Μουντιάλ τελείωσε.
2: Τελείωσε.
0: Γιατί?
4: Όταν αποκλείεται η Γερμανία, το
0: ούτε Μέρκελ δεν τα λέει. Ούτε Μέρκελ καλέ δεν τα λέει αυτά. Τι έπιασε? Από την πρεσβεία μας παίρνει τηλέφωνο.
4: Ήμουνα πάντα φαν της Γερμανίας.
0: Καλό.
4: Σε επίπεδο ποδοσφαίρου, έτσι.
0: Ναι,
2: ναι, βεβαίως πάντα.
0: Οπότε και σένα σταμάτησε το Μουντιάλ.
4: Σταμάτησε τελείως.
2: Και με Ολλανδία.
4: Δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον. Είναι... Άντε λίγο με το Μέση. Εντάξει, ναι. Επειδή τον αγάπαμε πολύ το Μέση.
0: Ναι.
4: Οπότε κατά
0: τώρα πώς το συνδυάζεις αυτό, να αγαπάς το Μέση και τη Γερμανία? Μόνο εσύ μπορεί να τα κάνεις αυτά.
4: Δεν είναι. Κοίταξε. Αυτό που αγαπώ στην ποδοσφαιρική ομάδα, το τονίζω, της Γερμανίας,
0: ναι,
4: είναι αυτή η απίστευτη πειθαρχία που υπάρχει και το γεγονός ότι παλεύουν μέχρι το τελευταίο δέκατο του δευτερολέπτου σαν ομάδα. Έχουν αυτή την νοοτροπία ανεξάρτητα από παίκτες, προπονητές. Εμένα αυτό πάντα, δηλαδή η μέθοδος, η πειθαρχία και το ότι μέχρι το τελευταίο λεπτό είμαι σαν μηχανή, δεν καταλαβαίνω τίποτα, δεν επηρεάζομαι συναισθηματικά.
2: Πειθαρχία έχουν και οι Βορειοκορεάτες, τους στηρίζεις.
4: Από το αποτέλεσμα. Όχι, εντάξει, μην φτάσουμε.
2: Γιατί πειθαρχία είναι αυτή, δεν κατάλαβα.
0: Δεν κατάλαβα, δηλαδή.
2: Δεν κατάλαβα. Μηχανήματα, όπως είπες, και για τις Γερμανίες το ίδιο πράγμα.
0: Είναι ο Κορεάτης επίθεση με έναν άλλο τρόπο. Διώξαν τον προπονητή, αμέσως τον απέλησαν πριν.
2: Καλά, εκεί έχει γίνει χαμός, έτσι.
4: Δεν τα έχω δει.
2: Δεν τα έχεις δει, Γαλάτια, του

0: εστιατόρια, σε σούπερ μάρκετ και σε ξενοδοχεία έχουν
1: βάλει. Αυτό με το σούπερ μάρκετ μπορούν να το κάνουν και σε εμά.
0: Έχουν βάλει.
1: Κάθε φορά πηγαίνουν στο σούπερ
2: μάρκετ.
0: Έβλεπα χθες φωτογραφίες από τη Νότια Κορέα. Έχουν βάλει ανακοινώσεις μεγάλες σε χαρτόνια στις βιτρίνες του σούπερ μάρκετ που του απαγορεύουν την είσοδο.
2: Σοβαρά τώρα.
0: Σοβαρότατα.
2: Δεν είναι τρόλ όλο αυτό.
0: Όχι.
1: Παιδί,
0: δεν είναι τρόλ.
1: Άμα ήταν θα το έβαζε ο Ζούκοφ.
0: Δεν είναι τρόλ.
2: Ναι,
1: πολύ μου πει και εσύ
2: δεν
1: ξέρει τον Ζούκοφ σαν τον άλλο.
2: Περίμενα, γιατί έχουν βγάλει K-pop. Έχουν στον χώρο τη pop μεσουρανούνε με το K-pop και τα λοιπά. Όλα τα κορίτσια το ξέρουν, έτσι το μάθαμε και όλοι εμείς που έχουμε κορίτσια.
0: Ναι, ο αποκλεισμός όμως.
2: Η σειρά του Μιχάλη δηλαδή σε λίγα χρόνια, αν δεν έχει ήδη έρθει. Οπότε μου κάνει τρομερή εντύπωση. Δηλαδή νομίζω ότι είναι πιο εξελιγμένη.
0: Ναι, ο αποκλεισμός από το Μουντιάλ και η πρόκληση της Νότιας Αφρικής δεν τους άφησε καθόλου καλή γεύση που το βλέπουμε και έμπρακτα.
2: Εντάξει, εδώ αποκλείστηκε η Γερμανία τώρα. Η Νότια Κορέα δεν θα αποκλειόταν.
1: Ναι, σύμφωνα με την αναλογία μεγεθών που κάνεις, ναι. Ωραία.
2: Λοιπόν, με την πολυκατοικία στα Πετράλωνα εξακολουθώ να βλέπω εικόνες, βίντεο, σοκαριστικό πραγματικά.
1: Ευτυχώς δεν ήταν κανένας μέσα.
2: Ευτυχώς, έτσι φαίνεται τουλάχιστον.
0: Συλλήψεις, να πούμε ότι έγιναν συλλήψεις πέντε προσαγωγές. Μετατράπηκαν σε συλλήψεις.
1: Ναι. Αναμενόμενο, ρε παιδιά.
2: Λοιπόν, μιλάμε τώρα για συνεργείο που εργαζόταν ακριβώς δίπλα.
1: Ναι. Ανέκριση σε πολυκατοικίες είχαμε δίπλα. Είχαμε ένα κενό οικόπεδο στο οποίο είχαμε αναγυρώμενη πολυκατοικία.
0: Και σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΙΝ.
2: Νομίζω για θεμέλια και τα λοιπά κάτι τέτοιο γινόταν με βάση τις πάντα τις έως τώρα πληροφορίες. Τι να πω, δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει το κακό δηλαδή.
0: Έτσι ακριβώς. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΙΝ και με αυτά που μας είπε ο Μιχάλης Ολεγάκης πιο πριν, οι κάτοικοι της περιοχής είχαν αντιληφθεί εδώ και κάποιον καιρό που διαρκούσαν οι εργασίες στο δίπλα οικόπεδο, πως η πολυκατοικία που κατέρευσε είχε αρχίσει να παίρνει μια ελαφριά κλίση και οι εργασίες που γινότανε είχαν αρχίσει να την πιέζουν.
2: Πω, τρομερό. Τρομερό. Φυσικά το πρώτο και το ουσιαστικό και το σημαντικό είναι ότι φαίνεται να μην υπάρχει κάποιος εγκλωβισμός. Δεν έχουμε λοιπόν θύματα. Είναι ακόμα, απίστευτο ακόμα και αυτό, έτσι, ότι δεν έχουμε θύματα με βάση
1: ευτυχώς,
2: τα έως τώρα.
1: Ευτυχώς.
2: Μιλάμε για 7 διαμερίσματα, όλα κατοικήσιμα.
1: Και πάλι καλά που η πολυκατοικία ήταν τετραόροφη, δηλαδή. Έτσι, γιατί και αυτό είναι σημαντικό.
2: Ναι, σίγουρα, για σκέψω 7 διαμερίσματα και υπήρχε αυτό το ευτύχημα να μην εγκλωβιστούν άνθρωποι μέσα, με βάση πάντα τα έως τώρα, φαντάζομαι... Θα είχε γίνει γνωστό αν υπήρχε κάποιος να αγνοείται και τα λοιπά. Έχει περάσει κάποια ώρα.
1: Ναι.
2: Το επόμενο όμως είναι ότι μιλάμε για 7 οικογένειες που αυτή τη στιγμή
0: χάνουν το σπίτι.
1: Αυτό ακριβώς. Γιατί πρόκειται να γίνει τώρα με αυτές τις οικογένειες.
2: Τι θα γίνει, αυτό είναι το επόμενο ερώτημα. Θα λάβουν αποζημίωση και από ποιους. Πώς θα στηριχτούν αυτοί οι άνθρωποι αυτοί.
1: Έλατε, βρέθηκαν δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί από τη μια στιγμή στην άλλη χωρίς σπίτι.
2: Ναι, είναι τρομερό. Αυτό το συμβάν είναι τρομερό που έγινε στα Πετράλωνα. Απίστευτο, πραγματικά. Δεν έχει μείνει όρθιο τίποτα, έτσι.
1: Να.
2: Είναι σαν αυτά που βλέπουμε από τη Βενεζουέλα,
1: ναι,
2: που δεν υπάρχει καθόλου κτίριο και έχουμε μόνο συντρίμια κτλ. Αυτό το πράγμα.
1: Είδαμε. Να σε καλά, καλή συνέχεια.
2: Μάλιστα. Καλή συνέχεια, τα είπαμε. Όλα έχουν τελειώσει.
1: Ναι. Όλα έχουν τελειώσει. Ωραία. Θα κοιτάξουμε να σε παρηγορήσουμε τις επόμενες μέρες.
2: Εντάξει.
1: Να σε καλά. Ένθετο ακολουθεί τι θα κάνουμε σήμερα με βάση Παγκετέα. Δελτίο ειδήσεων. Ηλία Ιατρίδου μόλις ήρθε στο στούντιο. Περί χαρίς και μετά στο μικρόφωνο του Αθήνα 984. Ο Χάρης Ιωάννου όπως κάθε μέρα εδώ.
3: Ακούτε Radio Rumel News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67
6: 694 69 73 38 52 34 και WhatsApp

0: 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Ράδιο Ρούμερι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
1: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
2: Toy Story,
1: Benetton,
2: Bakugan,
1: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
3: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
4: Ναι, θέλω γλυκό.
3: Τι γλυκό?
4: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
3: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
4: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
5: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
6: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
7: Ακούτε, Radio Rumeli News.

0: τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμπλούς. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν εδώ, στους 98.
1: Radio Romery News, για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
5: Τσιάκι, μπα, το έκοψα.
6: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι του Μάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
5: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς.
6: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310 44377 και 6978 80 86 12. Θωμά Σύρος. Οικονομικό. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
7: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας. Παπασιωπούλου 38. Δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-1 δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Είναι 5.
5: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο. Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.

0: Thank you.
1: Thank you.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli.
2: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
2: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
0: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
0: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση. Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Τα καλύτερα τραγούδια είναι εδώ, στους 98.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της

0: ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
1: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
0: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Τελεστικού Διευθυντή του Συλλόγου Νίκου Παντερμανλή. Ο Γιάννης Γιόνσον αποχαιρέτησε την Ένωση μετά από 4 χρόνια παρουσία στους κιτρινόμαυρους. Την πρώτη προπόνηση με την ομάδα του ΠΑΟΚ έκανε σήμερα ο Αρίτς Ελουστόντο. Εκτός η Μεϊτέ Ντεσπότοφ, αμφίβολος Χατσίδης. Οι ασπρόμαυροι συνεχίζουν τις επαφές για τον Δημήτρη Γιαννούλη και τον Παντελή Χατζηδιάκο. Στην πόρτα της εξόδου από τον Άρη βρίσκεται ο Άλβαρο Τεχέρο, ο οποίος δεν υπολογίζεται για την επόμενη σεζόν. Στα ραντάρ της Λεγανιές βρίσκεται ο Ισπανός Μπακ σύμφωνα με την Ισπανική ΑΣ. Τέλος για τους κίτρινους και η περίπτωση του Ντανιέλ Μαντσίνη, ο οποίος θα παραμείνει στον ΑΠΟΕΛ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League ενέκρινε την εισήγηση του συνεταιρισμού προς την ΕΠΟ για την αύξηση του αριθμού των μη κοινοτικών ποδοσφαιριστών από 5 σε 6. Κατά πλειοψηφία ελήφθη η απόφαση. Αυτή την ώρα πραγματοποιούνται οι εκλογές για τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League. Μετά τον Μπράνκο Μπαντιό, ο Παναθηναϊκός έχει στο στόχαστρό του τους Κάμερον Τέιλορ και Χάιμε Πραντίγια της Βαλένθια, όπως αναφέρει ο Ισπανός δημοσιογράφος Άλεξ Ντομίνγκεθ. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού γκάρντ Χασάν Ντιαρά για τη σεζόν 2026-2027. Παρελθόν από την Κάγιαρη αναμένεται να αποτελέσει ως ελεύθερος ο 32χρονος διεθνής αριστερός αμυντικός Μπάμπης Λικογιάννης, όπως αναφέρει ο Νικολός Κύρα. Για τη φάση των 32 του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος FIFA 2026, στις 8 ακτέλε φαντοστού Νορβηγία, στις 12 Γαλλία-Σουηδία και στις 4 Μεξικό η σημερινός. Η Ρεάλ Μαδρίτης εξετάζει την περίπτωση του 25χρονου εξτρέμ της Παρίς Σεζερμέν Χβίτσα Κβαρατσκέλια, σύμφωνα με δημοσίευματα του εξωτερικού. Στο τένις η Μαρία Σάκαρ επικράτησε 2-0 σετ της Δανής Κλάρα Τάουσον και προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο του τουρνουά του Wimbledon. Αντίπαλός της θα είναι η Ουσμπέκα Καμίλα Ραχίμοβα, νούμερο 70 της παγκόσμιας κατάταξης. Παίκτης της Βιλερμπάν είναι και επίσημα ο Γάλλος γκάρντ Σιλβέν Φρανσίσκο για τα επόμενα 3 χρόνια. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervet & Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή Sports On Air Live με το Σάκη Μπουζούνι.
3: 943 Intervet & Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στο ραδιόφωνο στους 94,3. Στον υπολογιστή σου 943. Ιντερβέτεν Sports. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
3: Σε αυτή τη ζωή πάντως η αλήθεια είναι ότι όλα μπορεί να συμβούν. Μέχρι τώρα συνήθως εγώ έδινα σκητάλη στον ένα και μοναδικό Δημήτρη Στρατάκη. Σήμερα έγινε το αντίθετο. Ας όψετε ο Θέμης Παλιούρας. Καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε εδώ στον 943 Ντερβέτερ Sports. Ας ευχηθούμε καλή ξεκούραση στον Δημήτρη. Από τις 3 ήταν μαζί σας μέχρι και τώρα. Με την εκπομπή επικοινωνίας, τα είπατε. Παρέα, εμείς θα πάμε μέχρι και τις 8. Όπως κάνουμε άλλωστε κάθε απόγευμα αυτή την ώρα από τις 6 μέχρι και τις 8. Εδώ στο 943 Ιντερβέτεν Sports. Σήμερα είναι Τρίτη 30 του Ιούνιου του 2026. Είναι η τελευταία ημέρα για τον Ιούνιο. Θα μπούμε σιγά σιγά στον πιο καυτό μήνα του καλοκαιριού, από αύριο, στον Ιούλιο.

συστηθούμε για τους καινούριους, για τους καινούριους φίλους που έχουν έρθει τώρα στην παρέα μας. Σάκης Μπουσδούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Ένας και μοναδικός, Νίκος Κατσάτσος στη δημοσιογραφική υποστήριξη, στην εκφώνηση των αθλητικών δελτίων ειδήσεων. Ένα πολύ εργαλείο, παιδιά. Η ΕΦΗ είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Πάμε τώρα να θυμηθούμε και τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Πάμε στο Viber του σταθμού. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Ο δεύτερος τρόπος, 698-45-21-821. Εντελώς δωρεάν το Viber, απλή χρέωση μηνύματος ο δεύτερος τρόπος. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις...

Βέβαια, πώς να μιλήσεις για αθλητικά όταν συμβαίνουν όλα αυτά γύρω μας? Τι εννοώ? Η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Η πυρκαγιά που είναι σε εξέλιξη εκεί στο Ρεόκαστρο στη Θεσσαλονίκη. Βρέθηκε σωρό ενός άνδρας στο δάσος, απεγκλωβίστηκε μια γυναίκα με εγκάβματα. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο δευτερεύον είναι όλα αυτά που θα πούμε εμείς σήμερα, έτσι.

Ολυμπιακός έκανε γνωστή την πρόσληψη του Αντώνιο Μιγγέλ Καρντόσο. Ο οποίος αναλαμβάνει, φίλες και φίλοι, τη θέση του Γενικού Διευθυντή Ποδοσφαιρικών Υποθέσεων και Διεθνούς Στρατηγικής της ομάδας. Θα τα συζητήσουμε αργότερα τα θέματα του Ολυμπιακού με τον Κώστα Σαμοθράκη. Ο Ντεφράι αποχαιρέτησε τους οπαδούς της Ίντερ. Για πάντα στην καρδιά μου, ώρα για νέα πρόκληση, έγραψε. Ίντερ από την πλευρά της ευχαρίστησε τον Ντεφράι, που περιμένουν να ανακοινωθεί από στιγμή σε στιγμή από τον Παναθηναϊκό. Η σιγουριά και η δύναμη της συνέπειας, λένε στην Ίντερ. Ο Σντόεφ αποχαιρέτησε τον ΠΑΟΚ. Ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους τους υπέροχους φιλάθλους της ομάδας. Αποχαιρέτησε τον Ιβανούσετς ο ΠΑΟΚ, ο οποίος συνεχίζει την προσπάθειά του να κάνει δικό του τον Γιαννούλη αλλά και τον Χατζηδιάκο από ό,τι βλέπω. Ο Λουτσέσκο θα πάει στην Αλσάν. Θα τα πούμε αυτά σε λίγο με τον Παναγιώτη Στεφάνου.

Σκιάθο και Μαντούδη, οι επόμενοι προορισμοί για το πρωτάθλημα, για την ΑΕΚ. Που από ό,τι λένε το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, θα υπογράψουν και Γιώβιτς και Πίλιος στην ανανέωση των συμβολέων. Στην Άρχους ο Γιόνσον, ο οποίος δεν υπολογίζεται από τον προπονητή της ΑΕΚ. Και περιμένω εξελίξεις στα μεταγραφικά της ομάδας. Λάγης Χωνεσιώτης θα είναι μαζί μας στην πορεία της εκπομπής.

Καλό απόγευμα, Σάκη, καλό απόγευμα. Μας λέει η φίλη μας η Ελένη από το Επιτάλιο, εκεί στο νομό Ηλίας. Καλησπέρα σε ένα Σάκη, με σε λεπτά γιατί πέσουμε στην ανανέωση. Καλησπέρα σε ένα Σάκη, σε όλους τους συνεργάτες σου και σε όλους τους φίλους ακροτές στο 943 TV Tech Sports, όπου και αν βρίσκονται. Καλή συνέχεια και καλή εκπομπή. Τις ευχές μου σε όσους γιορτάζουν και στην αιώνια Γαβρίνα την Αποστολία, από την αιώνια πιστή Παναθηναϊκό. Ωραία. Αυτά έτσι, να ανταλλάσσετε ευχές αγάπης, παιδιά. Ο αθλητισμός ενώνει, το είπαμε αυτό. Γιορτή, ναι, χρόνια πολλά να πω κι εγώ σε όσους και όσους γιορτάζουν σήμερα, μάλιστα. Καλησπέρα, Σάκη. Καλή εκπομπή. Καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο. Φρέσκο ρεπορτάζ και σχόλια από τους εκλεκτούς ρεπόρτερς. Αναμένω και ευχαριστώ πάρα πολύ, μας λέει η φίλη μας η Βίκη. Γεια σου, Βίκη μου. Μα χαιρετήσω και το φίλο το Θέμη στην Κύπρο. Μας ακούει μέσα από τον Supersport FM 104. Καλή ξεκούραση να ευχηθώ στον φίλο μου τον Μίτσο, τον Δημήτρη τον Στρατάκη. Καλησπέρα στον 943 TV Tech Sports, στο σταθμό που μας ενώνει, στους ακροατές σας και στους ακροατές σας. Σας ακούμε και σήμερα με τα εμπλουτισμένα θέματά σας. Καλή δύναμη, καλό μουσικό και αθλητικό δίωρο. Χρόνια πολλά για την ημέρα να πούμε. Μας λέει η φίλη μας η Νίκη από την Λευκάδα. Γεια σου, Νίκη. Σε λίγο λοιπόν θα πάμε στη Θεσσαλονίκη. Θα πάμε στον Παναγιώτη Στεριάδη να ακούσουμε το ρεπορτάζ για τις ομάδες, μάλλον τη συμπρωτεύουσα.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Παναγιώτη Στεφάνου στην Θεσσαλονίκη να μιλήσουμε για ό,τι υπάρχει από, από Άρη, από ΠΑΟΚ και Ηρακλή.
1: 943 Intervention Sports.
0: Καλό απόγευμα, Παναγιώτη.
2: Καλό απόγευμα, Σάκη.
0: Τι γίνεται?
2: Καλά, φωτιές έχουμε. Απλά να ξεκινήσουμε με δύο ειδήσεις της τελευταίας στιγμής.
0: Πάμε.
2: Που έχουμε από ΠΑΟΚ και Ηρακλή. Καταρχήν από τον ΠΑΟΚ, πριν από λίγο έγινε γνωστό το αντίο, το οριστικό του Μαγκομέτ Οσντόεφ, ο οποίος ήταν γνωστό πάνω κάτω ότι δεν θα συνέχισε στον ΠΑΟΚ, υπήρχαν διαφορές πάρα πολλές στο οικονομικό. Πριν από λίγο έβγαλε ανάρτηση, σήμερα είναι η μέρα του αποχαιρετισμού, λέει ο Ρώσος. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κόσμο του ΠΑΟΚ και προσωπικά στον πρόεδρο Ιβάν Σαββίδη. Εύχομαι στον ΠΑΟΚ μεγάλες νίκες. Ο ΣΔΟΕΦ, ο οποίος πηγαίνει, όπως όλα δείχνουν, στην Erzurum Spor στην Τουρκία, από την οποία πήρε μια πάρα πολύ καλή οικονομική πρόταση, θα την αποδεχτεί και θα συνεχίσει την καριέρα του εκεί. Δεύτερη είδηση, ανακοίνωση από τον Ηρακλή του Βέλγου αριστερού μπακ Ρομπ Νιζέτ, για τον οποίο λέγαμε και χθες ότι ήταν στο στόχαστρο του Γυραιού.
0: Ναι.
2: Ολοκληρώθηκε αυτή η συμφωνία με επίσημη ανακοίνωση. 24 ετών ο Βέλγος, ο οποίος είχε τελευταία ομάδα την Αρμένικη Νόα. Έχει καλά στατιστικά, μπορεί να παίξει όλη την πτέρυγα, δεν είναι μόνο αριστερός μπακ, είναι full back επί της ουσίας, μπορεί να παίξει ακόμα και πίσω από τον επιθετικό κατά περίσταση. Είναι ένας παίκτης που τον ήθελε ο Ματσάρη, αποκτάται και αποτελεί την τρίτη μεταγραφή του Γυραιού και έπεται ασφαλώς συνέχεια.
0: Μετά τον Τσιτόντα και Κιλιάν Καϊμπουέ. Πήγαν από Κιλιάν Εμπαπέ, αλλά δεν καμία σχέση.
2: Περίπου, ναι.
0: Περίπου, κοντά ξαδέρφια, πρώτα ξαδέρφια.
2: Λοιπόν, να γυρίσω λίγο στον ΠΑΟΚ, διότι υπάρχει οργή για τον Λουτσέσκο.
0: Αχ, μεγάλες αγάπες, φίλε. Έτσι.
2: Τώρα όμως πρόσεξε τι έχει γίνει. Υπέγραψε την Αλσάντ. Ποια είναι η Αλσάντ? Η Αλσάντ είναι η ομάδα που είχε κάνει επίσημη πρόταση στον ΠΑΟΚ για να τον αγοράσει. Έναντι 3 εκατομμυρίων ευρώ. Τότε ο Λουτσέσκο είπε: εγώ δεν πάω στα Εμμυράτα, στο Κατάρ τέλος πάντων. Δεν γυρίζω εκεί. Θέλω να συνεχίσω στον ΠΑΟΚ. Το έκανε σεβαστό ο ΠΑΟΚ. Λύεται η συνεργασία μαζί του. Υπογράφει την Αλσάντ. Δηλαδή χάνει τα 3 εκατομμύρια ευρώ που του έδιναν οι Κατριανοί του ΠΑΟΚ. Μιλάμε τώρα για μια συμπεριφορά ανεξήγητη.
0: Σίγουρα κάποιους λόγους έχει, λέω εγώ τώρα.
2: Ο λόγος είναι ότι ο Λουτσέσκου ήθελε εντός εισαγωγικών να εκδικηθεί τον ΠΑΟΚ, διότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, ακόμα και πριν λήξει η μεταγραφική περίοδος, είχε ενημερωθεί ο Λουτσέσκου ότι ο ΠΑΟΚ μιλάει με άλλους προπονητές. Δεν το συγχώρεσε αυτό ποτέ. Και αποφάσισε, εάν δεν τον κρατήσουν τελικά, να κάνει κάτι το οποίο θα πονέσει. Δεν φεύγει ως φίλος τελικά, όπως θα πεδιεχθεί.
0: Ναι.
2: Και μάλιστα πάει στην Αλσάτ με ένα παραμυθένιο συμβόλαιο. Άλλοι μιλούν για 7 εκατομμύρια για 2 χρόνια συνολικά και άλλοι μιλούν για 5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Μάλιστα υπέγραψε ηλεκτρονικά. Δεν θα πάει καθόλου στο Κατάρ. Θα συναντήσει την αποστολή στην Αυστρία. Θα γνωριστεί εκεί με τους παίκτες για την προετοιμασία. Μιλάμε για μια ομάδα που έχει πάρα πολλά λεφτά. Βεβαίως από αυτά τα χρήματα δεν μπόρεσε να εισπράξει τίποτα ο ΠΑΟΚ, αν και θα μπορούσε, διότι οι Κατριανοί είχαν τη διάθεση να πληρώσουν και τον ΠΑΟΚ. Προφανώς ενημερώθηκαν από τον Λουτσέσκου, μην τους δίνετε τίποτα, θα έρθω εγώ να υπογράψω μόνος μου. Και αυτό έγινε. Και αυτό αντιλαμβάνεσαι ότι έχει στενοχωρήσει ως εξοργήσει τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ.
0: Και αυτό σημαίνει ότι δεν φεύγει, όπως πολύ σωστά είπες, ως φίλος πλέον.
2: Τώρα έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, όχι, δεν φεύγει ως φίλος. Και αν υπήρχε ένα παράθυρο επιστροφής κάποτε στο μέλλον, νομίζω ότι το μισοκλίνει αυτή τη στιγμή ο Λουτσέσκου με αυτή του την κίνηση.
0: Μάλιστα. Από εκεί πέρα οι μεταγραφικές κινήσεις του ΠΑΟΚ, Γιαννούλης, υπάρχει κάποια εξέλιξη στα υπόλοιπα?
2: Ήμασταν σε αυτά που λέγαμε και χθες. Γίνεται προσπάθεια για τον Γιαννούλη, γίνεται προσπάθεια για τον Χατζηδιάκο. Υπάρχει προβληματισμός για τον ΜΕΙΤΕ, ο οποίος πήγε στην Ολλανδία τραυματίας. Δεν μετέχει στις προπονήσεις. Είναι στη θεραπεία συνέχεια.
0: Μισό λεπτό, τραυματία. Συγγνώμη που σε διακόπτω κιόλας. Από την περασμένη χρονιά ή τραυματία?
2: Από την περασμένη χρονιά. Το ίδιο πρόβλημα στο ισχύο. Δεν ξεπεράστηκε ποτέ. Έκανε κάποια παιχνίδια προς το τέλος. Επιδεινώθηκε μάλλον το πρόβλημα. Και συνεχίζει τραυματία. Και μάλιστα χωρίς χρονικό ορίζοντα από θεραπεία. Αυτό είναι το πιο άσχημο.
0: Τεράστιο πρόβλημα αυτό.
2: Βεβαίως. Τέλος και ο Ιβανούσετ. Ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του από τη Φέγενορτ. Γυρίζει στην Ολλανδία. Πρώτη προπόνηση σήμερα για τον Αρίτζε Λουστόντο. Γνώρισε την ομάδα, προπονείται και τώρα, αυτήν την ώρα, στην δεύτερη προπόνηση της ημέρας, υπό τις οδηγίες του Αλέσιο Λύση. Αύριο το φιλικό με την Μπέβερεν, πρώτο ματς για να δούμε λίγο τον ΠΑΟΚ. Όχι θα δούμε και τίποτα σημαντικό, αλλά τέλος πάντων, να δούμε λίγο μπάλα.
0: Αυτό. Στον Άρη τι έχουμε?
2: Στον Άρη έχουμε την πόρτα του Μαντσίνη, ο οποίος τελικά αποφάσισε να συνεχίσει στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ. συνεχίζει στην Κύπρο δηλαδή, την πόρτα του Αλφαρελά στην πρόταση να πάει στην Καλαμάτα δανεικός. Δεύτερη πόρτα αναζητείται λύση με τον Αλφαρελά, διότι του προτείνανε να λύσει το συμβόλαιό του, δεν το δέχεται ο Γάλλος. Υπάρχει θέμα πολύ σημαντικό, πολύ σοβαρό, διότι δεν το θέλουν στην διοίκηση. Έχει συνενέσει και ο Γρηγορίου και να δούμε τι θα γίνει με αυτή την υπόθεση. Αύριο Τετάρτη εργομετρικά στον Άρη, ουσιαστικά ξεκινά η σεζόν, 6 του μηνός η πρώτη προπόνηση, 8 η ομάδα στην Πτολεμαίδα, 21 στην Πρέσια για, για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Και επίσης έχουμε την επιστροφή του Ρόουζ στη Γαλλία, στη ΜΕΤ. Τελικώς δεν έμεινε ούτε αυτός ο ποδοσφαιριστής. Υπάρχει θέμα λήψη Ανδρία στον Άρη αυτή τη στιγμή. Ψάχνει παίκτες, όπου και αν απευθύνεται βρίσκει κλειστές πόρτες.
0: Είναι ένα πρόβλημα μεγάλο τελικά αυτό για τον Άρη, έτσι.
2: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Έχει ζητήσει παίκτες του Γρηγορίου και δεν αποκτάται μέχρι στιγμής κανένας, παρά μόνο ο Γιαννιώτας που ανανέωσε. Και οι δύο οι άλλοι που θα ανακοινωθούν, βέβαια, ο Μπασίρου και ο άλλος ο μικρός, οι οποίοι θα ανακοινωθούν μέσα στην εβδομάδα, όταν και θα λήξει το πρόβλημα με τα μπαν.
0: Υπάρχει κάτι μπασκετικό ή όχι?
2: Μπάσκετ, έχουμε μια ανακοίνωση από τον Ηρακλή με τον Χασάν Διαρά, ένας 24χρονος Αμερικανός. Το πρωί ανακοινώθηκε, έπαιζε στη Λιθουανία, ύψος 1,88. Καλός παίκτης φαίνεται. Ο Ηρακλής προχωρά με σταθερά βήματα, χτίζει την ομάδα μπάσκετ, όχι στα βήματα βεβαίως των δύο άλλων, του Άρη και του ΠΑΟΚ, σε πιο χαμηλό μπάτζετ, αλλά κάνει κινήσεις. Αυτός ο Διαρά φαίνεται να είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να προσφέρει.
0: Θυμάσαι τον Διαρά τον ποδοσφαιριστή, έτσι?
2: Καμία σχέση.
0: Καμία σχέση, αλλά αν το θυμάσαι. Τεστ σου έκανα. Λοιπόν, εύχομαι γρήγορα να ξεμπερδέψετε εκεί με τις φωτιές, φίλε. Να τα πούμε αύριο.
2: Γιατί μάθαμε ότι έχει και μια σωρό η οποία.
0: Ναι, γι' αυτό εκεί στο δάσος το είπα. Να δούμε. Εύχομαι να γίνει γρήγορα, να σβήσει η φωτιά και να μην έχουμε κι άλλα. Εδώ, εδώ στην Αθήνα έπεσε μια πολυκατοικία. Δεν ακούμε και τίποτα καλό. Τι να πω.
2: Ας ελπίσουμε να γυρίσει λίγο.
0: Έτσι, έτσι. Σε ευχαριστώ, φίλε. Καλό απόγευμα.
2: Να είσαι καλά, καλό απόγευμα.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, ήταν ο Παναγιώτης Στεφάνου με όλο το ρεπορτάζ από τον ΠΑΟΚ, από τον Άρη, αλλά και από την ομάδα του Ηρακλή.
1: 943 Ιντερβέτεν Sports.
0: Όσο μπαίνουμε προς την καρδιά του καλοκαιριού, θα πρέπει όλοι μας να προσέχουμε με τις φωτιές, έτσι. Και αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι όταν ακούω ότι συλλαμβάνονται άνθρωποι για εμπρισμούς, έτσι. Είναι τρελό, δυστυχώς. Είμαστε 24-23 λεπτά, μάλλον μετά τις 6, εδώ στο 943 Trivet Sports.

Να σας πω πως η Μπολόνια επισημοποίησε την αποχώρηση του Μπάμπη Λυκογιάννη. Ολοκληρώθηκε το συμβόλαιό του. Αποχωρεί λοιπόν από την Ιταλική ομάδα ο 32χρονος Έλληνας αριστερός μπακ. Αποχαιρέτησε και ο ίδιος την ομάδα. Αγωνίστηκε από το 2022 και βρίσκεται όμως στην Ιταλία από το 2018, φορώντας και τη φανέλα της Κάλιαρη, ενώ έφυγε από την Ελλάδα το 2015 όταν έπαιζε στον Ολυμπιακό. Αποχώρησε από την ομάδα του Ολυμπιακού, πήγε στην Αυστρία και στην Στρουμ Γκρατς. Παλιότερα έχει αγωνιστεί και στον Λεβαδιακό αλλά και στον Εργοτέλη και έχει χρηστεί και 6 φορές διεθνής. Ευχαριστούμε Λίκο για πάντα Ρωσομπλού, έγραψε στην ανάρτησή της η Μπολόνια, με την οποία ο Λυκογιάννης μέτρησε συνολικά 92 εμφανίσεις, 4 γκολ και 9 ασίστ.

τον Παντελή να πω καλησπέρα στην Πετρούπολη, στο φίλο μου το Σπύρο, εκεί στο κέντρο, στο Βασίλη και την Εύη στο Ήλιον. Να και μια ωραία φωτογραφία από παραλία της Λευκάδας, από τη φίλη μας τη Νίκη. Άρε Νίκη, τι μας κάνεις. Εμείς μέσα στο στούντιο και εσείς στις όμορφες παραλίες της Λευκάδας. Όπως και να έχει, καλά να περνάς. Καλό απόγευμα και στο φίλο τον Κώστα. Σάκη, καλησπέρα. Λέει να ρωτήσω, ο Αλαφούζος δήλωσε για πρόεδρο στη Super League. Καλή συνέχεια, Κώστας Παναθηναϊκός. Αν δήλωσε, ρωτάς, έτσι. Να σου πω την αλήθεια, δεν το γνωρίζω αν δήλωσε ή όχι. Δεν είχε βγει πάντως κάτι από... Δεν έβγαινε μάλλον κάτι από τον Παναθηναϊκό για αυτό το θέμα.

Κυριακή κοντή γιορτή λένε στο χωριό μου. Θα το μάθουμε αν δήλωσε ή όχι για πρόεδρος. Προς το παρόν όμως πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε με Μάνο Σαραμόπουλο με τις διεθνείς αθλητικές ειδήσεις. Μείνετε εδώ, 943 Trivet & Sports.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκρη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
8: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
9: Με τραγανή ζύμη.
8: Πλούσια σε υλικά.
9: Και μοναδική σε γεύση.
8: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
9: Αγνά υλικά.
8: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
9: Φροντίδα και μεράκι.
8: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
9: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
8: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
9: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
10: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονεύριστο
11: Μαρούσι. Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
12: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
13: Η ώρα είναι 6:30.
14: Γιάννη,
15: έλα!
14: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια.
15: Ναι, ναι.
14: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
15: Τα πάντα.
14: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
16: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
17: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
18: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
17: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
18: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
17: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
18: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
17: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Μένα και καθαρά.
19: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.

Τι βλέπω εδώ, Γιάννης Φαρδινογιάννης ξαναεπιστρέφει στο ποδόσφαιρο. Από ό,τι λένε οι πληροφορίες, αναμένεται να αναλάβει τον αθλητικό όμιλο Λουτρακίου με στόχο την άνοδο της ομάδας στη Super League 2. Δεν το λέω εγώ, το Sportal το γράφει. Εμείς πάντα λέμε τις πηγές. Ετοιμάζεται λοιπόν να εμπλακεί ενεργά στα διοικητικά της ομάδας, αναλαμβάνοντας τα ενία της. Η ομάδα αγωνίζεται στην τρίτη εθνική. Είναι όντως μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση. Καθώς ο άλλοτε ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού επιστρέφει στο ποδοσφαιρικό προσκήνιο μέσω ενός νέου project. Η ομάδα από το Λουτράκι φιλοδοξεί να δημιουργήσει μια ανταγωνιστική ομάδα της αυτή τη σεζόν, να διεκδικήσει την άνοδό της στην Super League 2, ανεβάζοντας επίπεδο τόσο το αγωνιστικό όσο και το οργανωτικό κομμάτι, εάν όντως εμπλακεί ο Γιάννης Βερδινογιάννης με τη συγκεκριμένη ομάδα. Για να δούμε. Καλησπέρα, καλό απόγευμα στη φίλη τη Μαργαρίτα, στον Γιώργο, στη φίλη μας την Άννα, στον Ορφέα, στον Δημήτρη,

και στη φίλη μου τη Μάγδα εκεί στα Πάτρια Ρεύ, στο Αγρίνιο να πω, και στην Αναστασία. Καλά να περνάτε όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε αυτή την ώρα, φίλες και φίλοι. Συντροφιά σας, ο 943 Intervetten Sports.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στον Μάνο Σαραμόπουλο. Πάμε να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
1: 943 Intervetten Sports.
0: Γεια σου, Μάνο μου.
2: Καλησπέρα, Σάκη. Καλησπέρα και στους αγρότες των 943 Intervetten Sports.
0: Μου επιτρέπεις να σου πω συγχαρητήρια, φίλε.
2: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
0: Θες να πεις στους φίλους γιατί σου λέω συγχαρητήρια, γιατί θα το πεις καλύτερα από μένα γι' αυτό.
2: Η Διεθνής Ομοσπονδία Τύπου και Ενημέρωση που είχε έδρα τη Βαλένθια με όρισε ως επιτετραμένο της στην Ελλάδα.
0: Θες κανένα βοηθό τίποτα ή όχι?
2: Γιατί όχι, θα δούμε.
0: Υγεία, φίλε, και πάντα τα καλύτερα. Υγεία, σου εύχομαι, γιατί πραγματικά το αξίζεις. Από πού θες να ξεκινήσουμε και τι θες να πούμε, να είσαι καλά, φίλε?
2: Θα ξεκινήσουμε από το κλάμα των Γερμανών.
0: Τι ήταν αυτό? Δεν το περίμενε ο κόσμος.
2: Α, ναι, εντάξει, για μένα ούτε για τις ομάδες, γιατί το ποδόσφαιρο τους άρεξε ρε στην Bayern. Δεν είναι πλέον αυτό που ήταν πριν από 15-20 χρόνια.
0: Ναι, αυτό ισχύει.
2: Τώρα, όταν έπαιζε ο Χρούμπες ή ο Τόμας Μίλερ πιο μεταγενέστερα, καλά δεν πάω στον Γκέρτ Μίλερ, έτσι, που ήταν αξεπέραστος. Τι Γερμανοί είναι τώρα, αν εξαιρέσει το Μουσιάλα που καλός χρυσός είναι, αλλά δεν έχει ακόμα την προσωπικότητα που πρέπει να τραβήξει την ομάδα πάνω. Και ο Βίρτς δεν είναι... Καλός χρυσός είναι ο Βίρτς, τύχησε τόσα εκατομμύρια στη Λίβερπουλ, αλλά δεν μπορεί να πάρει για αυτό το ειδικό βάρος, δεν το έχει για να τραβήξει την ομάδα.
0: Πάντως στο συγκεκριμένο παιχνίδι που έπαιζε συνέχεια με σέντρες, δεν υπήρχαν και ευκαιρίες.
2: Τι είναι ο Χρούμπες? Ναι, ο Χρούμπες είναι για να βάλει την κεφαλιά? Ή ο Τόμας Μίλερ? Ποιος θα πάρει την κεφαλιά εκεί που τροφυλάκας ο Χίλ είναι 2 μέτρα με τα χέρια ψηλά, μπορεί και παραπάνω.
0: Ναι.
2: Κάνε πολύ καλός. Επιτρέπεται να παίζεις με σέντρες τη στιγμή που έχεις πανύψηλο τροφύλακα και βλέπεις ότι και τα στόπερ μπορεί να μην είναι πολύ ψηλά, αλλά αυτός ο κανάλι μ' άρεσε πάρα πολύ και λέω καλά, οι ελληνικές ομάδες τι βλέπουνε? Ένα στόπερ τέτοιο θα καθάριζε όλη την άμυνα.
0: Πολύ, πολύ καλά τα λες, και να πούμε, ήταν εντελώς ανορθόδοξος ο τρόπος των Γερμανών. Πραγματοποίησαν, από ό,τι βλέπω, φίλε, στα στατιστικά 56 σέντρες μαζί με τα κόρνερ. Καμία άλλη ομάδα δεν έχει κάνει περισσότερες ενώ κάτω αγώνα παγκοσμίου κυπέλλου από το 1966.
2: Έτσι. Δηλαδή από το που το πήρε η Αγγλία. Θα μπορούσε δηλαδή να πάλι. Κατά τύχη θα μπαίνει γκολ έτσι.
0: Καλά, ναι, εννοείται αυτό.
2: Τι να πούμε δηλαδή. Που άλλες φορές δεν έχει εξτρέμ, δεν υπάρχει Λιντμπάρσκι τώρα. Δεν υπάρχει Κέγκλ. Τι να πω τώρα, εντάξει. Τι να πω, έτσι όπως είναι η Χελτζεμπάινγκ, δεν υπάρχει. Άξια τη μοίρα στην Γερμανία πλέον. Και βέβαια όλοι τώρα το λένε πρόωρο τέλος, φιάσκο. Ταπεινωτική ήταν, λέει, Βέλτ, νοθρό ξεκίνημα, ακολούθησε μια πικρή απογοήτευση, λένε όλοι, πάρτε τον Κλοπ, εντάξει, ο Κλοπ πώς θα φύγει από εκεί τώρα. Και όπως είπε και ο ίδιος, να πριτανεύσει η ηρεμία και η ησυχία. Έχει προπονητή με συμβόλαιο ακόμα τον Νάγκελσμαν, ο οποίος θέλει να συνεχίσει. Δεν είναι κάποιος, λέει, το Sky, έτσι δηλώσει. Βέβαια, πιστεύω, μέχρι την ώρα που η Εθνική Γερμανία θα υποδεχθεί στο Augsburg την αντίστοιχη της Ελλάδος, θα έχουν υπάρξει πολλές αλλαγές στην Εθνική Ομάδα της Γερμανίας.
0: Λες να αντιμετωπίσουμε διαφορετική ομάδα?
2: Έτσι πιστεύω. Έτσι, τουλάχιστον από πλευράς προπονητού.
0: Μάλιστα. Στην Ολλανδία. Όχι, όχι, ολοκλήρωσε να σε ρωτήσω για την Ολλανδία.
2: Θα σου πω. Λοιπόν, θα έχουν αλλάξει και αρκετά πρόσωπα, πιστεύω. Έπειτα. Πρέπει να επισημάνουμε τη σήμερον ημέρα όλες οι ομάδες ξεκινάνε από τις διοικήσεις. Η σημερινή διοίκηση Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας Γερμανίας δεν έχει κάποιον ισχυρό στις μεγάλες αποφάσεις, να το πω και της FIFA ή της UEFA. Δεν υπάρχουν πλέον μεγάλοι παράγοντες. Και όταν δεν έχεις ισχυρή διοίκηση, είτε σε συλλογικό είτε σε εθνικό επίπεδο, δεν πας πουθενά.
0: Ναι, ναι, το βλέπουμε αυτό. Έτσι.
2: Λοιπόν, όλα... το ίδιο πιστεύω. Και ακόμα χειρότερα είναι οι Ολλανδοί, έτσι. Οι Ολλανδοί τι, Βαμπάστεν, Κρόιφ να πω, Κάιζερ, Νέσκενς, Ρέζεμπρικ. Αυτοί που υπάρχουν τώρα είναι μετριότατοι ποδοσφαιριστές. Ο Χάκπο. Εντάξει, μπορεί να αξίζουν πολλά λεφτά γιατί είναι έτσι τώρα το σύστημα της Premier League με τα πανάκριβα τηλεοπτικά δικαιώματα. Και όταν θέλουν ένα παίκτη, σε εισαγωγικά τους πιάνουν κορόιδα οι άλλοι και ζητάνε και τρεις φορές την αξία του. Και επειδή δεν έχουν πρόβλημα τα δίνουνε, αλλά δεν σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή οι Ολλανδοί ποδοσφαιριστές είναι παγκόσμιας κλάσης. Λίγοι είναι. Ο Φαντάεγκ, ας πούμε, Εντάξει, δεν βρίσκω κάποιον άλλο να πω αυτή τη στιγμή.
0: Είδες το Μαρόκο, πώς έχει ανέβει και πόσο καλός ήταν ο Ουναΐ, έτσι, ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού.
2: Μπράβο.
0: Και επιδραστικό στο παιχνίδι της ομάδας του.
2: Το Μαρόκο, δεν πρέπει να ξεχνάμε, έχει συνέχεια. Το 22 έφτασε στα ημιτελικά, παρολίγο αποκλείστηκε από τους Γάλλους να πάει αυτό στα τελικά. Τώρα συνεχίστηκε, έχει συνέχεια. Το Μαρόκο για μένα είναι μια μικρή εθνική Γαλλίας. Γιατί οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές της ομάδας δεν παίζουν στο πρωτάθλημα του Μαρόκου, παίζουν σε ευρωπαϊκές ομάδες. Άρα είναι μέσα στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, στο σύγχρονο παιχνίδι.
0: Πολύ σωστά.
2: Ο προπονητής τώρα, μια και είπες για τον Ουναχή, δεν χρησιμοποίησε καθόλου τον LKB, έτσι. Εντάξει τώρα, επειδή παίζει φόρο ο Σαϊμπάρη της Αϊντχόβεν, που έχει συμφωνήσει προφορικά με την Bayern και πιθανότατα θα τα βρούνε στα 50 εκατομμύρια Αϊντχόβεν Bayern και θα πάει στο Μόναχο να συνεχίσει τα διοδρομία του. Εντάξει, δεν μπορεί να βγάλει τον Σαϊμπάρη τώρα. Καλώς του σώσε ο LKB, αλλά ο άλλος είναι και αρκετά πιο μικρός και έχει μεγαλύτερο μέλλον.
0: Δεν είναι και σε καλή κατάσταση ο φόρτο Ολυμπιακού. Είδαμε μετά το Γενάρη που γύρισε στην ομάδα του Ολυμπιακού.
2: Εντάξει, τον Ιανουάριο, όπως τώρα, έχουν αλλάξει πολλά τα πράγματα.
0: Έχουν αλλάξει, αλλά ακόμη και.
2: Ο Σαϊμπάρη, κοιτά. Ο προπονητής βλέπει το Σαϊμπάρη που βοηθάει παντού. Είναι άλλο στυλ παιχνιδιού, άλλο παίκτη. Οπότε δεν μπορεί. Ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζει.
0: Ναι, βέβαια. Και του κάνει τη δουλειά που θέλει ο προπονητής.
2: Αυτό είναι. Αυτό είναι. Τι να πούμε τώρα. Λοιπόν. Η Εθνική Γερμανίας είχε να χάσει πολλά χρόνια στη διαδικασία των πέναλτι. Έχασε και εκεί. Καταλαβαίνεις, δείχνουν όλα ότι δεν πάει, ο οργανισμός Εθνική Γερμανίας είναι άρρωστος.
0: Είναι άρρωστος,
2: αυτή
0: ναι.
2: Η πραγματικότητα. Κάτι πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να δοθούν έμφαση στα ταλέντα. Κάποια στιγμή είχε πει ο Νέτσερ, υπάρχει Νέτσερ τώρα στη Γερμανία, ούτε απ' έξω δεν περνάει κανένας, να πούμε μήπως μοιάζει. Να το βάλουμε μέσα να παίξει. Ο Νέτσερ είχε πει αφήστε τα παιδιά στις πλατείες οπουδήποτε να παίξουν ελεύθερα και μην τα βάζετε σε πρόγραμμα. Ο Γερμανός πλέον είναι ρομπότ. Δεν υπάρχει ταλέντο, δεν υπάρχει τεχνική, δεν υπάρχει φαντασία, δεν υπάρχει τρίπλα. Αυτό είναι γενικά αυτό έτσι για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Και στην Ελλάδα ποιοι είναι οι τεχνίτες ποδοσφαιριστές μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού, έτσι. Ο Κωνσταντέλιας, ο Φορτούνης. Κι άντε βρες άλλους Έλληνες.
0: Κι άντε ψάξε, ναι, ναι, ναι.
2: Οι άλλοι παίζουν στο εξωτερικό, εννοώ, ο Τζόλης ή ο Καρέτσας. Αλλά στην Ελλάδα, λέω, δεν υπάρχουν, γιατί τους βάζουν όλοι σε καλούπια. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Το παιδί πρέπει μέχρι τα 12 χρόνια να ξεδιπλώσει το ταλέντο του. Αν έχει, αν δεν έχει, εντάξει, είναι άλλο θέμα αυτό. Αλλά έτσι πρέπει. Δεξιότητες, πώς θα φανούνε. Μετά θα μπει στο πρόγραμμα. Εντάξει. Πολλά λάθη που θα πρέπει κάποια στιγμή να διορθωθούν. Και επίσης πολύ καλός ο τραφύλακας του Μαρόκο Μπόνο, έτσι, για μια ακόμη φορά.
0: Ναι, ναι, πολύ καλός τραφύλακας.
2: Έχουμε πει ότι οι μεγάλες ομάδες ξεκινάνε από το νούμερο 1, δηλαδή και ο τραφύλακα. Και γι' αυτό ακριβοπληρώνονται πλέον. Δεν είναι τυχαίο ότι παίζεις σε ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, της Μέσης Ανατολής, σε πάση περιπτώσει ο Μπόνο. Πληρώνονται αδρά. Έτσι είναι. Τώρα, θα έχουμε εξελίξει σίγουρα στην Εθνική Ομάδα της Γερμανίας, το ίδιο στην Εθνική Ομάδα της Ολλανδίας. Δεν ξέρω αν ο Κούμαν θα παραμείνει. Έτσι. Θα δούμε. Έπειτα είχαμε η Βραζιλία βελτιώνεται σιγά σιγά, αλλά πάνω απ' όλα όποιος είδε το παιχνίδι με την Ιαπωνία δέχτηκε τον γκολ, έτσι, ωραία, δεκτώ αυτό, αλλά στη συνέχεια όμως, έτσι, ήλεξε το παιχνίδι ασχέτως αν άρεσε να ισοφαρίσει με την κεφαλιά του Καζεμίρο. Ήλεξε το παιχνίδι και φαινότανε τώρα σε λίγο θα έρθει ισοφάρισε. Και μετά θα έρθει και το άλλο γκολ και στην παράταση να πήγαινε. Εγώ πίστευα ότι η Βραζιλία θα νικήσει. Και νίκησε πριν πάει το παιχνίδι στην παράταση, έτσι, με 2-1. Γιατί εγώ ποντάρω η Βραζιλία με τον Αντσελότη θα φτάσει πολύ ψηλά. Και σκέψου, ο Νεϊμάρ ακόμα δεν τον έβαλε χθες. Όταν τον βάλει, θα δούμε μια διαφορετική Βραζιλία, ακόμη καλύτερη.
0: Συμφωνώ.
2: Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα έχουμε. Η Μίλαν ανακοίνωσε και επισήμως την ένταξη στο έμψυχο δυναμικό της του Πορτογάλου Φόρτης. 10 εκατομμύρια ευρώ είναι ρεκόρ για τους Ρωσονέρι, για τους κόκκινους διαβόλους, για την άλλοτε ομάδα του Σίλβιο Μπερλουσκόνη. 80 εκατομμύρια. Δηλαδή δείχνει, δεν ξέρω αν θα συνεχίσει αυτό το μοτίβο η Μίλαν, άλλοτε πρωταθλήτρια Ευρώπης δεν πρέπει να ξεχνάμε. Αλλά θυμίζει εποχές Μπερλουσκόνη που είχε αγοράσει τότε, δεν πρέπει να ξεχνάμε, τους τρεις σπουδαίους Ολλανδούς, Ράικαρντ, Βαν Μπάστεν, Γκούλιτ, και έκανε μια
0: τεράστιες εποχές.
2: Σούπερ ομάδα. Έπειτα επισημοποιήθηκε η απόκτηση του Ανσού Φάτι, του 23χρονου Ισπανού εξτρέμ από την Μπαρτσελόνα στη Μονακό, 11 εκατομμύρια, ο παίκτης υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο. Έχουμε την Νάπολη που δεν θα συνεχίσει τη συνεργασία της με τον Λίμπερο τον Βραζιλιάνο, τον Ζουάν Ζεζούς, δεύτερο στόπερ όπως τους λένε τώρα. Επίσης ο Μπακαμπού στην Ισπανία δεν του ανανέωσε το συμβόλαιο, Μπέτις μένει ελεύθερος, ο φόρ που έχει παίξει και στην Ελλάδα με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Όπως ελεύθερος μένει και ο Μπάμπης Ολυκογιάννης από την Πολώνια, ο αριστερός διεθνής μπακχάφ, έτσι. Και το ίδιο ισχύει και τον Ρωμανιόλη στην Έμπολη. Τον αποχαιρέτησε και πάει σε άλλες πολιτείες να συνεχίσει τη σταδιοδρομία του. Σήμερα πρέπει να πούμε.
0: Για με αυτό να κλείσουμε, μάνα μου, γιατί μας παίζει ο χρόνος.
2: Η Παραγουάη που απέκλεισε τη Γερμανία στη διαδικασία των πέναλτι, όπως είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Σαντιάγο Πένια, είναι αργία. Εθνική γιορτή. Κανένας για δουλειά.
0: Αυτά είναι, φίλε. Αυτά είναι.
2: Έτσι είναι.
0: Λοιπόν, αύριο το ραντεβού μας. Ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Γεια σου, Μάνο μου. Ήταν ο Μάνος Αραμόπουλος με όλα τα διεθνή.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς.
0: Σε λίγο θα πάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πριν όμως και για το φίλο που με ρώτησε νωρίτερα, για τον κύριο Αλαφούζο αν έβαλε υποψηφιότητα. Έβαλε. Να δω ποιος φίλος ήταν. Ο φίλος ο Κώστας. Λοιπόν, άκου, καλέ μου φίλε Κώστα, τι έγινε. Έγιναν εκλογές και με τον κύριο Αλαφούζο υποψήφιο και το τελικό αποτέλεσμα είναι 7-7. Παναθηναϊκός ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Λεβαδιακός, Πανατολικός και Φυσιά Ηρακλής ψήφισαν υπέρ του Γιάννη Αλαφούζου. Οι υπόλοιπες ομάδες υπέρ του Βαγγέλη Μαρινάκη. Το αποτέλεσμα 7-7, ισοπαλία. Ραντεβού τώρα στις 14 του Ιούλη θα γίνουν νέες εκλογές. Τώρα, αν αυτό δείχνει για αλλαγή στα της Λίκας,

δεν είναι μόνο νίκη Γοήτρου για την αντιπολίτευση της Λίγκας, ίσως και για να αλλάξουν κάποια πράγματα, θα έλεγα. Για να δούμε τι θα γίνει στις 14 του Ιούλη, που έχουμε και πάλι ψηφοφορία.

0: Τώρα να πάμε στον Λάκη Κονησιώτη. Πάμε να μιλήσουμε για τα θέματα της ομάδας της ΑΕΚ.
1: 943 Intervetten Sports.
0: Καλό απόγευμα, Λάκη, τι κάνεις, φίλε?
2: Καλησπέρα, Σάκη, μια χαρά, εσύ?
0: Όλα καλά. 7-7, τώρα θα σας ξεκινήσω από εκεί, από ό,τι είδα. Στην Λίκα, το είπα νωρίτερα. Ίσως αυτό να δείχνει ότι, ότι θέλουμε κάποιες αλλαγές και δεν σάρωσε καμία από τις δύο πλευρές.
2: Ναι. Κοίταξε να δεις, προσπαθούμε τώρα καταρχήν να αποσαφηνίσουμε ποιος είναι με ποιον.
0: Είναι...
2: Να δούμε τις ισορροπίες που δημιουργούνται.
0: Είναι λίγο φρέσκο.
2: Είναι λίγο φρέσκο, ναι. Βέβαια, εντάξει, η ΑΕΚ είναι πάντα κόντρα στον Ολυμπιακό. Αυτό είναι δεδομένο. Οπότε πάνω σε αυτόν τον δίπολο κάπως θα λέγαμε...
0: Οι 7 που ήταν απέναντι ήταν Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Λεβαδιακός, Πανατολικός και Φυσιά Ηρακλής, ψήφισαν υπέρ του Γιάννη Λαφούζου. Οι υπόλοιπες ομάδες ψήφισαν υπέρ του κυρίου Μαρινάκη.
2: Γι' αυτό λέω, μετράνε τα κουκιά θα λέγαμε.
0: Ναι.
2: Οπότε βγαίνει ουσιαστικά ισοπαλία και πάμε σε παραλληλική...
0: 14 του μήνα, του Ιούλη.
2: Ναι.
0: Για να δούμε.
2: Ακριβώς. Να δούμε τι θα γίνει και εδώ, ποιος θα έχει το πάνω χέρι, ποιος θα μπορέσει να θέσει τους καλύτερους κανόνες. Ας ελπίσουμε να υπάρχει ένα πλαίσιο στο οποίο θα κινηθούν αρμονικά όλοι μαζί.
0: Αυτό είναι το βασικό που λες και να μην υπάρχει τοξικότητα, φίλε.
2: Αυτό το λέμε συνέχεια, έχουμε καταδείξει γραφική, αλλά...
0: Δεν πειράζει, ας είμαστε γραφικοί, αλλά τουλάχιστον μακάρι να γίνει αυτό κάποια στιγμή, έτσι.
2: Συγγνώμη λίγο για το πλήγικα, συγγνώμη.
0: Νόμιζα ότι πλήγες με αυτό που είπα. Για πάμε.
2: Ο κύριος Ηλιόπουλος πολλές φορές με το έτσι ιδιαίτερο στυλ του περνάει τα μηνύματά του, με τις παρεμβάσεις του. Μην ξεχνάμε την περσινή εντυπωσιακή του παρέμβαση στη ταβέρνα Παναγιώτα εκεί στα Βόρεια Προάστια.
0: Που έγινε πολύ γνωστή αυτή η ταβέρνα.
2: Έγινε πολύ γνωστή, της έκανε σίγουρα διαφήμιση.
0: Ναι, ναι.
2: Αλλά ξέρει ότι είναι αποφασισμένος μεταξύ σοβαρού και αστείου να μην αφήσει τίποτα να πέσει κάτω. Και πέτυχε τελικά, γιατί η ΑΕΚ είδαμε να αντιμετωπίζεται με διαφορετικό τρόπο στη διάρκεια της σεζόν. Ενώ είχε σίγουρα, το έβλεπαν όλοι κόντρα τη διαιτησία 100%. Στο τέλος τα play-off αντιμετωπίστηκε με σεβασμό, πιστεύω, και όπως άρμοζε στην πρώτη ομάδα στην πρωταθλήτρια τη Super League.
0: Να πω στους φίλους ότι στις 6 ξεκίνησε το ΔΣ και δεν είχε βγει προς τα έξω, γιατί ρώταγαν και οι φίλοι του Παναθηναϊκού αν θα μπει υποψηφίος ο κύριος Αλαφούζος. Και είδατε ότι έγινε μπαμ-μπαμ, έτσι.
2: Ναι.
0: Το Δελτά Σίγμα. Όταν θα εκλεγεί, έχει διετή διάρκεια να πω στους φίλους. Και πάμε στα δικά μας, πάμε στα της ΑΕΚ, φίλε. Πάντως, συνεχίζει το τρόπαιο. Είδα ωραίες εικόνες στη Σκιάθο.
2: Ναι, στη Σκιάθο ωραία είναι και πολύ ωραία η Σκιάθο. Ακόμη πιο όμορφη ντυμένη στα κυτρινόμαυρα. Και από εκεί και ύστερα, στο Μαντούδι τώρα περνάει το βράδυ. Στις 8 η ώρα θα είναι στο Μαντούδι.
0: Θα κάτσει για βοτάκι, εκεί.
2: Ναι, κανονικά. Θα ξεκουραστεί αύριο και μετά πάμε Θεσσαλία, αρχίζει ο δρόμος προς τα πάνω. Τρίκαλα Καρδίτσα στις 2 Ιουλίου για να φτάσει 9 Ιουλίου στην κορύφωση που θα είναι η Κωνσταντινούπολη. Και είναι πολύ σημαντικό που θα φτάσει εκεί το τρόπαιο.
0: Εκεί είναι η τελευταία στάση ή θα
2: γυρίσει? Όχι, όχι. Όχι, μέχρι την 1η Αυγούστου θα γυρίζει. Μετά θα πάει στα νησιά. Απλά το λέω γιατί σίγουρα η Κωνσταντινούπολη είναι ορόσημο. Θα πάει και στην Κύπρο. Έχει πραγματικά μεγάλη διαδρομή να διανύσει και πολύ συμβολική θα έλεγα. Αυτό σε οδηγεί λοιπόν το εξωαγωνιστικό κομμάτι. Από εκεί και ύστερα, επειδή είχα την Γενική Συνέλευση και της Ερασιτεχνικής που είχε αναβληθεί χθες, και ουσιαστικά την πρώτη του κύριου Παντερμαλή, του κύριου Νίκου Παντερμαλή, που ορίστηκε ως εκτελεστικός διευθυντής και έχουν το γενικό πρόσταγμα πλέον στην Ερασιτεχνική ΑΕΚ, έγινε και η πρώτη σημαντική κίνηση. Μεταφέρονται τα γραφεία της Ερασιτεχνικής που ήταν ακριβώς δίπλα στο γήπεδο σε ένα παλιό νεοκλασικό, μέσα στο γήπεδο της ΑΕΚ, σε κάποιο χώρο στην Αγία Σοφιά. Κάτι που από την αρχή είχε ακουστεί, αλλά δεν το υλοποίησε ο κ. Μελισσανίδης, ήταν απαραίτητο να γίνει. Για όσους ξέρουν, πραγματικά αυτός ο χώρος που φιλοξενούσε μέχρι πρότινος γραφεία της Ερασιτεχνικής ήταν ανεπαρκής. Πήγαινε να ανέβει μια ξύλινη σκάλα η οποία φοβόταν να πέσει. Τα τρόπαια ήταν στιβαγμένα σε μια αίθουσα που χρησιμοποιούνταν και για πολλές άλλες διαδικασίες. Δεν ταιριάζε στο μέγεθος της ομάδας.
0: Ναι, γιατί από ό,τι βλέπω θα κάνει χώρος. Ναι, θα βρει χώρος να κάνει.
2: Το δείχνει.
0: Ναι, ναι.
2: Βέβαια. Γιατί έτσι πρέπει για να δείξει και το μέγεθος της ομάδας και να φανεί και το ενιαίος και αδιαίρετος χαρακτήρας. Αέκερας τεχνικής. Γιατί αυτός είναι ο στόχος πλέον του κ. Μάριου Λιόπουλου.
0: Σημαντική είδηση είναι αυτή πάντως.
2: Σημαντική είδηση και συμβολικότατη βέβαια για το πώς θα προχωρήσουμε από εδώ και πέρα. Από εκεί και πέρα στο αγωνιστικό κομμάτι, είπαμε, έχουμε μπει στην τελική ευθεία. Παρασκευή και Σάββατο θα αρχίσουν να μαζεύονται οι παίκτες για τα εργομετρικά και τις ιατρικές εξετάσεις για την έναρξη της νέας σεζόν. Μέχρι στιγμής ξέρουμε τα φιλικά, τέσσερα από τα φιλικά, The Graphs από την 12 Ιουλίου, Τσουβόλε 26 Ιουλίου, Σάμισον Σπορ 29 και την τελευταία μέρα Σεντ Ρούιτεν 2 Αυγούστου. Θα ανακοινωθούν και επίσημα και οι ώρες και τα λοιπά σε λίγες μέρες από την ΠΑΕΑΕ. Περιμένουμε να ολοκληρωθεί και η ανανέωση του, η επέκταση και σωστά του συμβολέου του Γιώβιτς. Πιθανότατα αφού γυρίσει και αυτός, δεν υπάρχει λόγος τώρα να πιέσουν τους χρόνους. Του Πύλου επίσης θεωρείται διαδικαστικό και με μεγάλη αγωνία ο κόσμος ΣΑΕΚ περιμένει την ανακοίνωση της δεύτερης μεταγραφής που είναι πολύ πιθανό να την έχουμε πριν την Κυριακή για να ανέβει στο αεροπλάνο για το Άπελτον της Ολλανδίας με την υπόλοιπη αποστολή.
0: Λοιπόν, και θα σας αφήσω με τον Γιόνσον που τελικά βρήκε ομάδα, έτσι, αποχαιρέτησε την ΑΕΚ,
2: ναι.
0: Ευχαρίστησε.
2: Ο Γιόνσον είναι μια σημαντική προσωπικότητα πραγματικά στη σύγχρονη ιστορία της ΑΕΚ με συμμετοχή τεράστια στο Double. Απόλυτα τι να πω, σωστός του επαγγελματίας, παράδειγμα προς μίμηση και ίσως το λάθος, το Ινάτι να το πούμε έτσι, του Νίκο Λίτσι, βέβαια ο Νίκο Λίτσι δικαιώθηκε με τις επιτυχίες
0: του, μάλιστα.
2: Αλλά δεν πάρει

0: 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Αγγελική, πού είναι η μαγούλα?
2: Εκεί που φάγαμε χθες, στο Θανάση. Εκεί είναι η μαγούλα.
1: Ταβέρνα Θανάσης. Στη μαγούλα. Κάνει τη διαφορά από το 1993.
2: Θριασίου, πεδίου Αρτέμιδος, μαγούλα.
1: 21-2029-22.

0: ασφαλιστών.
1: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνη in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνη in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210 5761 620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210 5761 620.
4: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας.
5: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
6: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
7: Είναι 7.
8: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.

0: Ακούτε Radio Rumeli News. Χοντο Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-1 δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Honda Center.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
4: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
3: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
4: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 044377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
5: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61, Λαμία. Τηλέφωνο 2231 51 061. Δελτίο καιρού.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
7: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
6: Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
7: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι.
6: Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
8: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Radio Rumeli News ξέρει τη διάθεσή σας.
1: Radio Rumeli News.
0: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.

0: Happy birthday, Mr. President.
1: Manula.
2: Δεν κάνεις φέτος.

0: Ακούτε Radio Rumeli News.
1: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
2: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
3: Εγώ 7.
4: Εγώ μια ντουζίνα.
1: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
1: Όλοι θα πάρετε!
5: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
6: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
7: Toy Story,
6: Benetton,
7: Bakugan,
6: Ben 10,
7: Polo,
6: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
5: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Πρακτορείο ΟΠΑΠ Λούκας Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Ράδιο Ρούμελι News.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Σε εξέλιξη φωτιά στη Λιτία Ωραίου Κάστρου στη Θεσσαλονίκη, με τις τελευταίες πληροφορίες να αναφέρουν ότι αγνοείται ένα ανήλικο παιδί. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για το γιο του 66χρονου που εντοπίστηκε νεκρός, ενώ η γυναίκα του νοσηλεύεται με εγκάβματα σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει δηλωθεί η εξαφάνιση του 12χρονου, ενώ η εγκαυματίας φέρεται να είπε στις αρχές πως το παιδί ήταν μαζί με τον μπαμπά του. Επίσης, σε εξέλιξη αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή Μαριολάτα του Δήμου Δελφών Φωκίδα, σε ύφεση πυρκαγιά στον Άγιο Δημήτριο Κορινθίας. Σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι 5 προσαγωγές που έγιναν νωρίτερα για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα. Συγκεκριμένα συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του άρθρου 286 του ποινικού κώδικα που αφορά πολεοδομικές παραβάσεις. Νωρίτερα και αφού ολοκληρώθηκαν οι έρευνες, αποχώρησαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ στο σημείο θα βρίσκεται

0: τη νύχτα περιπολικό της αστυνομίας για την υποδοχή των ενίκων ανοίγει η Λέσχη Φιλίας κάτω των Πετραλώνων, ενώ έκτακτη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας για τη στήριξη των πληγέντων στα κάτω Πετράλωνα ζητά ο Δημοτικός Σύμβουλος Πέτρος Κωνσταντίνου. Με 12,5 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία έναντι της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με την εκτίμηση ψήφου στη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ για τον Αντένα. Την τρίτη θέση μοιράζονται το ΠΑΣΟΚ και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, ενώ παράλληλα 7 κόμματα βρίσκονται στη ζώνη κινδύνου. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 30,5%, η Ελλάς 16,2%, το ΠΑΣΟΚ 10,5%, επίσης η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 10,5%, Ελληνική Λύση 7%, ΚΚΕ 6,5% και Πλεύση Ελευθερίας 5,3%. Στα ύψη τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος στην Ευρώπη, με τον καύσωνα να ανεβάζει κατακόρυφα τη ζήτηση, πάνω από 59% η αύξηση στην τιμή του ηλεκτρικού και στη χώρα μας μέσα σε μία ημέρα. Τρίτο κύμα ακραία ζέστης αναμένεται την επόμενη εβδομάδα σε κεντρική και δυτική Ευρώπη. Τους 41 βαθμούς Κελσίου έφτασε σήμερα η θερμοκρασία στη Σλοβακία. Στην Ιταλία 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ σε κόκκινο συναγερμό έχουν τεθεί 25 πόλεις. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί πως οι καύσωνες που άλλοτε εμφανίζονταν μία φορά ανά γενιά εξελίσσονται πλέον σε σχεδόν ετήσιο φαινόμενο. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου επισκέφθηκε τα υποϊσραηλινή κατοχή εδάφη του Νότιου Λιβάνου και υποστήριξε πως ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στην περιοχή όσο η Χεζμπολάχ εξακολουθεί να αποτελεί απειλή για τη χώρα του. Την περασμένη Παρασκευή, οι κυβερνήσεις του Ισραήλ και του Λιβάνου υπέγραψαν με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ συμφωνία πλαίσιο που αποσκοπεί σε διαρκή ειρήνη. Προβλέπει την αποχώρηση των Ισραηλινών στρατευμάτων από το Λίβανο με προϋπόθεση τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ. Το φιλοϊρανικό κίνημα έχει ήδη εκφράσει την απόλυτη αντίθεσή του στη συμφωνία. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν έως και την Πέμπτη οι σταθμοί του μετρό Μέγαρο, Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πιπανόρμου και Κατεχάκη λόγω εργασιών αντικατάσταση τηροτροχιών στη γραμμή 3. Στην αθλητική επικαιρότητα, με 1-0 προηγείται στο ημίχρονο η Νορβηγία της Ακτής Ελεφαντοστού για την πρόκριση στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Τα μεσάνυχτα να μετρώνται Γαλλία-Σουηδία και στις 4 τα ξημερώματα Μεξικό ησημερινός. Και ο καιρός έθριος προβλέπεται για αύριο στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10, μικρόφωνο στην Όλγα Λασκαράτου.
1: Αθήνα 984.

0: η μουσική μιας μέρας ως το βράδυ έχει γίνει ένα τραγούδι. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή 9 με 10 στον Αθήνα 984.
1: Τα σπίτια φυτρώνουν και αυτά σαν τα λουλούδια. Μαραίνονται και αυτά με τα χρόνια σαν τα λουλούδια. Άμα παίζαμε το βίντεο της ζωής μας γρήγορα,
2: Radio
1: θα
2: Roomani.
1: Μέναμε εκστατικοί. News.
3: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
6: Χωρίς διαθέσεις.
7: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Γιάννη, έλα! Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο? Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια?
5: Ναι.
4: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
5: Τα πάντα!
4: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
6: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθύρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
7: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
8: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
7: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
8: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
7: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
8: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
7: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
9: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
10: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
9: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
10: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
9: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
10: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
9: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
10: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
9: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
2: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκα.
0: Δελτίο καιρού.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
11: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
3: Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
5: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

παιδιά. Μαζί μας απόψε η Μιρέλα Πάχου.

0: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Επίσης, υπομερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά σε αγροδασική έκταση στη Μαριολάτα Φωκίδας. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στον Άγιο Δημήτριο Κορινθίας. 48 αγροδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο. Σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι 5 προσαγωγές που έγιναν νωρίτερα για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα. Συγκεκριμένα συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του άρθρου 286 του ποινικού κώδικα που αφορά πολεοδομικές παραβάσεις. Νωρίτερα και αφού ολοκληρώθηκαν οι έρευνες, αποχώρησαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ στο σημείο θα βρίσκεται όλη νύχτα περιπολικό της αστυνομίας. Για την υποδοχή των ενίκων άνοιξε η λέσχη φιλίας κάτω Πετραλώνων. Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας για τη στήριξη των πληγέντων στα κάτω Πετράλωνα ζητά ο Δημοτικός Σύμβουλος Πέτρος Κωνσταντίνου. Με 12,5 ποσοστιαίες μονάδες προηγεί τη Νέα Δημοκρατία έναντι της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με την εκτίμηση ψήφου στη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ για τον Αντένα. Την τρίτη θέση μοιράζονται το ΠΑΣΟΚ και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, ενώ παράλληλα 7 κόμματα βρίσκονται στη ζώνη κινδύνου. Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 30,5%, η Ελλάς 16,2%, ΠΑΣΟΚ και Ελπίδα για τη Δημοκρατία 10,5%, Ελληνική Λύση 7%. ΚΚΕ 6,5% και Πλεύση Ελευθερίας 5,3%. Στην ερώτηση πώς αξιολογείται την κυβέρνηση, το 64% απαντά αρνητικά και μάλλον αρνητικά, ενώ το 44,1% θετικά και μάλλον θετικά. Στα ύψη τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος στην Ευρώπη, με τον καύσωνα να ανεβάζει κατακόρυφα τη ζήτηση. Πάνω από 59% η αύξηση στη τιμή του ηλεκτρικού και στη χώρα μας μέσα σε μία ημέρα. Τρίτο κύμα κρύα ζέστης αναμένεται την επόμενη εβδομάδα στη κεντρική και δυτική Ευρώπη. Στους 41 βαθμούς Κελσίου έφτασε σήμερα η θερμοκρασία στη Σλοβακία. Στην Ιταλία 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ σε κόκκινο συναγερμό τέθηκαν 25 πόλεις. Στο διεθνή χώρο και πάλι ξεπέρασε τους 1.940 αριθμούς των ακρών από τους 2 ισχυρούς σεισμούς που συγκλώνησαν την

Καλησπέρα, Μπιλάκο. Μας έχει φάει ο κουβάς, δεν μπορώ να πιάσω τίποτα. Δώσε κανένα προγνωστικό εσύ, λέει ο φίλος ο Ρομπίνιο. Χθες γιατί είναι Ρομπίνιο, καλά πήγες με το πρώτο μάτς. Μετά στα χάλασε η Ολλανδία. Για το φίλο τον Ηλία που έστειλε μηνυματάκι από την Κεσαριανή των ΑΕΚΤΖΙ. Ναι, φίλε, από ό,τι λένε πληροφορίες, το συμβόλαιο που δίνει η ΑΕΚ στο Γιώβιτς είναι μυθικό συμβόλαιο. Θα είναι ο πιο, αν συμφωνήσει σε όλα ο Γιώβιτς, που λογικά από ό,τι φαίνεται θα συμφωνήσει, θα είναι ο πιο ακυρωπληρωμένος παίκτης στην Ελλάδα. Αντίστροφη μέτρηση διάβασα, άκουσα το πρωί που μίλησα κιόλας με κάποιους έτσι που ασχολούνται με τον Λούκα Γιώβιτς για την επέκταση συμβολέου του. Οι δύο πλευρές έχουν έρθει σε συμφωνία για νέο συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 29. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, ο Γιώβιτς θα έχει αύξηση τουλάχιστον 20% σε σχέση με τωρινές αιτήσεις αποδοχές, το οποίο σημαίνει ότι το ποσοστό ξεπερνάει τα 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Μιλάμε για τεράστιο νούμερο για τα ελληνικά δεδομένα. Θα είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο φίλος ο Νίκος, καλησπέρα Μπιλάρα, Νίκος από τον Κορυδαλό. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη που έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση. Να και φίλη μας η Ελένη από τον Εξωτικό και λίγο υγρασία Πειραιά. Κοντά η θάλασσα θα και υγρασία. Στο ημίχρονο είχε 10 κόρνερ αλλά το πιάσες φιλαράκο μου. Διαμαντή, πας για τα επόμενα, καλή επιτυχία. Έχω μαζί μου έξω από το στούντιο έχω τον Νικόλα τον Κατσάτσο, τον ακούστε πριν για δύο ρίτσες. Αν τον εβάλω κάποια στιγμή μέσα να πει τα δικά του πάλι μετά τις 11. Παιδιά, τα μηνυματάκια για την Αμοργό τα παίρνουμε κανονικά, μην ανησυχείτε. Απλά χρειάζεται, αν στέλνετε όνομα και επώνυμο, είστε κομπλέ.

0: βέβαια έχουμε και το μπιστρό στην παρέα μας, εκεί στο Περιστέρι. Βεάκι και Κνωσού, εκεί έχουμε μια παρεούλα με δύο άτομα, μια ποικιλία κρεατικών και δύο μπύρες. Λοιπόν, το μόνο που κάνετε και εδώ, όνομα επώνυμο, στο Viber σταθμού, τη λέξη μπιστρό. Οι κυρώσεις εδώ γίνονται κάθε Παρασκευή, λίγο πριν το τέλος της εκπομπής. Μπορείτε να πάτε όποια μέρα θέλετε να απολαύσετε μια ποικιλία κρατικών και δύο παγωμένες μπύρες εκεί στο Περιστέρι. Για πάμε στην πρώτη γραμμούλα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Είναι ωραία η παρέα και με άλλους που έρχονται εκεί.
0: Ναι.
1: Ένας είχε πει κάτι με κάρτες και μας ψήλιασε. Ευχαριστούμε.
0: Ναι.
1: Γεια σας.
0: Γεια χαρά. Τώρα. Νοήτο, τέλος πάντων. Ποιος κάρτες, ποιος ξύλιασε. Τι κάρτες, ποιος είχε πει για κάρτες. Δεν βγάλαμε κανένα με κάρτες σήμερα. Κόκκινες κάρτες. Όχι, φίλε Διαμαντή, δεν το είχα ανεβάσει. Δεν το είχα δει, φιλαράκο μου, δεν το είχα δει.

φίλος μας ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα από τα κάτω Πατήσια. Καλημέρα, καλησπέρα, καλύτερα, ναι, θα το ίδιο είναι. Καλησπέρα φίλε Θανάση που έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση, και στο φίλο μας τον Σταμάτη που μας έστειλε μήνυμα από το εξωτικό Χαϊδάρι, μας λέει. Όχι, το μάτς, το παιχνίδι το πρωινό, το Μαρόκο-Ολλανδία, δεν το είδα, παιδιά. Είχα πέσει, είχα ξεράθηκα. Έπεσα για ύπνο. Μόνο το μάτς το βραδινό είδαμε εδώ παρεούλα. Είπαμε και τα πέναλτι. Το βραδινό μάτς, το πρωινό μάτς δεν το είδα. Άκουσα όμως ότι ήταν ωραίο μάτς και το Μαρόκο ήταν πολύ καλό. Βέβαια, ισοφάρισε στο τέλος. Καθυστερήσεις έκανε το 1-1. Παράταση 1-1. Πέναλτι το Μαρόκο πιο ψύχρεμο. Στους 16 του παγκοσμίου κυπέλου, όπως έκανε και η Παραγουάη, πέταξε έξω τους Γερμανούς.

Ο φίλος ο Αντώνης μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι και στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα από το περίπτερο στους Αμπελοκήπους. Μιλάω μόλις έπιασα βάρδια στις 10 η ώρα, θα είμαστε παρέα μέχρι τις 3, αλλά εγώ θα συνεχίσω μετά για άλλες 3 ώρες, είμαι μέχρι τις 6. Παιδιά, Τζίτζης μας είπε χτες ότι, μου είπε χτες ότι θα είναι σήμερα εδώ. Τώρα Τζίτζης είναι αυτός, πρόεδρος είναι αυτός, δεν ξέρω αν θα έρθει να μεταδώσει το Γαλλία με τη Σουηδία. Θα δείξει, θα δούμε στην πορεία, να πάει 12, 12 και πέρτο. Αν δεν έχει έρθει, πάει να πει ότι μας την έκανε άλλη μια βραδιά ο σπίκερ Τζίτζης.

Καλησπέρα, Μπιλάρα, και από εμένα, λέει ο φίλος ο Παύλος που έστειλε μήνυμα από το Παλαιό Φάληρο. Και στο φίλο τον Γρηγόρη που έστειλε μήνυμα εκεί από τη γειτονιά, από τη Νέα Ιωνία. Γεια σου, Γρηγόρη μου. Καλησπέρα, φίλε. Καλή βάρδια και σε σένα, λες φύλακας. Μπιλάρα, έχω βάλει Μπαπέ να βάλει 2 γκολ σήμερα. Πώς το βλέπεις? Εντάξει, είναι και αυτός ένας παίκτης ο οποίος το έχει τον γκολ. Και ο φίλος ο Γιώργος λέει: Μπιλάρα, εγώ έχω βάλει τον Μπαπέ και τον Ντεμπελέ. Από ένα γκολ ο καθένας. Το βλέπω over 2,5 και άσο το Γαλλία-Σουηδία με γκολ Μπαπέ και Ντεμπελέ. Είπαμε 12 η ώρα Γαλλία-Σουηδία και 4 η ώρα το ξημέρωμα Μεξικό με το Εκουαδόρ. Αυτά είναι σήμερα, ξημερώνει Τετάρτη. Το βράδυ, αύριο μάλλον Τετάρτη, 7 η ώρα έχουμε Αγγλία με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, 1-30, 5-0-5, 12 το διπλό για τους Αφρικανούς. 11 η ώρα Βέλγιο-Σενεγάλη, 2-20 ο Άσος, το Χ3-20, το διπλό στο 3-50 και Αμερική-Βοσνία, 1-39, 4-65 το διπλό στο 8,5. Νομίζω ότι είναι πολύ χαμηλή απόδοση του 1-39. Καλύτερη ομάδα φαίνεται η Αμερική, πέρυσι το γήπεδό της, αλλά νομίζω ότι το 1-39 είναι μικρό για το παιχνίδι αυτό. Να δούμε. Έχουμε και δύο φιλικά των ελληνικών ομάδων σήμερα. Νομίζω ο Παναθηναϊκός παίζει με την Χέλμοντ Σπορ. Παίζει και ο ΠΑΟΚ. Να δούμε ο ΠΑΟΚ με ποια ομάδα παίζει. Όμως δεν το έχω πρόχειρο του ΠΑΟΚ. Θα το βρω. Σε κάποια φιλικά μάτς που ζητάει ο φίλος να του πω τελικά αποτελέσματα. Λοιπόν, είναι το Βαλβάικ Ομπερχάουζεν 2-1. Είχαμε και ένα για το κύπελο Φιλανδίας, Βάσα Ίντερ Τούρκου 2-3. Φόρφαρ Σεντ Τζόνσον 0-2. Αυτό είναι στο 40 και ένα παιχνίδι σε εξέλιξη. Γι' αυτό είναι φίλε, αν το έχει παίξει, είναι φιλικό. Σάμροκ Ρόβερς Χιμπέρνιαν 1-0 στο 27ο λεπτό. Αργότερα έχει παιχνιδάκια από χαμηλές κατηγορίες της Βραζιλίας και δύο κύπελα από τη Χιλή. Το ένα ξεκινάει 1 η ώρα, Αουντάξ Ιταλιάνο Παλαιστίνο, και το άλλο στις 3:30 Κατόλικα με την Everton Devina. Το φιλικό του Παναθηναϊκού, φίλε Νικόλα, θα το δείξει ο Sky. Πρώτο φιλικό μάτς, εντάξει, δεν γίνεται τώρα να βγάλει συμπεράσματα. Τα φιλικά, είπαμε, είναι όλα μόνο για τους προπονητές. Λοιπόν, 6 ώρα παίζει ο ΠΑΟΚ με την Μπέβερεν και την ίδια ώρα Παναθηναϊκός Χέλμοντ Σπορ Παναθηναϊκός. Θα έχει, από ό,τι βλέπω, και το στοίχημα με φαβορή τον ΠΑΟΚ στο 1.51, φαβορή τον Παναθηναϊκό στο 1.31. Τώρα, φιλικά παιχνίδια, παιδιά, μην ασχολείστε καθόλου. Οι προπονητές βάζουν όλους τους παίκτες, άρα δεν έχεις να παίξεις κάτι στοιχηματικά. Κύριε Κατσάτσο, καλά τα λέω. Τα λέω καλά. Μου κάνει το σήμα της νίκης ο κύριος Κατσάτσος, ο οποίος είναι με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό φανατικός. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 10:30. Να ακούσουμε το πρώτο μας έτσι μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. 9:43 Ιντερβέτεν Sports. Don't...

0: 43 Intervention Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και
3: ανατυπτύνει. Στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
6: Η ώρα είναι 10:30.
7: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53.000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.

0: κύριε Κατσάτσο, για κάτσε να μας πεις τον πέρα, τι βλέπεις τα παιχνίδια τώρα που έχουμε. Περίμενε να φτιάξω πέρα μικρόφωνα. Έλα, εδώ είμαστε. Έλα κύριε Κατσάτσο.
1: Καλησπέρα και πάλι έχω να πω, αλλά καλησπέρα σε ένα Βασίλη, γιατί...
0: Τι γίνεται ρε φίλε, πόσα είδες τα παιχνίδια τα χθεσινά? Πάνε δύο ευρωπαϊκές ομάδες που ήταν και μέσα στα φαφορή. Εντάξει, δεν τα πεις, αλλά ναι, ήταν μέσα ομάδες οι οποίες περιμέναμε να περάσουν τουλάχιστον στους 16, η Γερμανία και την Ολλανδία.
1: Η Γερμανία δεν έπιθε.
0: Καθόλου.
1: Δεν έπιθε.
0: Ούτε χθες έπισε, αν και στο δεύτερο μήχρονο ήταν καλή. Πίεσε ναι, πολύ, ήταν πολύ πίσω η Παραγουάη, πίεσε πολύ, δεν έβαλε έναν δεύτερο γκολ. Πήγε στα πέναλτι και είναι ρώσικη ρουλέτα. Εντάξει.
1: Ισχύει. Εντάξει, η Παραγουάη, ο τερματοφύλακας Μάγκας.
0: Ναι, και σήμερα ο Νορβηγός έκανε μια φοβερή.
1: Καλά,
0: απόκληση.
1: Και ο Νορβηγός, ναι, στο πολύ. 95, ο Νίλαντ.
0: Ναι, φοβερή. Στο 95 έκανε σπουδαία επέμβαση.
1: Γενικά σε αυτά στα τελευταία παιχνίδια.
0: Πάντω έχουμε τα δύο μα τα τελευταία παράταση, ένα-ένα και τα
1: ναι,
0: δύο.
1: Ναι, ισχύει.
0: Κανονική διάρκεια. Και... Στην παράταση ένα-ένα και πέναλτι.
1: Και μάλιστα να σημειώσουμε ότι οι πρωταγωνιστές ήταν το φύλακες.
0: Ναι, βέβαια. Ο Τσιπαραγουάς έπιασε δύο.
1: Mm-hmm. Ο Μπόνο έπιασε ένα πέναλτι το οποίο. Είδε τον τρόπο που τον έπιασε.
0: Ναι, ναι, το ψάρεψε πολύ.
1: Τον ψάρεψε πάρα πολύ.
0: Δεν έπεσε καν, δηλαδή σήκωσε το χέρι ναι, και πήγε στην μπάλα.
1: Σήκωσε το χέρι, πήγε, άφησε εντελώς καινή την εστία από τα αριστερά του, πήγε από τα δεξιά, εκτέλεσε όλες από τα δεξιά.
0: Εντάξει, χθες και... στο Ολλανδία Μαρόκο ήταν, δεν το μάτς, δεν το είδα. Είδα μετά φάσεις και άκουσα και διάφορα σχόλια, διάβασα κάποια ρεπορτάζ στα site μέσα. Εντάξει, έκανε κλίματα ο Κούμαν τώρα. Κατεβάζει μια ομάδα που είναι φουλ επιθετική και παίζει με 5-3-2 τώρα.
1: Καλά, αυτό εντάξει, δεν ξέρω πώς να το πω.
0: Εντάξει,
1: δεν ξέρω
0: πώς να την ομάδα να παίξει αφού έχει παίκτες οι οποίοι μπορούν να κάνουν μπροστά πράγματα, ωραία πράγματα. Δηλαδή, μην τη βάζει να παίξει αμυντικά. Ήταν το Μαρόκο, καλό το Μαρόκο. Γιατί είναι μια καλή ομάδα το Μαρόκο.
1: Εννοείται πως είναι.
0: Σοφάρισε το 91, οκ, okay, χρειάζεται και τύχη στο ποδόσφαιρο. Την τελευταία φάση στην ουσία σοφάρισε. Αλλά το ποδόσφαιρο τελειώνει στο 90-95, πότε τελειώνει.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά ήταν λάθος του Κουμαγιά και τον κράζουν πολύ στην Ολλανδία. Έχει φάει πολύ κράξιμο.
1: Και όχι άδικα.
0: Ναι, και όχι άδικα. Τώρα έπαιξε όλα τα μάτς φουλ επίθεση και τώρα ξαφνικά πήγε να παίξει 5-3-2.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Για μια Ολλανδία που πολλοί λέγανε ότι φέτος είναι η ευκαιρία της.
0: Ναι, πήγε, μας έπεισε με τα πρώτα μάτς που είδαμε.
1: Ναι.
0: Που σκόραρε εύκολα. Βέβαια δεχόταν και εύκολα γκολ.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά έβαζε γκολ αρκετά. Δηλαδή τη Σουηδία, α πούμε, τη έβαλε 5 γκολ.
1: Ναι.
0: Για πλάκα, α πούμε. Έφαγε 2, δεν έχει σημασία, έβαλε 5. Ναι. Ήταν μια ομάδα η οποία σκόραρε και περιμέναμε να πάει παραπάνω. Αλλά χθες την πάτησε. Γερμανία, είπαμε. Έχει τελειώσει η Γερμανία που ξέραμε.
1: Η Γερμανία...
0: Καινούργια φουρνιά τώρα, δηλαδή πρέπει από την αρχή να φτιάξει μια ομάδα.
1: Μάλιστα έχουν υποθεί σε ρεπορτάζ που έχω δει και είχε βγει ο Μάνος, ο κύριος Σταραμόπουλος. Ο Μάνος Σταραμόπουλος είχε βγει σε κάποια φάση στον Σάκη τον Μπουσδούνη,
0: ναι,
1: και είχε πει το εξής, ότι κατά βάση πιθανότητα η Γερμανία όταν θα αντιμετωπίσει την Ελλάδα θα έχει μια τελείως διαφορετική ομάδα από τον προπονητή κιόλας.
0: Ναι, γιατί λένε ότι στη Γερμανία γράφουν τα site, τα ισογραφικά, ότι έχουν κάνει επαφή με τον Κλοπ.
1: Ναι. Που ο Κλοπ αυτή τη στιγμή είναι, νομίζω, πρεσβευτής στη Red Bull.
0: Ναι, ναι, κάπου στην Red Bull είναι, νομίζω. Ναι. Και...
1: Ambassador.
0: Ναι, και το έχουν κάνει μια. Έχουν ξέρω αν έχει γίνει πρόταση. Πάντως σκέφτονται να τον φέρουν στην Εθνική Γερμανία. Εντάξει, θα αλλάξει τελείως η Εθνική τότε.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν είναι μια ομάδα η οποία μας έπεισε η Γερμανία. Οκ, okay, δεν την είχαν φαβορή για να πάρει το γιο, την είχαν πέμπτο εκ των φαβορή.
1: Ναι, και στις τελευταίες διοργανώσεις ναι, δεν έπειθε.
0: Ναι, δεν την είχαν φαβορή, την είχαν πέμπτο εκ των φαβορή από ό,τι σου είπα, αλλά ούτε αυτό το δικαίωσε.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Δηλαδή, ξέρω να βγάλει τώρα το Κουρασάο, τώρα εντάξει.
1: Εντάξει, okay, το Κουρασάο χαίρο πολύ.
0: Καλά
1: το...
0: να πάθει όμως η Γερμανία που αποκτήσει, mm-hmm, γιατί είναι και αλαζόνες. Με σταματάνε. Ναι. Ας πούμε, με το Κουρασάο παίζει, δε φίλε, σταμάτα τα τρία γκολ. 4-1, σταμάτα εκεί. Εντάξει, δηλαδή, οκ, okay, με το Κουρασάο παίζει. Τι να βάζει τα γκολ, να δείξει ότι είσαι υπερδύναμη. Να τώρα. Και μια Παραγουάη η οποία δεν ήταν μια ομάδα που λες ότι έπειθε στα μάτς που πέρασε. Εντάξει, πέρασε, οκ, okay, αλλά δεν είναι μια ομάδα που λες ότι. Γι' αυτό και δίνανε φαβορή τη Γερμανία στο 1-35. Χαμηλό ναι, βέβαια. Οκ. Okay.
1: Χαμηλό, ξεχαμηλό. Το,
0: και είναι τρίτο σερή είναι... αποκλεισμό των Γερμανών, ε.
1: Ακριβώς.
0: Από το 16 και μετά, ε. Στου 16.
1: Από το, από το 18.
0: 18 έχει... και μετά, ναι, ναι.
1: Από το 18 και το 18 και το 22 είχε αποκλειστεί στους ομίλους.
0: Και τώρα σου
1: λέει. Και τώρα στου 32. Ναι, ναι. Οπότε νομίζω.
0: Τεράστια αποτυχία. Μια Γερμανία, η οποία πριν κάποια χρόνια έδειξε 7 γκολ στη Βραζιλία. Έπαιξε ναι, σπουδαία μπάλα τότε. Σπουδαίο μου διαλέκανε. Αλλά φύγανε οι παίκτες, ήρθαν άλλοι.
1: Φύγανε οι παίκτες.
0: Δεν μπορούν να σηκώσουν στο βάρος.
1: Ήρθαν άλλοι, λέγανε για αισιοδοξία, εν τέλει.
0: Γιατί νομίζω η Γερμανία είναι μαζί με τη Βραζιλία, δεν είναι από πολλά υγεία που
1: είναι η Βραζιλία με πέντε.
0: Ναι.
1: Ιταλία και Γερμανία με 4.
0: Άρα είναι και αυτή υπερδύναμη στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
1: Ναι, κανείς δεν το αναιρεί αυτό. Αλλά όπως τα έφερε η ζωή.
0: Σήμερα τι βλέπεις τα παιχνίδια τα βραδινά? Γαλλία, Σουηδία στις 12 και αυτό το δούμε κανονικά.
1: Γαλλία, Σουηδία βλέπω ένα ωραίο γκολ. Θεωρώ ότι η Σουηδία μπορεί να. Δεν λέω ότι η Σουηδία θα παίξει ένα τρομερό ποδόσφαιρο και θα περάσει. Απλά βλέπω ότι.
0: Μπορεί να βάλει γκολ.
1: Μπορεί να βάλει γκολ, ξέρω εγώ, ένα 3-1. Το βλέπω ρεαλιστικά.
0: Το άλλο Μεξικό-Εκουαδόρ, βλέπω άσχημο. Καλή ομάδα το Εκουαδόρ.
1: Μεξικό, η σημερινό γουστάρω και τις δύο ομάδες.
0: Νομίζω ότι το Μεξικό θα την πάρει την πρόκληση.
1: Θέλω να τα πάνε καλά και οι δύο ομάδες.
0: Δεν γίνεται καλά και οι δύο.
1: Δεν γίνεται αυτό ακριβώς. Οπότε, αν πρέπει να επιλέξω κάποιο, θα επιλέξω το Μεξικό γιατί έχει πολλά πλεονεκτήματα. Είναι στο σπίτι του.
0: Βέβαια.
1: Το Μεξικό.
0: Παίζει καλό ποδόσφαιρο.
1: Παίζει και πολύ καλό ποδόσφαιρο. Και νομίζω δεν έχει φάει. Έχει, ή ένα ή κανένα δεν έχει φάει στο Μουντιάλ γκολ.
0: Να θυμηθούμε τα παιχνίδια, νομίζω ναι, δεν έχει.
1: Έχει κερδίσει 2-0 την Νότια Αφρική.
0: Ναι, στην πρεμιέρα.
1: Στην πρεμιέρα. Μετά έχουμε την Τσεχία που είχε κερδίσει. Στην τελευταία αγωνιστική 3-0. Και 1-0 την.
0: Ναι, δεν έχει
1: δεν δεχτεί γκολ. Ναι, δεν έχει
0: δεχτεί. Και 1-0. Στο ντέρμπι του ομίλου.
1: Ναι.
0: Σε 1-0. Ναι, δεν έχει δεχτεί γκολ.
1: Ισχύει. Ντέρμπι και. Που ήταν το ντέρμπι του ομίλου, το Μεξικό-Νότια Κορέα. Ναι. Και εν τέλει, αυτή τη στιγμή στην Νότια Κορέα γίνεται το έλα να δει. Εν τω μεταξύ, έχω δει σε κάποια φάση που πετυχαίνω εδώ στα social media και τέτοια, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είχα πετύχει μια φωτογραφία από ένα μαγαζί στη Σεούλ, το οποίο απαγόρευσε την είσοδο στον προπονητή της Κορέας.
0: Γιατί?
1: Μετά τον αποκλεισμό.
0: Εντάξει μωρέ, τι περιμένανε τώρα, εντάξει στην Νότια Κορέα, τι περιμένανε να πάρει το Μουντιάλ. Οκ, ήταν, δεν ήταν φαβορή, outsider ήταν να περάσει τον όμιλο και πέρασαν φαβορή. Οκ. Η φοβερή εικόνα είναι ότι δεν ξέρω αν το έχει δει, η εικόνα του προπονητή της Ιαπωνίας,
1: ναι,
0: που πήγε στον κόσμο και δάκρυσε.
1: Mm-hmm.
0: Εντάξει, άλλη ποιότητα εκεί τώρα,
1: ναι,
0: των ανθρώπων. Οι Ιάπωνες, οι οποίοι μετά το τέλος κάθε αγώνα καθαρίζουν το γήπεδο, τα πολιτεία καθαρίζουν.
1: Οι Ιάπωνες είναι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Καθαρίζουν κεφαλαίο.
0: Καθότι κάθονται στο γήπεδο μετά τον αγώνα, καθαρίζουν τις κερκίδες από τα ποτηράκια, από τα νερά, από αυτά που έχουν καταναλώσει. Οι παίκτες μέσα στα πολιτεία καθαρίζουν τα πολιτεία. Δηλαδή με η νίκη ήττα, στην αγχώρια χαρούμενη, καθαρίζουν τα πολιτήρα, τα αφήνουν όπως τα βρήκαν. Είναι άλλο πράγμα, εντάξει. Και ήταν η εικόνα, συγκλονιστική εικόνα τον προπονητή να δακρύζει. Μια σπουδαία ομάδα η Ιαπωνία.
1: Η Ιαπωνία, είναι, η Ιαπωνία δεν έχει χθες, χάσει. Από το 2019 έχει να χάσει από ευρωπαϊκή ομάδα.
0: Έχασε χθες από τη Βραζιλία, οκ, αλλά ήταν πάρα πολύ καλή.
1: Εγώ θεωρώ, άμα συνεχίσει έτσι το πλάνο, γιατί το ίδιο λέγαμε και στο Μουντιάλ του 22, έχουμε πάλι νέα φουρνιά στην Ιαπωνία. Θεωρώ ότι το 2030 μπορεί να είναι και η χρονιά της. Δεν λέω ότι θα το κατακτήσει.
0: Που δύσκολα,
1: που προσωπικά μακάρι.
0: Εντάξει, θα είναι
1: αλλά
0: τώρα.
1: Θεωρώ ότι το 2030.
0: Το οποίο θα είναι επαιτειακό. Θα γίνουν μάτς στην αρχή στην Ουρουγουάη, Παραγουάη, Αργεντινή.
1: Ναι,
0: για 100 χρόνια.
1: Οι πρώτοι αγώνες στα 100 χρόνια θα γίνουν Ουρουγουάη, Παραγουάη, Αργεντινή, όπως θα λες.
0: Και μετά πήρε το Μαρόκο, το Ισπανία και η Πορτογαλία να έχει πάρει το Μουντιάλ.
1: Ναι, 6 χώρες.
0: Ναι, τα πρώτα μάτς θα γίνουν. Δεν θα είναι όλα τα μάτς όμως εκεί. Τα τρία πρώτα μάτς θα γίνουν εκεί νομίζω. Στην Αργεντινή, Παραγουάη, Ουρουγουάη. Θα είναι επαιτειακά. Τα υπόλοιπα μετά θα γίνουν κανονικά στο Μαρόκο, στην Πορτογαλία και στην Ισπανία.
1: Ναι. Θυμάμαι νομίζω ποιο ήταν όταν υπήρχε ένα επαιτειακό Euro το οποίο είχαν γίνει. Το 21 δεν είχε γίνει ένα επαιτειακό Euro που είχαν γίνει σε όλες τις χώρες. Δεν υπήρχε.
0: 21 ήταν.
1: Το 21 που νομίζω.
0: Το χειρότερο για μένα που έχω δει εγώ που θυμάμαι είναι το Βουβουζέλες. Νότια Αφρική.
1: Νότια Αφρική. Δεν ξέρω αν μπορώ να πω ότι είναι. Ήταν σπαστικές οι Βουβουζέλες.
0: Γι' αυτό με τις Βουβουζέλες, παιδί μου, δεν μπορούσε να. Ναι, τρελό πράγμα.
1: Ναι. Έχω δει πάρα πολλά βίντεο.
0: Τότε που αποκλειστήκαμε την Κωνσταντίνα, δεν είναι.
1: Όχι, όχι, με την Κωνσταντίνα είναι το 2014.
0: Το 2014, ναι. Το 2014.
1: Τι μου θύμισε τώρα κι εσύ. Πέναντι, σαν σήμερα.
0: Σαν σήμερα ήταν.
1: Σαν σήμερα είχαμε
0: πει. Πήγαμε στα πέναντι, χάσαμε το πέναντι ο
1: Γκέκας. Και ήταν και καλό πέναντι.
0: Το πιάσε.
1: Ναι.
0: Το πιάσε ο φύλακα. Ήταν καλή εθνική τότε. Στο τσακ.
1: Πιστεύω, αυτή η εθνική πιστεύω ότι θα μπορούσε να πάει και πιο μακριά. Δηλαδή,
0: εντάξει, θα πέρα, αποκλείστηκε.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσε να πάει ένα γύρο παραπάνω.
1: Αλλά ήταν τελευταία μας ever συμμετοχή σε μεγάλη διοργάνωση.
0: Ναι, δεν έχουμε ξαναπάει από τότε, ούτε σε γύρο, ούτε σε μουντιά. Σε ελπίσουμε να πάμε το επόμενο γύρο.
1: Μακάρι, έχουμε το 28. Έχουμε μια κλήρωση στο Nations League που.
0: Δύσκολη κλήρωση.
1: Είναι πολύ δύσκολη άμα θέλουμε να προχωρήσουμε. Αλλά αν το σκεφτεί κάποιο και δει πώς είναι τα κριτήρια για να περάσει κάποιο στα playoff του Euro. είναι με το μέρος μας, γιατί έχουμε Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία.
0: Εντάξει, έχουμε τρεις ομάδες οι οποίες είναι.
1: Άμα περάσουν απευθείας και οι τρεις, οι επόμενοι που θα πάνε playoff είμαστε εμείς.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Οπότε μία ελπίδα.
0: Άρα πρέπει να έχουμε για την αγωνία να περάσουν και οι τρεις μαζί. Και η Ολλανδία και η Αγγλία και η Ολλανδία και η Γερμανία και η
1: Σερβία.
0: Η Σερβία. Δύσκολες ομάδες.
1: Ναι. Δηλαδή, αυτά εξαρτάται από την κλήρωση την οποία θα έχουν
0: ναι.
1: στο Euro.
0: Μεγάλη μαύρη γάτα ο Κατσάτσος, λέει ο φίλος μου ο Σπύρος ο Ρομπίνιο. Άντε να έρθει ο Τζίτζι να αλλάξει το γούρι. Του κάνει το Ρομπίνιο. Του πες κανένα αποτέλεσμα που δεν ήταν καλό.
1: Δεν θυμάμαι να πάω κάτι στο, Ρομπίνιο.
0: Ο Γιώργος από την, Νέα Υόρκη, από την Αγγλία που παίρνει, και είναι στη Νέα Υόρκη τώρα, πήγε καλά που βγαίνει σε εκπομπές και βγαίνει και σε εμάς. Πήγε καλά εχθές. Έπιασε τα κόρνερ τη. Είχε πει 9,5 κόρνερ στο παιχνίδι. Γενικά, 9,5 κόρνερ στο παιχνίδι τη Γερμανίας με την.
1: Με την Παραγουάη.
0: Με την Παραγουάη που γίνανε 25 κόρνερ, πόσα γίνανε.
1: Είχαν γίνει πολλά. Δεν μπορούσαν να μετρήσουν.
0: Είχε πει γκολ-γκολ. Το πιάσε και αυτό. Και είχε πει και να κόκκινη κάρτα σε παίχτη της. Μια παίχτη, κόκκινη κάρτα. Ναι. Το οποίο ήταν σκληρό παιχνίδι. Αυτός ο γιατής από το Μαρόκο δεν σφύριζε τίποτα, ρε φίλε.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Μάλλον σφύριζε, δεν έδινε κάρτες καθόλου. Μια κάρτα έδωσε, δύο. Και γίνανε πολύ σκληρά μακάρισματα.
1: Και μόνο μία φορά λειτουργήσε το VAR, έτσι.
0: Ναι, ναι. Έχασε αυτό μόνο, αλλά έπιασε τα δύο. Και χθες το πρωινό είχε πει γκολ-γκολ και πρόκριση Μαρόκο. Mm-hmm. Το πήρε και αυτό.
1: Ναι.
0: Γιωργάρα Μαρακού, συγχαρητήρια. Φίλε, πρέπει να πήγε στα μία και καλό.
1: Μεγάλος Γιώργος.
0: Μεγάλος ηλικία εννοείς. Όχι, νέος είναι, σαν και εμάς. 54-55, κάπου εκεί είναι γι' αυτός.
1: Εντάξει, όχι.
0: Μεγάλο,
1: όχι
0: σε μεγάλο μαζέ, μεγάλου δηλαδή.
1: Όχι, δεν λέω για ηλικία. Δεν λέω για ηλικία. Αμέσως αρχίζουν οι παρεξηγήσεις να πούμε.
0: Εντάξει. Για πάμε στη γραμμούλα. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Βασίλη.
0: Καλώς
2: από Ηλιούπολη με τι κάνει.
0: Γεια σου, φίλε Θάνο. Καλά, φίλε.
2: Έχει κάνει ένα πρόβλημα στην Ηλιούπολη. Κάτι σε 11 το βράδυ δεν έχει καλό σήμα. Τώρα είναι κεραίε εκεί, δεν ξέρω, αλλά σήμερα ακούγεται καμπάνω.
0: Α, μάλλον θα είχαμε θεματάκι χθε. Σήμερα είμαστε κομπλέ.
2: Ναι. Βγήκε το βεράκι νωρίτερα.
0: Βγήκε, στο τέλο, αλλά βγήκε.
2: Περιμένω ένα δελτιάκι. Έχω βάλει άσο και over 1,5 τη Γαλλία.
0: Καλά
2: είσαι. Έχω βάλει άσο την Αγγλία και φοβάμαι αν έρθει κανένα χείρεγα.
0: Την Αγγλία με το Κονγκό νομίζω ότι θα κερδίσει η Αγγλία.
2: Ξέρω εγώ, ήταν 27. Α, και το Μεξικό το έχω παίξει άσο χ διπλή ευκαιρία. Γιατί φοβάμαι πως έρθει ένα 0-0.
0: Νομίζω ότι είσαι καλά. Είσαι καλά. Νομίζω είσαι καλά.
2: Είναι με 5 ευρώ, δίνει κανένα 120 άρε.
0: Μια χαρά είσαι, ρε φίλε, 120 ευρουλάκια.
2: Να ρωτήσω κάτι. Μήπως άκουσες αν πήρε ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ ένα παίχτη από τη Βαλένθια.
0: Όχι ακόμα. Δεν έχει τον Παντιό.
1: Τον Παντιό νομίζω.
0: Τον Παντιό τον έχει πάρει. Ναι.
1: Τον Παντιό τον έχει πάρει. Υπάρχουν όμως δημοσιεύματα από την Ισπανία. Υπάρχουν όμως δημοσιεύματα από την Ισπανία για άλλους δύο παίκτες. Τον Πραντίγια και τον. Και τον Τέιλορ.
0: Και τον άλλον από την Πανταλώνα.
1: Ναι, τον Ρίκι Ρούμπιο.
0: Αυτός έγινε μεγάλος όμως ο Ρίκι Ρούμπιο.
2: Ο Ρούμπιο πρέπει να είναι 37 τώρα.
0: Είναι, έπαιξε με την ΑΕΚ, δεν έπαιξε.
1: Ναι, μεγάλος. Με την ΑΕΚ έπαιζε.
0: Είναι μεγάλος ηλικία, δεν είναι μικρός.
2: Ναι, το θυμάμαι.
0: Ναι, μεγάλος παίκτης. Έχει παίξει NBA αυτός. Μεγάλος παίκτης.
1: Και από τους πιο συμπαθητικούς.
0: Ναι.
2: Από τη Ρεάλ που έβαλε 3-4 τρίποντα, λέγανε με τον Ολυμπιακό. Ένα τεσάρι που παίζει αυτός. Και αυτόν συζητάνε, αλλά δεν ξέρω.
0: Εντάξει, τώρα παίζει και το όνομα του Μπογκδάνοβιτς σε πολύ δυνατά γιατί έμεινε ελεύθερος.
2: Για πεντάρι λένε από την Αμερική. Ο Μπογκδάνοβιτς νομίζω θα. Εντάξει.
0: Εντάξει, τον θέλει. Ο Μπράβοβιτς είναι και Σέρβος.
2: Δεν νομίζω να έρθει ο
0: Μπογκδάνοβιτς. Έμεινε ελεύθερος και ο Λεμπρόν Τζέιμς. Αν ενδιαφέρεστε ελληνικές ομάδες.
1: Γιατί όχι.
0: Έμεινε ελεύθερος. Δώστε το προορισμό του κράτους. Να τον πάρετε.
2: Okay. Πάντως εγώ τη Γαλλία την έχω όλοι φαβορία, αλλά φοβάμαι εκείνη. Βλέπω και την Αμερική τετράδα. Πρόσεξε, έχει κόσμο, έχει καλή ομαδούλα.
0: Εντάξει, τώρα να δούμε και με ποιον θα παίξει. Με ποιον παίζει η Αμερική μετά, Νίκο, ξέρεις.
2: Δεν ξέρω, τη βλέπω να πάει τετράδα.
1: Η Αμερική, θα δούμε τώρα το ταμπλό. Μια στιγμή, δώστε μου.
2: Αύριο δεν παίζει.
0: Ναι, παίζει αύριο μετά λέω με ποιον παίζει μετά. Διασταύρωση.
2: Κοίταξε λόγω και λόγω φιλάθλων και αυτά.
0: Εντάξει τώρα. Εντάξει, δεν είναι κανένα φανατική έδρα οι Αμερικάνοι τώρα.
2: Δύο φορές που την είδα, εντάξει. Παίξα,
0: όχι, λέω, δεν έχουν και μια φανατική. Δεν είναι Μεξικάνοι να έχουν μια. Οι Αργεντίνοι να έχουν κερκίδα. Καλύτερα, εντάξει, defense, popcorn, πατατάκια. Δεν είναι τώρα και τώρα φανατική.
1: Και μπύρες χωρίς αλκοόλ.
0: Και μπύρα χωρίς αλκοόλ. Εντάξει, δεν είναι Μεξικάνοι, δεν είναι Αργεντίνοι. Χωνακλάδες.
2: Έγινε, παιδιά, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά,
1: καλή συνέχεια, φίλε.
0: Γεια χαρά. Για πάμε σε άλλη μια γραμμούλα. Καλησπέρα. Καλώς τον Αλέξανδρο.
3: Κάνετε, μπορούμε,
0: καλά, φίλε, καλά.
3: Καλά είμαι κι εγώ. Εχθές χάρηκα που αποκλείστηκε η Γερμανία προφανώς, γιατί πήρε το αίμα της πίσω από η Παραγουάη από το Κουρασάο, θα λέγα εγώ. Και επίση χάρηκα βέβαια πέρασε και το Μαρόκο, γιατί είναι πολύ καλή ομάδα το Μαρόκο.
0: Το Μαρόκο, τα λέγαμε χθες, είναι καλή ομάδα. Δεν θα είναι εύκολο εγώ για την Ολλανδία. Εντάξει, βέβαια την πάτησε το 91, εσωφαρίστηκε.
3: Είναι πολύ καλή ομάδα και πιστεύω ότι θα φτάσει και ψηλά αυτή η ομάδα.
0: Πόσο ψηλά θα φτάσει, εννοεί.
3: Δηλαδή μπορεί να πάει και στου 8.
0: Άλλο ένα γύρο να περάσει.
3: Ναι, και μετά βλέπουμε, έρχομαι. Εντάξει, τώρα η Γαλλία με τη Σουηδία που έχει μετά, η παιχνίδια αυτό νομίζω ότι είναι καθαρά φαβορή η Γαλλία εκεί.
0: Ναι, ναι.
3: Εκεί που θα γίνει λίγο αμφίροπο είναι Μεξικό με Εκουαδόρ. Εκεί θα έχουμε λίγο αμφίροπο ομάδα. Γιατί είναι και οι δύο λατινοαμερικάνικες ομάδες και θα έχουν μάχη. Βέβαια το Μεξικό είναι το λίγο, επειδή το έχει στην έδρα του, εκεί έχει μόνο λίγο παραπάνω ποσοστό νίκης. Από εκεί και πέρα πάντως θα γίνει ωραία μάτς πάντως, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Τώρα είναι και νοκάουτ παιχνίδια και σαφώς οι ομάδες διεκδικούν επίσης όρις ό,τι μπορούν να πετύχουν.
1: Βασιλή,
0: μέλα μου.
1: Θα μπορούσα να σου απαντήσω λίγο στην ερώτηση που μου κάνεις προηγουμένως με το bracket.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αν η Αμερική επικρατήσει της Βοσνίας, ο αντίπαλος της θα είναι ο νικητής του ζευγαριού Βέλγιο-Σενεγάλη.
0: Βέλγιο-Σενεγάλη. Εντάξει, δεν είναι απίθανο να περάσει. Δεν είναι,
1: βατό είναι.
0: Βατό.
1: Στα προημιτελικά θα έχει θέμα. Γιατί στα προημιτελικά θα πρέπει να αντιμετωπίσει μία εκ των Αυστρία, Ισπανία, Κροατία και Πορτογαλία.
0: Ναι, ναι. Να δούμε. Έλα, ακούς.
3: Ναι, θα ακούω.
0: Έλα, θα δούμε.
3: Μου άρεσε πάρα πολύ. Μου άρεσε αυτή η τακτοποίηση που κάνουν οι Ιάπωνες, παρόλο που χάσανε. Δηλαδή καθαρίσαν όλους τους χώρους.
0: Ναι, είναι, ναι, το έχουν κάθε φορά που παίζουν οι Ιάπωνες και στο γήπεδο. Οι οπαδοί και οι παίκτες από ετία τα κάνουν λαμπίκο. Τα αφήνουν όπως τα βρίσκουν.
3: Πραγματικά εντυπωσιακό, δεν το κάνουν όλοι αυτό.
0: Κανείς το κάνει, όχι όλοι. Κανένας στον κόσμο. Μόνο οι Ιάπωνες το κάνουν.
3: Σίγουρα. Λοιπόν, να ρωτήσω και τον φίλο μου τον Νίκο τι κάνει, και έχουμε μιλήσει και μια φορά μόνο στο ραδιόφωνο μαζί.
0: Ναι, σ' ακούει.
1: Γεια σου, φίλε Αλέξανδρε.
3: Τι κάνεις, Νίκο μου, καλά, είσαι εγώ.
1: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
3: Είχαμε μιλήσει και την άλλη φορά μαζί, για πρώτη φορά είχαμε μιλήσει.
1: Ναι, το θυμάμαι, ναι.
3: Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά, θα είσαι και εσύ πολύ καλός. Και γι' αυτό προτίμησα και σε πήρα και εκείνη την ώρα τηλέφωνο. Ο Βασίλης είναι καλά, ο Βασίλης νομίζω και πολύ περισσότερο λόγο που τον ξέρω από το Sport FM, έχει ξεκινήσει τα βράδια και τον είχα μάθει από εκεί. Αλλά και σαν σιγά σιγά σας μαθαίνω τους παραγωγούς. Γενικά είστε καλό σύνολο όλη η ομάδα αυτού του σταθμού. Και μπράβο σας για όλο αυτό. Και όπως το κοιτάς και στο Βασίλη, έχετε και ωραία μουσική. Είστε πάρα πολύ ωραία μουσική. Και μάλιστα από κάτι που δεν το ξέρει ούτε ο Βασίλης. Βασίλη, η δουλειά μου ήταν DJ παλιά.
0: Ναι.
3: Συνεπώς αυτή η μουσική μου θυμίζει τώρα την εποχή που είχε βγει η δίσκο τότε.
0: Ναι,
3: δηλαδή είναι μουσική η οποία μου θυμίζει πάντα αυτές τις πίστες τότε που γίναμε και χορεύαμε, εγώ που έκανα προγράμματα σε δίσκο και τα λοιπά, και με πήγε σε μερικά χρόνια και μου άρεσε τη διάθεση πραγματικά. Ο σταθμός δηλαδή μου δίνει τραγούδια τα οποία με ανανεώσανε πραγματικά και μου θυμίσανε πολύ παλιές και ωραίες εποχές που περάσαν.
0: Ωραία.
3: Γι' αυτό και μου κάνει εντύπωση. Εγώ να σας ευχηθώ, παιδιά, καλή δύναμη.
0: Να σε καλά, φίλε.
1: Ευχαριστούμε, Άλεξ.
0: Λοιπόν,
3: καλή συνέχεια.
0: Για χαρά. Να πούμε δύο πραγματάκια πριν πάμε στο διάλειμμα και στο δελτίο. Έχουμε δελτίο.
1: Ναι, έχουμε κανονικά.
0: Για την Παραγουάη. Η Παραγουάη βρίσκεται κυριολεκτικά στην καρδιά της Νότιας Αμερικής, ανάμεσα Αργεντινή και Βολιβία και Βραζιλία, και έτσι δεν χρειάζεται να βρει άλλο παρατσούκλι. Δεν έχει ακτογραμμή, είναι η δεύτερη περίκλειστη χώρα της Υπήρου μαζί με τη Βολιβία, αλλά μόνο αποκομμένη δεν τη χαρακτηρίζει. Οι ποταμοί Παραγουάης και Παρανά δίνουν πρόσβαση προς τον Ατλαντικό και την καθιστούν υπολογίσιμη ναυτική δύναμη. Η Παραγουάη έχει έκταση περίπου 406.752 τετραγωνικά χιλιόμετρα, δηλαδή σχεδόν τρεις φορές μεγαλύτερη από την Ελλάδα και πληθυσμό πολύ λιγότερο από την Ελλάδα, 6-7 εκατομμύρια.
1: Και μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, εκεί στην Παραγουάη και την Ουρουγουάη, επειδή έχει σχέση το όνομά τους, γιατί τελειώνουν και οι δύο χώρες σε Γουάη, υπήρχε μια φυλή Γουαρανή, νομίζω.
0: Ναι, ναι. Αλλοκατοικημένη συγκριτικά με την Ελλάδα, αλλά δεν είναι καθόλου ομοιόμορφη, λέει εδώ. Ο ποταμός Παραγουάης χωρίζει τη χώρα στα δύο. Στα ανατολικά ζει το 9% του πληθυσμού και στα δυτικά απλώνεται το αφιλόξενο Παραγουανό Τσάκο, πρώην Βολιβιανή έκταση, μια τεράστια αεροκατοικημένη περιοχή με ξηρό κλίμα και ακραίες συνθήκες. Πρωτεύουσα είναι Ασουνσιόν, μία από τις παλιότερες ισπανικές πόλεις της Νότιας Αμερικής. Ιδρύθηκε 15 Αυγούστου 1537 από τον Χουάν Ντε Σαλαζάρ και το όνομά της συνδέεται με την ανάληψη της Παναγίας. 2,2 εκατομμύρια ζουν στη μητροπολιτική περιοχή. Η σημαία της Παραγουάης είναι η μόνη σημαία double fuzz. Έχει διαφορετικό έμβλημα μπροστά και πίσω. Μπροστά φέρει τον ενθόσημο με την ένδειξη Ρεπούμπλικα Del Paraguay, ενώ πίσω εμφανίζεται το λιοντάρι με το σύνθημα Paz Justicia, δηλαδή ειρήνη και δικαιοσύνη. Έχει δύο επίσημες γλώσσες, τα ισπανικά και τα γκουαρανί, αυτό που έλεγες πριν. Τα δεύτερα δεν είναι απλώς οι γλώσσες των ντόπιων, αλλά χρησιμοποιούνται μαζικά ακόμη στην καθημερινότητα, ενώ συχνά ανακατεύονται με τα ισπανικά σε ένα γλωσσικό μπερδεγουέι που λέγεται Τζοπάρα. Έγινε ανεξάρτητη από την Ισπανία το 1811, αλλά χωρίς εκπλήξεις η ιστορία της ήταν σκληρή. Απειλοκρατία, πολέμοι, αυταρχικά καθεστώτα, οικονομικές κρίσεις σημάδεψαν τη διαδρομή της. Λοιπόν, στη φύση συναντάς βαλτώδεις παιδιάδες, δάση, σαβάνες, ιαγουάριους, καϊμάν, αλιγάτορες, μυρμικοφάγους και τα αγαπημένα καπιμπάρα, τα μεγαλύτερα τροχτικά του κόσμου. Λοιπόν, αυτά έτσι μερικά πράγματα για την Παραγουάη, η οποία έκανε τη μεγάλη νίκη χτες, μάλλον τη μεγάλη πρόκριση στα πέναλτι με την Γερμανία. Στην Παραγουάη οι πιστολομονομαχίες θεωρούνται νόμιμες. Γουάη, Παραγουάη, σας ακούω. Νόμιμες, παίρνουν τα όπλα. Έλα μου, τι έγινε?
1: Τίποτα. Απλά.
0: Ούτε έχω το αυτό με τα όπλα. Οι πιο αγαπημένες σχολείες των Παραγουανών είναι το ψάρεμα και το ποδόσφαιρο. Εντάξει, το ποδόσφαιρο το καταλάβαμε χθες βέβαια. Στο τέλος δεν έγινε αυτό που λένε στο τέλος, κερδίζουν οι Γερμανοί. Χθες δεν έγινε αυτό.
1: Ναι.
0: Που είχε πει το είχε πει ο Κλίσμαν, νομίζω. Κλίσμαν το είχε πει.
1: Ναι. Και νομίζω το είχε πει μετά το Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Ή μετά το Μουντιάλ το 90, μετά το Euro του 96, κάτι τέτοιο. Ναι. Μια διοργάνωση που είναι πάρει οι Γερμανοί.
0: Ο πρώην αρχηγός της εθνικής ομάδας Σιλαβέρτ έπαιξε συνολικά 700 παιχνίδια και κατάφερε να σκοράρει 67 φορές. Τερματοφύλακας. Μπράβο του. Λοιπόν, αυτά για την Παραγουάη, μια ιστορία της χώρας, η οποία έχει κάνει την έκπληξη, έχει προχωρήσει. Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι μας, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, απαραίτητο, δελτίο ειδήσεων, αθλητικό με τον Νίκο Κατσάτσο και τα λέμε σε λίγο, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports, όχι ο Κλίσμαν, το έχει πει ο Λίνεκερ, σωστός, ο Στέφανος, κύριε Κατσάτσο, ναι, ο Στέφανος μας διορθώνει και έχει δίκιο, το έχει πει ο Λίνεκερ.

0: 43 Intervention Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα...
2: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
3: Ακούτε Λαμία, 98 στα FM.
4: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
5: Ναι, θέλω γλυκό.
4: Τι γλυκό?
5: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
4: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
5: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
6: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
5: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
6: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
7: Η ώρα είναι 11.
8: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζέιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
2: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
3: Toy Story,
2: Benetton,
3: Bakugan,
2: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
4: Την επόμενη σεζόν στη Γάμα Εθνική, σύμφωνα με πληροφορίες, προπονητής της ομάδας θα είναι ο Γιάς Μικοβέλιτς. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την πρόσληψη του Μιγκελ Άγχελ Καρντόσο, ο οποίος αναλαμβάνει το πόστο Γενικού Διευθυντή Ποδοσφαιρικών Υποθέσεων και Διεθνούς Στρατηγικής του κλαμπ. Για πιθανή επιστροφή του Αντώνιο Κορδόν στους Ερυθρόλευκους μετά από 2 χρόνια κάνουν λόγο ισπανικά δημοσιεύματα. Οι ανακοινώσεις μένουν για την τριετή επέκταση του συμβολίου του Λούκα Γιώβιτς με την ΑΕΚ στην Ολυμπιακή Αρένα. Θα στεγαστούν τα γραφεία του ερασιτέχνη του Δικεφάλου με απόφαση του Μάριου Λιόπουλου και του εκτελεστικού διευθυντή του συλλόγου Νίκου Πάντερ Μαντλή στην Όλγουιν Αρένα. Ο Μπαπτίστ Σάντα Μαρία της Βαλένθια απέρριψε την πρόταση του ΠΑΟΚ σύμφωνα με την Μάρκα. Την πρώτη προπόνηση ως ποδοσφαιριστής των Ασπρόμαυρων πραγματοποίησε ο Αρίτζ Ελουστόντο. Παρελθόν από τη Θεσσαλονίκη αποτελεί ο Μαγκομέντος Ντόεφ μετά από 3 χρόνια. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League ενέκρινε την εισήγηση του συνεταιρισμού προς την ΕΠΟ για αύξηση του αριθμού των μη κοινοτικών ποδοσφαιριστών από 5 σε 6. Κατά πλειοψηφία ελήφθη η απόφαση. Ισοπαλία 7-7 ανάμεσα σε Μαρινάκη και Αλαφούζο έβγαλαν οι εκλογές για τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League. Οι επαναληπτικές αναμένεται να διεξαχθούν στις 14 Ιουλίου. Με ρόντου Μπράγκου Μπαντιό, ο Παναθηναϊκός Άκτορ έχει στο στόχαστρο τους Κάμερον Τέιλορ και Χαϊμέ Παντί για τη Βαλένθια, όπως αναφέρει ο Ισπανός δημοσιογράφος Άλεξ Ντομίνγκεθ. Το τριφύλι βρίσκεται σε επικοινωνία με τον Ρίκι Ρούμπιο. Παρελθόν από την Κάγιαρη αναμένεται να αποτελέσει ως ελεύθερος ο 32χρονος αριστερός αμυντικός Μπάμπης Λικογιάννης, όπως αναφέρει ο Νικολός Κύρα. Για τη φάση των 32 του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος FIFA 2026, ακτέλεφαντος του Νορβηγία 1-2, στις 12 Γαλλία, Σουηδία και στις 4 Μεξικό ησημερινός. Η Real Madrid εξετάζει την περίπτωση του 25χρονου εξτρέμ της Paris Saint-Germain Kvitsa Kvaratskhelia, σύμφωνα με δημοσιεύματα του εξωτερικού. Στο τένις η Μαρία Σάκαρη επικράτησε 2-0 σετ της Δανής Κλάρα Τάουσον και προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο του τουρνουά του Wimbledon. Αντίπαλός της θα είναι η Ουσμπέκα Καμίλα Ραχίμοβα. Παρελθόν αποτελεί από τους Los Angeles Lakers ο LeBron James έπειτα από 8 χρόνια παρουσίας και κατάκτηση ενός πρωταθλήματος το 2020. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Sports. Όλες ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 8 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο άνθρωπος του Προέδρου, Βασίλης Γερασίμου.
5: Intervention Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
6: Η Intervention ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervention σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viper για μηνύματα 69-39-943-943. Σε περίπου 55 λεπτά έχουμε σέντρα στο Γαλλία Σουηδία. Ξεκινάει το παιχνίδι στις 12 το δεύτερο μάτς της ημέρας. Μετά αργότερα το ξημέρωμα 4 η ώρα έχουμε το έτσι και αυτό πολύ ωραίο μάτς, σημαντικό. Βέβαια και αυτό είναι λίγο ακατάλληλη ώρα για πολλούς. Μεξικό Εκουαδόρ στις 4. Κάποια έτσι γεωφιλικά που έχουμε σε εξέλιξη, να πούμε και αυτά. Μάλλον τρία φιλικά. Αλόα είναι από την Σκωτία τα φιλικά αυτά. Αλόα Athletic Livingston 0-2 στο 80. Forfar St. Johnson 0-4 στο 67. Shamrock Rovers Hibernian 1-0 στο 50.

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα, καλησπέρα. Οπ, έπεσε, θα μας ξαναπάρει ο φίλος. Καλησπέρα μπιλάρα και από εμένα, λέει ο φίλος ο Βασίλης από την Αγία Παρασκευή. Για πάμε τώρα στο φίλο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας κύριε.
0: Καλησπέρα κύριε Γιώργο, συγχαρητήρια για τη χθεσινή βραδιά. Τα δύο παιχνίδια τα πήγες περίφημα.
1: Σούπα, δεν βλέπω εδώ.
0: Κι αν σου έκανε και το χατήρι εκεί κόκκινη κάρτα. Ο Μαροκινός με τις κόκκινες κάρτες, άστο να τρελό ταμείο. Δεν πειράζει, καλά πήγες όμως.
1: Εντάξει. Πού είσαι, επειδή το μεσημέρι είχα μια πρόκληση, το λέω τώρα στον αέρα, ναι. Θα γίνει βέβαια και το ρεζουμέ στο σαντάκι την εκπομπή. Να ξέρει ο κύριος Μπέλος εκεί το γατάκι από το Περιστέρι που το παίζει και μπάγκας.
0: Πες τα.
1: Τα τρία χιλιάρικα φύγανε και έχουν πάει στο λογαριασμό του Χάτζημαν.
0: Ναι.
1: Περιμένω να βάλει και αυτό στα υπόλοιπα τρία τώρα. Πρωτάθλημα Ολυμπιακός εγώ βάζω.
0: Για ποιο πράγμα, για ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
1: Άκου τι βγήκε το μεσημέρι.
0: Ναι.
1: Μετά από μένα. Ναι. Και με προκάλεσε. Έλεγε ότι θέλει ο Γιώργος, επειδή είναι γατάκι, πρωτάθλημα στο Παναθηναϊκό, στο ποδόσφαιρο, πρωτάθλημα σε Ευρωπαϊκό.
0: Α, ξεκίνησε το πάλι, ξεκίνησε. Ναι, τα πρισινά.
1: Ναι, ξεκίνησε. Ναι, ναι.
0: Ξεκίνησε
1: και, και έχω κερδίσει ένα στοίχημα και το είδε στρατάκι και πήρα τηλέφωνο εγώ. Μου πάνε το νούμερο και λοιπόν εγώ έστειλα τα 3.000 όλα, τα λεφτά τα έχει ο Χάτζημαν.
0: Ωραία.
1: Έτσι, τα έστειλα ήδη, έχουν φύγει τα λεφτά.
0: Άντε κύριε Μπέλο να σε δούμε.
1: Περιμένω να σε δω κύριε Μπέλο τώρα πόσο μάγκας είσαι. Τράβα βάλα 3.000, εγώ παίρνω λοιπόν επειδή με προκάλεσε.
0: Μιλάμε τώρα για στοίχημα για γενικά και ποδόσφαιρο και μπάσκετ ή μόνο ένα από τα αθλήματα?
1: Εγώ παίρνω πρωταθλητή Ολυμπιακό στο ποδόσφαιρο και, και πρωταθλητή Ελλάδος στο μπάσκετ.
0: Α, και δύο
1: πρωταθλητή Ευρώπης. Α, ό,τι θέλει από τα τρία, βάλει. Επειδή είπε να διαλέξω εγώ τα τρία και εγώ στα ίδια από τα τρία.
0: Τα δύο τα έχετε χαμένα, τα δύο.
1: Στο μπάσκετ δύο, στο μπάσκετ έχω βάλει πρωταθλητής Ελλάδος και πρωταθλητής
0: Ευρώπης, ναι.
1: Και στο ποδόσφαιρο πρωταθλητής Ελλάδος. Τα τρία θα πρέπει να στείλει τα 3.000 τώρα, γιατί εγώ τα στείλα για να δει πόσο γατάκι είναι. Γιατί με λάθος άνθρωπο ήταν εκεί.
0: Δύο από τα τρία τώρα πάτε να παίξετε και το άλλο το έχετε χαμένο. Και οι δύο.
1: Πώς θα διαλέξει τώρα?
0: Όχι, λέω ρε παιδί μου, δύο από τα τρία πρέπει να πάτε και το άλλο το έχετε χαμένο και οι δύο.
1: Ποιο είναι χαμένο?
0: Στο ποδόσφαιρο, ρε φίλε, κάνει πλάκα.
1: Ποιον το έχουμε?
0: Από την ΑΕΚ, το πάρουμε πάλι φέτος. Γελάσε. Έτσι γελάει σε πέρυσι και μετά έκλασε μαύρο δάκρυ το τέλος.
1: Ναι, εντάξει. Εσύ επειδή. Καταρχήν να σου πω κάτι. Φέτος, εσύ είσαι το φαβορί. Μπαίνει σαν πρωταθλητής, πρέπει να προασπίσει τον τίτλο.
0: Ναι, εντάξει. Αυτό σωστά. Έτσι κάθε χρόνο έτσι γίνεται. Η ομάδα παίρνει πρωτάθλημα και δεν αλλάζει πολύ. Και δεν αλλάζει πολύ σχέση με τους άλλους.
1: Άκουσε και τι άλλο είπε. Είπε, λέει, αν δεν θέλει και πρωτάθλημα, μπορεί να διαλέξουμε και θέσεις.
0: Διάλεξε, δεύτερη θέση εσύ, τη θέση ο Παναθηναϊκός.
1: Όχι, δηλαδή ποιος θα πάει πιο πάνω, ο Παναθηναϊκός ή ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Για να καταλαβαινόμαστε τι λέω. Λοιπόν, εγώ σε ό,τι θέλει από. Εγώ επειδή δεν μου αρέσουν τα λόγια, το ξέρεις αυτό, το γνωρίζεις, κάνω πάντοτε κινήσεις. Το νούμερο πήγε, τα λεφτά πήγανε, αύριο γίνεται και θα είναι και στο λογαριασμό του Χάτζημαν, ήδη έχουν φύγει.
0: Ορίστε.
1: Έτσι, εγώ ειδοποίησα τον Χάτζημαν, του λέω, κοίταξε ο λογαριασμό σου, μόλι μα δει 3.000, μη σαλτάρει, είναι από τον Γιώργο. Μου λέει, Γιώργο, λέω, τα στείλα, τελείωσε. Τα λεφτά πήγανε, τώρα περιμένω να δώσει και αυτό στα 3.000. Είσαι ο κύριο Στρατάκη στο Χάτζημαν, να τα κρατήσει, τα λεφτά θα είναι εκεί. Ένα από του δύο θα τα
0: κρατήσει. Για ένα χρόνο, για 7 μήνε περίπου, 8.
1: Δεν με πειράζει εμένα, ναι. Δεν έχω πρόβλημα. Εγώ α μείνουν εκεί.
0: Ναι.
1: Τα λεφτά δεν θα τα χρησιμοποιεί, θα τα χρησιμοποιήσει όποιο θέλει, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ όταν θα κερδίσω το στοίχημα, τα λεφτά θα γυρίσουν στο λογαριασμό μου, γιατί κάτι είπε θα βγάλει να. Και τραπέζι, εγώ δεν περιμένω να χάσω στοίχημα για να κάνω τραπέζι.
0: Όχι, θα γίνει και τραπέζι με τον νικητή. Για τα πώς το λένε, τα συγχαρητήρια. Γιορτή για τον νικητή, αυτό.
1: Έτσι. Ναι, αλλά επειδή τυχαίνει να είμαι λίγο μακριά.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, οκ, εντάξει. Θα το κάνουμε όταν είσαι εδώ. Όταν έρθεις.
1: Όχι, τα λεφτά θα βγουν στο λογαριασμό.
0: Όχι, άλλο τα λεφτά, το τραπέζι λέω.
1: Το τραπέζι, ναι, αυτό εννοείται.
0: Αυτό
1: αλλά
0: λέω.
1: Εγώ θα το κάνω το τραπέζι ούτως ή άλλως.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Ακόμα και αν κερδίσω, και αν χάσω θα το κάνω.
0: Ναι, εντάξει.
1: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Σήμερα όλοι βλέπετε Γαλλία.
0: Εγώ δεν βλέπω Γαλλία. Εγώ βλέπω γκολ και να γίνει over. Τώρα ποιος θα κερδίσει.
1: Λοιπόν, φίλε, εγώ άμα θα δώσω δύο, ειδικά είναι λίγο παλαβού, αν θα δώσω δύο στοιχήματα, θα δώσω διπλό ημίχρονο. Δηλαδή, κερδίζει η Σουηδία και να γίνει άσος μετά η Γαλλία. Εάν θέλει κάποιος να πάρει Γαλλία, εγώ θα το παίζα έτσι με ανατροπή.
0: Ναι.
1: Σου μιλάω ειλικρινά. Διπλό ημίχρονο άσο τελικό, δεν ξέρω ποιος είναι πρώτος.
0: Γαλλία, Σουηδία έχει. Διπλό άσο, καλά το είπες.
1: Διπλό ημίχρονο άσο τελικό. Πρόκριση Σουηδίας βλέπω. Βλέπω τη Γαλλία να
0: χαιρετά. Πώς γίνεται, ρε φίλε, διπλό άσο και πρόκριση Σουηδίας, δεν γίνεται.
1: Είπα, άμα κάποιος βλέπει τη Γαλλία.
0: Δεν το κατάλαβα γι' αυτό. Εντάξει, okay.
1: Άμα βλέπει κάποιος τη Γαλλία.
0: Να πάει από διπλό άσο, ναι. Να πάρει την απόδοση.
1: Το λέω. Ναι. Και εγώ προσωπικά δεν βλέπω να κερδίσει η Γαλλία περίπατο που την έχουν για 4-0 του Σουηδίου.
0: 4-0 είναι δύσκολο. 4-0 ούτε εγώ το έχω.
1: Και 3-0 και αυτά. Τώρα αυτά στο πρωτάθλημα δεν γίνονται. Και να σου πω κάτι, ρε φίλε, το πάω μεσημέρι. Κέρδισε το ποδόσφαιρο εχθές. Για μένα είναι η προσωπική μου γνώμη.
0: Εντάξει, μωρέ, έκανε. Κοίτα.
1: Του Μαρόκου, η μπαλαδόρη του Μαρόκου και η μπαλαδόρη της Παραγουάης, γιατί πρόσεξε, ό,τι και να μου λένε, εμένα είναι.
0: Εντάξει, στο Μαρόκο έκανε τώρα κλίματα ο Κούμαν τώρα, εντάξει. Έχει μια ομάδα που είναι φουλ επιθετική, την βάζει να παίξει 5-3-2 τώρα, εντάξει. Έκανε κλίμα, τον κράζουν στην Ολλανδία, από το πρωί τον κράζουν.
1: Ρε φίλε, σου είπα ότι έχει πρόβλημα.
0: Ναι, ρε φίλε, όταν έχει μια ομάδα όμως που.
1: Την έχουμε δει την Ολλανδία τώρα, τρία παιχνίδια και τρώει γκολ σε
0: κάθε παιχνίδι. Όταν έχει μια ομάδα όμως που σου βάζει γκολ, α την απέξει, ρε φίλε. Α φάει και ένα και δύο. Μπορεί να βάλει 4, όπως έβαλε η Σουηδία, 5. Μην αφήνει πίσω τώρα. Δεν έχει μάθει να παίζει έτσι η Ολλανδία. Ξαφνικά θυμήθηκε μετά από 3 μάτς να παίξει την 5-3-2. Δηλαδή τόσο πολύ φοβήθηκε το Μαρόκο. Το φοβήθηκε πολύ για να παίξει 5-3-2. Και την πάτησε. Καλά, να πάτησε.
1: Να σου πω και κάτι. Για μένα το Μαρόκο δικαιούται να πάει πιο ψηλά. Δικαιούται για μένα προσωπικά. Και επειδή η διασταυρώση, από ό,τι είπε ο Στρατάκης, είναι Αργεντινή-Αγγλία. Στο λέω από τώρα, δεν περνάει η Αργεντινή με τίποτα.
0: Λες,
1: με τίποτα, φίλε. Εγώ το πιστεύω αυτό. Και να σου πω και κάτι. Επειδή αλλού την είχα τη διασταύρωση, θυμάσαι, σου είχα πει ότι την είχα τη διασταύρωση Βραζιλία, Αργεντινή και Γαλλία, Αγγλία, το θυμάσαι?
0: Ναι,
1: το
0: είχα πει
1: για διασταύρωση. Μου είπε ο Στρατάκης χτες το βράδυ, είπε ότι είναι η Αργεντινή με την Αγγλία.
0: Με την Αγγλία, ναι, με την Αγγλία.
1: Είναι προσωπική μου γνώμη. Δεν την κέρδιζε αυτή την Αγγλία. Με τον Τούχελ προπονητιάκου, φίλε, κάτι. Το παγκόσμιο κύπελο αυτό είναι αποδεδειγμένο ότι περάσαν οι ομάδες που είχαν προπονητή. Όλες. Η Παραγουά έχει προπονηταρά, η Βραζιλία έχει προπονηταρά, η Αγγλία έχει προπονηταρά, η Αργεντινή έχει περάσει με αστέρια χωρίς προπονητή.

0: αυτή το Μαρόκο που το έχουν όλοι για εύκολο. Μην το δεις, φίλε.
1: Όχι, μάλλον δεν είναι εύκολο.
0: Και νομίζω ότι το Μαρόκο, εάν δεν κάνω λάθος, με ποιο βρίσκεται με την Βραζιλία ξανά τώρα.
1: Νομίζω ναι. Αν δεν κάνω κάποιο λάθος, νομίζω ναι με την Βραζιλία.
0: Πρόσεξε, ένα-ένα έχει έρθει εκείνο το παιχνίδι. Και το Μαρόκο ήταν καλύτερο.
1: Ναι, τώρα βέβαια δεν είναι. Ομίλη είναι νοκάουτ, αλλάζει το πράγμα.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν, δεν παραπείτε, έχει αποκτήσει το Μαρόκο. Είναι μια καλή ομάδα, πολύ καλή ομάδα και το Μαρόκο.
0: Εγώ φίλε εκτεχνίτης, εγώ χαίρομαι για ένα πράγμα. Διότι έπρεπε κάποια στιγμή αυτό το απόστημα τη ταχύτητα τη Δίνα. Δεν έχω ξαναδεί ποτέ του Γερμανού να βαράνε τόσο πολύ στο ψαχνό. Πρώτη φορά του είδα. Δεν του έχω ξαναδεί εγώ ποτέ.
1: Εντάξει, είναι, ποτέ. Είναι κακή η φουρνιά του. Δηλαδή μπορεί στι ομάδε να κάνουν
0: διαφορά. Κακή η φουρνιά του είναι, αλλά να βαράνε, ρε.
1: Α, ναι, ναι, εντάξει, οκ. Okay. Αλλά σχέση με του παίκτε που έχει η Γερμανία, που στι ομάδε του είναι καλοί ποδοσφαιριστέ εκεί που παίζουν, σε συλλόγου, εθνικοί δεν έχουν φτιάξει. Και φάνηκε στα παιχνίδια που έπαιξαν, εξού από το. Εντάξει, το Κουρασάο δεν το βάζουν μέσα. Τα υπόλοιπα μάτια ήταν μέτρια. Κακή ομάδα.
0: Έτσι.
1: Μπορεί να έχουν παίκτες καλούς που παίζουν σε μεγάλες ομάδες, αλλά.
0: Προσωπικά δεν στεναχωρήθηκα.
1: Ούτε εγώ.
0: Καλά κάνανε και χαιρετήσανε. Nice to meet you στα αγγλικά. Και καθίστε τώρα στον καναπέ οι Γερμανοί να βλέπετε τα αγγλικά να παίζουν.
1: Και ζέστη κιόλας στη Γερμανία.
0: Ναι, και τώρα
1: του το είχε κάψει να πάει για τα μπυρόνια να πει την πύρε και λουκάνικα φρακτούρε.
0: Να πείτε λοιπόν, τι ήθελα να πω, κάτι άλλο ήθελα να πω τώρα. Από μεταγραφέ τι έγινε, μα λέει κλείνει τον έκλεισε το γιο, τελείωσε, έκανε την ανανέωση.
1: Είναι πάρα πολύ κοντά το, αν κάνει μεγάλη αύξηση 20% θα πάει στα 3 εκατομμύρια το ποσό, θα είναι ο πιο ακριβοποιημένο παίκτη στην Ελλάδα. Όχι, ναι, είναι, λέω ότι είναι.
0: Πόση διαφορά βγήκε από τον Ελκαμπή δεύτερο σκόρερ.
1: Νομίζω 16-17 έβαλε. Γιώργη 18 Ελκαμπή. Ελκαμπή 18 δεν έβαλε. Νομίζω 18. 20-18. Δύο γκολ διαφορά 20. Νομίζω έχουν.
0: 20 έβαλε ο Ελκαμπή.
1: Νομίζω δύο γκολ διαφορά ή τρία γκολ διαφορά ή δύο έχουν διαφορά.
0: Μπράβο. 3 εκατομμύρια έχει ο Ελκαμπή. Τα δύο γκολ είναι διαφορά που μπορεί να γίνουν. Δύο μπέναλτι, ξέρω εγώ κάτι άλλο. Δύο χαμένε φάσει που μπορεί να. Θα μου πει. Λοιπόν, 3 εκατομμύρια για Ελκάμπη, 3 εκατομμύρια πρέπει να πάρει και ο Γιώργης, δεν είναι.
1: Τόσο. Εκεί πάει το συμβόλαιο του. Μια αύξηση 20% από ό,τι
0: έπαιρνε. Θέλω να σου πω τώρα κάτι για την ομάδα σου. Εντάξει, ο καθένας βέβαια αποφασίζει. Καλά, ρε. Θα τα κοιμιάσετε με τον ΠΑΟΚ.
1: Για ποιο πράγμα.
0: Και ψηφίσατε μαζί τον Αλαφουζό.
1: Είστε κοιμιάστε με τον Άρη.
0: Ορίστε.
1: Είστε κοιμιάστε με τον Άρη, λέω. Και, ωραία, και με την Καλαμάτα. Και με την Καλαμάτα.
0: Το Άρης είναι δικιά μας ομάδα.
1: Και με την Καλαμάτα, λέω.
0: Λέγατε ότι κρυβόταν ο Μπουχαλάκη.
1: Λέω, εσείς λέω, ποιο θα κοιμιάσετε, να πάμε με τη σειρά της ομάδας. Με τον Μποροβίλο, με τον Μποροχρύλο.
0: Ποιο Μποροβίλο.
1: Τον Μποροβίλο, την Τρίπολη. Ναι.
0: Τον Αστρά Τρίπολη.
1: Τα κοιμιασέ.
0: Πόσου παίκτε έχει στείλει ο Ολυμπιακό στον Αστρά.
1: Λέω, ρε παιδί, με ποιε ομάδε θα κοιμιασέ. Με 7 ομάδε ή με 7 ομάδε η ΑΕΚ.
0: Εγώ μιλάω για του 4 μα. Εγώ είδα ότι ξανά οι 3. Κατά του ενός, πέρα του που για μένα είναι καλά κακός κατέβει ο Μάνιναξ. Έμπα τους πει τι θέλετε ρε, θέλετε Super League, πάρτε την. Πάρτε την για να γελάσουμε. Θέλετε την ΕΠΟ, πάρτε την.
1: Ο Μαρινάκης γιατί τη θέλει τη Super League.
0: Ο Μαρινάκης την έχει τη Super
1: League. Γιατί τη θέλει πάλι.
0: Για να εξασφαλίσει
1: ναι.
0: Τα χρήματα
1: ναι.
0: Που πρέπει να παίρνουν οι μικροί.
1: Γιατί δεν μπορεί να εξασφαλίσει και ο Αλαφούζο τα χρήματα που παίρνουν οι μικροί.
0: Άσε ρε φίλε, πώς εξασφαλίζει.
1: Λέω ρε φίλε, δεν ξέρω, δεν τον έχουμε δει σαν πρόεδρο.
0: 1,5 εκατομμύριο Ηλιόπουλος, περιμένουμε να το στείλει στην ΕΠΟ.
1: Δεν ξέρεις αν το έχει στείλει.
0: Πώς δεν ξέρω, το στείλε δηλαδή.
1: Δεν ξέρω, εγώ δεν ξέρω.
0: Κρυφό το έχετε.
1: Δεν ξέρω ρε φίλε, όχι το ΕΠΟ το έχει κρυφό αν το έχει.
0: Αυτό δεν πρέπει να γίνει μια ερώτηση.
1: Αυτό πρέπει να το ρωτήσουμε τον κύριο Γκαγκάτση.
0: Το κύριε Γκαγκάτση, θα πήρατε τα λεφτά.
1: Πρέπει να το.
0: Ο κύριο Ηλιόπουλο υποσχέθηκε κάποια χρήματα. Σα τα έστειλε.
1: Αυτό πρέπει να το ρωτήσουμε τον κύριο Γκαγκάτση. Πού να ξέρουμε.
0: Αλλιώ αν δεν σα τα έστειλε, το να τάζω στον αέρα. Εμένα με προκάλεσε το μεσημέρι ο άλλο. Πήρα το Μανώλη, του λέω Μανώλη τα λεφτά στο λογαριασμό σου.
1: Όχι, άλλο λέω εγώ. Εγώ άλλο σε ρωτάω, αλλού πα στην κουβέντα. Ο Μαρνάκη γιατί θέλει τη Σούπερ Λίγκα και πάλι. Δεν κάθισε τα.
0: Για να εξασφαλίσει το εισόδημα των μικρών.
1: Δεν ξέρουμε αν μπορεί και να εξασφαλίσει και ο Αλαφούζο το εισόδημα των μικρών. Αν δεν το δούμε, πώ θα ξέρουμε.
0: Δηλαδή ο Αλαφούζο γιατί τι θέλει τη Σούπερ Λίγκα, για πε μου.
1: Για να εξασφαλίσει το εισόδημα των μικρών. Το ξέρει, δεν το ξέρει. Άρα αν δεν δούμε κάποιον άλλον, δεν μπορούμε να κρίνουμε.
0: Όχι ρε παιδί.
1: Ο Μαρινάκη τον είδαμε.
0: Τι θέλει, επειδή με ρώτησε το Μαρινάκη, ο Μαρινάκης την έχει τη Σούπερ.
1: Ναι, ρε παιδί μου, και ξαναβάλει να την ξαναπάρει.
0: Που είναι δύο χρόνια, ας έρθει κάποιος να μας πει ότι από τη Σούπερ Λίγκ, εσύ παραδείγματος χάρη που είσαι δημοσιογράφος και έμπειρος παραγωγός, αν μας πει ότι στη Σούπερ Λίγκ ο

0: Μαρινάκης αδίκησε κάποιον.
1: Δεν λέω για θέμα αδικίας. Λέω γιατί ο Μαρινάκης θέλει πάλι τη Σούπερ Λίγκα για να βοηθήσει τις μικρές ομάδες. Μπορεί και ο Αλαφούζος να έχει το ίδιο σκοπό.
0: Είδες πώς ξεκίνησα τη συζήτηση. Εγώ αν ήμουν ο Μαρινάκης, σου είπα, εγώ που δεν είμαι, θα σε έλεγα τι θέλετε, ρε παιδιά. Θέλετε τη Σούπερ Λίγκα, πάρτε την. Ελάτε εδώ, πάρτε και την
1: έπρεπε. Ναι, όμως δεν το είπε.
0: Δεν το είπε. Θα πρέπει κάποια στιγμή ο Μαρινάκης. Έχει πει ότι θα κάνει μια συνέντευξη μες τον Ιούνιο. Τελείωνει σήμερα ο Ιούνιος, 30.
1: Ναι.
0: Περιμένω τη συνέντευξη. Κοίταξε φίλε Βασίλη, θα σου πω κάτι. Πέρα των οπαδικών, υπάρχουν πράγματα τα οποία κάποια στιγμή πρέπει ήρεμα, πέρα της αντιπαλότητας, αλλά στο καλαμπούρι που κάνουμε, και να πρέπει να μπουν και τα σοβαρά πράγματα. Εδώ υπάρχουν στοιχεία που κανένας δεν τα έχει αμφισβητήσει. Δεν βγήκε η ΑΕΚ δηλαδή, ή ο ΠΑΟΚ, ή ο Παναθηναϊκός, ή ο Άρης, ή οποιοδήποτε άλλος, να πει ότι στον ερασιτέχνη εμείς κύριε αυτά που λέτε είναι ψέματα και πληρώνουμε την εφορία. Όταν ο Κουντούρης βγήκε προ 3 χρόνια και του είπε, κοιτάξτε να δείτε, μόνο ο Ολυμπιακός πληρώνει την εφορία στον ερασιτέχνη. Εσείς κάνετε μεταγραφές, άρα πατέρα και δεν πληρώνει την εφορία. Ούτε το κράτος βγήκε να το πει, ούτε αυτοί που έχουν το ερασιτεχνικά σωματεία δεν βγήκαν να απαντήσουν. Λέω ψέματα, ρε Βασίλη.
1: Δεν έχω το θέμα που λες, δεν το έχω κάνει. Τι εννοείς δεν έχουν πληρώσει την εφορία?
0: Πολύ απλά. Κάνει μια μεταγραφή ο Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Και παίρνει έναν βολεμπολίστα.
1: Ναι.
0: Έναν χατεμπολίστα.
1: Ναι.
0: Έναν πολίστα.
1: Ναι. Ωραία, ναι. Και
0: την εφορία την αποδίδει. Την μεταγραφή στην εφορία την αποδίδει.
1: Ναι.
0: Αυτά ήταν 6 εκατομμύρια. Είπε και το νούμερο ο κύριος Κουντούρης.
1: Ναι.
0: Αυτό το έχει πει δημόσια.
1: Γιατί ο κύριος Κουντούρης έχει ρωτήσει την εφορία αν πήρωσε η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός.
0: Όχι, αλλά δεν οφείλει ένα σωματείο σοβαρό.
1: Όχι, δεν οφείλει. Τι να πει. Όχι, δεν οφείλει. Κανένα σωματείο δεν αφήνει να λέει τα οικονομικά του και αν πληρώσει την εφορία δεν την πληρώσει.
0: Τα οικονομικά του,
1: ναι.
0: Να βγαίνει και να το διαψεύσει, είπα. Να του πει ότι ξέρετε κάτι, κύριε. Ακούστε να δείτε. Αυτά που λέτε δεν ισχύουν.
1: Ναι, φίλε, δηλαδή πρέπει δηλαδή, η κάθε ομάδα να, όταν βγαίνει ο κύριος Κουντούρης να κάθεται να απαντάει. Ασχολείται με τον κύριο Κουντούρη. Αυτό είναι θέμα της εφορίας. Δεν είναι θέμα του. Είναι θέμα της εφορίας, αν δεν έχουν πληρώσει ομάδες. Δεν είναι θέμα του Κουντούρη.
0: Είναι μόνο θέμα της εφορίας, που λένε και θέματα αγωνισμού.
1: Ναι, βγαίνει ο Κουντούρης, λοιπόν, και τι έγινε, τι είναι ο Κουντούρης, ας πούμε.
0: Όχι, ας είναι εφορία, εφορία, θέμα κράτους. Είναι και θέμα ανταγωνισμού. Όταν εγώ σαν ερασιτέχνης βάζω 10 για να κρατήσω τα ερασιτέχνικα τμήματα ψηλά,
1: ναι.
0: Και εσύ ενώ πρέπει να βάλεις 10, βάζεις 5, αλλά έχεις αυτά που πρέπει να πληρώσεις τα άλλα 5. Που δεν τα έχει πληρωμένα.
1: Δεν το ξέρεις, φίλε, αυτό το λες εσύ. Αυτό λέει ο Κουντούρης, το λες εσύ ο Κουντούρης.
0: Μα γι' αυτό σου λέω ότι ο ΠΠΙΑΕΚ.
1: Μα δεν είναι κανένα δουλειά να απαντάει στον κάθε Κουντούρη ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, φίλε. Δεν είναι κανένα δουλειά να απαντάει σε ένα παράγοντα.
0: Το δικαίωμα, τότε μου δίνει το δικαίωμα, άμα δεν απαντάει.
1: Ο ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός και ο ΑΕΚ και ο Άρης και ο Ηρακλής έχουν δικαίωμα να απαντάνε στην εφορία μόνο, όχι στον Κουντούρη. Λέει ο Κουντούρης τι είναι εφορία.
0: Σωστά. Αλλά στον Κουντούρη έχει να απαντήσουν για το θέμα ανταγωνισμού.
1: Ναι, σου λέω και πάλι, είναι θέμα της εφορίας. Έλα εδώ, ΑΕΚ, πήρες 10 και πήρες 5, φάει το προστιμό σου, πέσε κατηγορία. Δεν είναι θέμα να απαντήσει τον
0: Κουντούρη.
1: Λέω ρε παιδί μου, τι ποινές υπάρχουν. Λέω τι ποινές υπάρχουν.
0: Εγώ δεν είπα να ρίξει κανένα
1: αυτό. Ναι, ρε παιδί μου, σε εισαγωγικά το λέω, τι ποινές υπάρχουν. Δεν έχει δικαίωμα, δεν έχει λόγο κάθε ομάδα να απαντάει στον κύριο Κουντούρη, στον κύριο Γιώργο, στον κύριο Γερασίμου. Σε κάποιες δηλώσεις που μπορεί
0: να. Έχει δικαίωμα όμως κάθε ομάδα που πληρώνει εφορία. Να ρωτάει, οι υπόλοιποι πληρώνετε εφορία.
1: Ναι, έχει δικαίωμα να ρωτάει, αλλά δεν έχει, έχει απέτηση.
0: Του έχει απαντήσει ένας ο υπουργός αθλητισμού, άμα δεν θέλει ΑΕΚ. Και να του πει του Κουντούρη, ακούστε κύριε Κουντούρη, αυτό που είπατε δεν ισχύει.
1: Αυτό ας το ρωτήσουμε το Υπουργείο Οικονομικών. Αλλά τώρα, ο κάθε Κουντούρης έχει δικαίωμα να ρωτάει, αλλά δεν έχει το δικαίωμα να απαιτεί απάντηση. Να κάνουμε τώρα.
0: Δεν απαιτεί. Μπορώ όμως, έχω το
1: ας πάει λοιπόν στο Βούρτσι, ας πάει στο Βούρτσι και να ρωτήσει το Βούρτσι. Η ΑΕΚ πήρωσε, ο Παναθηναϊκός πήρωσε, ο ΠΑΟΚ πήρωσε. Α, πάει από εκεί την απάντηση.
0: Ο Βούρτσι να βγει και να πει.
1: Είναι ο Βούρτσις. Ή ο Βούρτσις.
0: Αν έχουν πληρώσει.
1: Δεν ξέρω αν έχουν πληρώσει, δεν είμαι στα οικονομικά τους μέσα.
0: Αυτό είναι πολύ σοβαρό για μένα, γιατί δημιουργεί ανταγωνισμό. Σαν εγώ που έχω μια εταιρεία και εσύ μια άλλη εταιρεία. Εγώ να είμαι νόμος να πληρώνω τα ΙΚΑ μου, τα ΣΥΚΑ μου, τις εφορίες μου, το ΦΠΑ μου και εσύ να μην καταδείς το ΦΠΑ. Πώς θα είμαστε ανταγωνιστές, ρε φίλε.
1: Βρε, ναι, αυτό όμως είναι θέμα, δεν ξέρουμε αν έχει πληρώσει η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός που έχουν πληρώσει. Και αυτό που λέει ο Κουντούς να είναι λόγια του αέρα. Δεν το ξέρουμε. Αν δεν πάρουμε απάντηση από επίσημα χείλη.
0: Όσο δεν το ξέρουμε, άλλο τόσο το ξέρουμε. 50-50.
1: Είναι ένα, εωρείται ένα σενάριο που λέει ο κύριος Κουντούρης. Ας βγει λοιπόν ο κύριος Βούρτσης και να απαντήσει.
0: Μπράβο. Και εγώ θα το λέω αυτό, γιατί περιμένω από την πολιτεία να πάρει θέση.
1: Ναι, αυτό, αυτό, ναι, αυτός μαζί σου. Μαζί σου.
0: Δεν είναι μόνο να κλείνει τα γήπεδα και να αφήνει τον κόσμο που έχει πληρώσει διαρκεία και έχει στερηθεί για να μαζεύει δραχμούλα. Ευρώ, να πάω πριν στο 2500 και όποτε γουστάρει ο κύριος Βρούτσης και ο κάθε Βρούτσης να πει κλείνω το γήπεδο τρεις αγωνιστικές.
1: Σε αυτό συμφωνούμε όλοι, νομίζω όλοι οπαδοί, αυτό το έχουμε...
0: Έβαλα λοιπόν να μας πεις αφού κλείνεις το γήπεδο και αφού πληρώνουμε γιατί πληρωνόμαστε, να τα βάλουμε κάτω όλα ανοιχτά και να καθίσουμε για να μπει και ο κάθε κατεργάρης στον πάγκο του.
1: Σωστό.
0: Είτε λέγεται Ολυμπιακός, έτσι κάνουν τα σοβαρά κράτη, φίλε Βάσιλη. Στην Αγγλία δηλαδή αυτό δεν υπάρχει. Δεν μπορεί να βγει ένα τεχνικό σωματείο στην Αγγλία και να πει ακούστε ο μοναδικός που πληρώνω και το επόμενο λεπτό να μην το έχουν απαντήσει αν όχι οι ομάδες τουλάχιστον το επίσημο κράτος ή αυτοί που τρέχουν τον ερασιτέχνη της Αγγλίας. Του πούν τι είπατε κύριε, τι δεν πληρώνετε. Βεβαίως και πληρώνει ο πλήρως ο ΙΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ και αυτά που λέτε να μην τα λέτε. Έτσι βγαίνουν και απαντάνε. Όταν δεν βγαίνουν να απαντήσουν υπάρχουν δύο λόγοι. Πρώτον, ότι δεν έχουν πληρώσει κάποιοι, οπότε τι να απαντήσουνε, αφού δεν έχουν πληρώσει. Και δεύτερον, αγνοούνε ένα σοβαρό για μένα ζήτημα, το οποίο αυτό δημιουργεί πρόβλημα στον ανταγωνισμό. Και ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟ και κάθε ομάδα είναι επιχειρήσεις πέρα του οπαδικού.
1: Ναι, σωστό.
0: Έτσι δεν είναι, φίλε.
1: Σωστό.
0: Έτσι.
1: Και δεν ξέρουμε κατά πόσο οι ομάδες αυτές έχουν πληρώσει και έχουν κάνει κάποιους διακανονισμούς. Και αν κάνει διακανονισμό, πάλι πληρώνεις. Μπορεί να πληρώνεις λίγα, αλλά πληρώνεις.
0: Έτσι. Νομίζω ότι η κίνηση του έκανε μεγάλη κίνηση που φέρνει τον τεχνικό διευθυντή, βέβαια το δίνει σε όλο το group, ο Μαρινάκης αυτόν που πήρε, και κάτι άκουσα, δεν ξέρω αν ισχύει όχι, γιατί πάει να βάρει και τον Κορδόν ξανά πίσω.
1: Ναι, το διάβασα και εγώ, βέβαια για όλες τις ομάδες που έχει.
0: Για όλες τις ομάδες.
1: Ναι, ναι, για τη Ρεόβα, Νότιχαμ Φόρεστ, δηλαδή όπως είχε το. Όπως είχε.
0: Μου και τον σχόλασε τον Εντού.
1: Ναι, αυτό ήταν. Και ήταν και πολύ δυνατό χαρτί. Δεν ξέρω τώρα τι πέθηκε με τον Εντού και τον σχόλασε. Ήταν πολύ δυνατό χαρτί.
0: Πέθηκε, έφαγε Ολυμπιακός 4 παλτά να πούμε. Δεν τα έχω πει.
1: Εντάξει, οκ. Αλλά ήταν γερό χαρτί.
0: Ακόμα και αν τρυπήθηκε από μέσα.
1: Ήταν γερό χαρτί πάντως ο Εντού. Ήταν ένα όνομα τεράστιο. Όταν έγινε η συμφωνία. Μίλαγε όλη η Ευρώπη για το συμφωνία του Ολυμπιακού Νότιχαμ με τον Εντού.
0: Το θέμα είναι όμως ότι ο Εντού, κοίταξε ρε φίλε Βασίλη, άκουσε με. Εσύ κάνεις μια εκπομπή 30 χρόνια. Αν δεν έχεις τα αναλογούμενα αποτελέσματα τσαμπαγιάς, σε κρατήσει.
1: Όχι, ναι.
0: Σε ρωτάω.
1: Όχι.
0: Τα αποτελέσματα, εκ των αποτελεσμάτων κρίνονται όλοι. Ο Μπεντιλίμπαρ μας έφερε ευρωπαϊκό, πήρε το double. Άμα φέτος δεν πάει καλά, θα τον κρατήσει.
1: Ναι, ρε παιδί μου, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο και ο Εντού του δόθηκε δυνατότητα με τα χρήματα που είχε να κάνει αυτά.
0: Του δόθηκε, ρε φίλε, του το έδωσε Λευκό. Του έδωσε όλες τις ομάδες και πήγε και πούλησε τον Ελλάδα 60 εκατομμύρια, ρε φίλε. Και φέτος που δεν ήταν ο Εντού.
1: Λοιπόν, εδώ πέρα με ενημερώνει Γιώργος Χελάκης, αυτό που έλεγε τώρα μας ακούει, ότι ο Αντώνιο Κορδόν είναι στην Ελλάδα και μιλάει με τον Μαρινάκη.
0: Μπράβο, μπράβο στον κύριο Χελάκη. Μάλιστα. Καλησπέρα
1: στον
0: κύριο Γελάκη. Θέλω να δώσω στον κύριο Μάνο Σταραμόπουλο σήμερα το μεσημέρι, τον άκουσα κάποια στιγμή, μόλις τελείωσε η εκπομπή του Σαντάκη. Φίλε, ο κύριο Σταραμόπουλο, τι να πω, ρε φίλε, μια κυκλοπαίδια.
1: Ναι, εντάξει, είναι κορυφαίο. Τώρα, φίλε, μιλάμε τώρα για έναν άνθρωπο ο οποίο, εντάξει, ξέχασα ότι είναι φίλο μου, δεν το λέω γι' αυτό. Είναι αυτό που ψηφίζει για τη χρυσή μπάλα. Εντάξει, ο μοναδικό Έλληνα.
2: Ακούτε Rumeli News στου 98 μεγάκυκλου από την καρδιά τη κεντρική Ελλάδα, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
4: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
5: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
4: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
4: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
6: Στην υγεία σου. Κάβα ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
7: Η ώρα είναι 11:30.
8: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
9: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
8: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς.
9: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος.
10: Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310-44377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
11: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
12: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
13: Εγώ 7.
14: Εγώ μια ντουζίνα.
11: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
15: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
11: Όλοι θα πάρετε!
16: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita.
1: 9.43 Interveten Sports.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε, πάντα συντονισμένοι. 9.43 Interveten Sports. Λοιπόν, να πούμε ότι η Λίγκα αποφάσισε την ημέρα που οι ομάδες της πρώτης κατηγορίας θα μάθουν το πρόγραμμά τους για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά και την σειρά με την οποία θα τεθούν αντιμέτωπες με τα υπόλοιπα κλαμπ. Η κλήρωση θα γίνει 16 Ιουλίου, παιδιά. Το καινούργιο μήνα που μπαίνει από αύριο, σε λίγες ώρες μπαίνουμε στον Ιούλιο. 16 Ιουλίου λοιπόν θα έχουμε την κλήρωση για το νέο πρωτάθλημα. Εμείς πάμε στη γραμμούλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν έχουμε γραμμούλα. Να δούμε η επόμενη αν έχει έρθει. Καλησπέρα.
3: Έλα Μπιλάρα, έλα.
2: Καλώς το να.
3: Τι έγινε?
2: Καλά, πού είσαι ξητάρα μου?
3: Για τις εκλογές Σούπερ Λίγα και την απόφαση που δεν είναι.
2: 7-7, η ΕΠΟ ψήφισε Λευκό, να πούμε.
3: Ναι, ναι.
2: Το ίδιο θα γίνει τώρα, απλά περιμένουμε τι αποφασίσει η ΕΠΟ.
3: Οι ομάδες που είναι ευχαριστημένες από το Μαρινάκι ψήφισαν Μαρινάκι.
2: Ναι, εντάξει, η κάθε ομάδα έχει πάει από μια πλευρά. Τώρα μένει η ΕΠΟ, γιατί πάλι εκλογές θα γίνουν, πάλι 7-7 θα πάει. Πρέπει να αποφασίσει η ΕΠΟ. Όπου πει η ΕΠΟ.
3: Αλλά σου πω κάτι, αν έβαζε ο Ιδιόπουλος. Ο Ιδιόπουλος. Θα είχα να πω, εντάξει, παιδί μου, αντί ο Ιδιόπλος, ο άνθρωπος είναι 2 χρόνια, έκανε έργο στην ΑΕΚ, πήρε ένα πρωτάθλημα, έκανε ένα έργο.
2: Μα από ό,τι άκουσα εγώ το απόγευμα, ο Αλαφούζος δεν ήταν να βάλει.
3: Ναι.
2: Τελευταία στιγμή έβαλε.
3: Χρόνια.
2: Τώρα...
3: Να το βρίζει οι παραθυνακοί. Να το κάνουν. Και πήγε. Δηλαδή με τι σκέψη να το πει.
2: Τι να σου πω, ρε φίλε, τώρα στο μυαλό του δεν μπορεί να είναι με το Αλαφούζος. Πάντως μέχρι τελευταία στιγμή δεν ήταν να βάλει.
3: Και δεν παίζει και κανένα ρόλο ο πρόεδρος της Super League. Δεν έχει λάδι τίποτα εξουσίες.
2: Ναι.
3: Τέλος
2: πάντων, πάμε παρακάτω.
3: Εχθές είχα παίξει η Γερμανία να κερδίσει και ήμουνα όλο νεύρα. Και ακούω μια εκπομπή το απόγευμα, ρε παιδί μου, το Back to Back του παίζει τηλεόραση στα παιδιά.
2: Ναι.
3: Και είναι ο Γουλής, ο ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού. Το παιδί είναι πολύ καλό και δεν παίζει στοίχημα και πετάγεται και λέει Ολλανδία ο Μαρόκο στα πέναλτι ο Μαρόκο. Και εκεί που παίζω τα δικά μου και δεν λέω δεν πετάω και 7 ευρώ πέναλτι Μαρόκο. Και από τώρα θα φέρει την Γερμανία και μία και 60 ώρες βασίλει.
2: Και εγώ με το μάτσο δεν το είδα το πρωινό, γιατί και εγώ κοιμήθηκα. Το πρωί που ξύπνησα είδα λίγο τα πέναλτι που πέρασε στο Μαρόκο.
3: Και ξυπνάω την ανάπτυξη την ώρα το πέντε δηλώ τι είναι αυτό. Πω, μπορεί να πιάσω το στοίχημα και έπιασα το στοίχημα, δηλαδή. Και ξεκίνησα κανένα στιγμή με το διπλό και όμορ της Νορβηγίας. Αν δούμε τώρα...
2: Αν το τώρα ξεκινάει σε 25 λεπτά, ξεκινάει το Γαλλία-Σουηδία.
3: Καλά, ένα 20 είναι αυτό, δεν το ακουμπήσαμε. Το άλλο έχω γκολ-γκολ-τρο...
2: Ένα 29 έχει πάει τώρα, το Γαλλία-Σουηδία. Εντάξει, είναι απόλυτο φαβορή, η Γάλλη, εντάξει, είναι σπουδαία ομάδα. Και από τη μέση και μετά είναι, εντάξει, είναι φοβερή από τη μέση και μετά. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν οι Σουηδοί να τους δυσκολέψουν. Θα δούμε.
3: Νομίζω ότι είναι στο μονοπάτι για αυτό τώρα με Μαρόκο, Παραγουάη και τέτοια οι Γάλλοι.
2: Ναι, εντάξει. Okay, για μένα είναι φαβορή οι Γάλλοι για να πάνε ψηλά. Πιθανόν να μπορούν να το σηκώσουν κιόλας.
3: Εγώ πέσει ένα στοίχημα. Τρία στιγμήματα, δηλαδή στον τελικό Αργεντινή η Γαλλία, Αργεντινή η Ισπανία και Αργεντινή η Πορτογαλία.
2: Ναι, η Πορτογαλία δεν τη βλέπω.
3: Δεν τη βλέπω. Καλά, Πορτογαλία δεν τη βλέπω εγώ. Άμα πάει η Αργεντινή νομίζω θα το πιάσουμε. Η Ισπανία και η Γαλλία νομίζω θα πάει, δεν νομίζω πια.
2: Νομίζω η Πορτογαλία δεν έχει δείξει τουλάχιστον μέχρι τώρα. Να δούμε βέβαια και στα νοκάου γιατί...
3: Να κοιτάνε όλοι να δώσουν μπάλα στο Ρονάλντο, εντάξει.
2: Εντάξει, επειδή τώρα είναι τα παιχνίδια των ομίλων διαφορετικά από τα νοκάουτ. Εδώ μπορεί να είναι η Πορτογαλία να μας δείξει πράγματα τα οποία δεν μας έδειξε, γιατί είναι νοκάουτ τα παιχνίδια τώρα. Εντάξει,
3: έχουν. Καλά, στο ποδόσφαιρο ρε Βασίλη. Δηλαδή, μια τρίπλα να κάνει ένα ποδοσφαιριστή, είναι το τσάκα από εδώ, μια παλιά, ένα τσάκα από εδώ, μπήκε και τον τάφρα από το ένα. Δηλαδή, η Βραζιλία.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο τώρα. Και βλέπει η Βραζιλία έχει γίνει πιο ευρωπαϊκή ομάδα. Γι' αυτό πήραν και τον Αντζελότη, για να φτιάξουν μια ομάδα πιο ευρωπαϊκή, πιο μέσα στην Ευρώπη. Εντάξει, έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο, μην περιμένουμε τώρα να δούμε αυτά που λέγαμε παλιά.
3: Ναι, αυτό.
2: Το ποδόσφαιρο γίνει ταχυδυναμικό, θέλει τρέξιμο, θέλει μαρκαρίσματα, θέλει πολλά πράγματα. Τώρα τελικά του παίκτε λίγοι υπάρχουν τώρα.
3: Δηλαδή, πού να δει ένα Παπαγιάννου, ένα Μάθο.
2: Τώρα εντάξει, φίλε, πήγαμε τώρα πολύ παλιά.
3: Αδελικάρια να φτάσουμε σε ένα γαλάκο.
2: Περασμένα μεγαλεία.
3: Ναι, δηλαδή και πηγαίναμε και δύο φιλάδε.
2: Εντάξει, τότε πήγανε και τα γήπεδα ήταν ξερά, ρε φίλε. Τώρα είναι χορτάρια. Τότε πήγε το Καρασκιάκι, ήταν όπως το λένε με κερκίδες τσιμεντένιες. Τώρα είναι με καρεκλίτσες.
3: Το πρόλαβε εσύ το χαλιζόν.
2: Πώς δεν πρόλαβα και τη σακούλα τη νάιλον πρόλαβα. Που θόλωνε, αν δεν τρύπαγε, θόλωνε. Τα πρόλαβα, τα πρόλαβα. Το Σάμαλι πρόλαβα, το Γαλατομπούρικο έξω από το γήπεδο.
3: Και τον άλλον με τις κληρώσεις.
2: Ναι, βέβαια, βέβαια, βέβαια. Και τα μεγάφωνα που να λένε η Πορτοκαλάδα, τάδε, η ΕΨΑ. 1-0 η Καλαμάτα τον Πανεγιάλιο π.χ.
3: Ήμουνα σε ένα παιχνίδι και λέει ο Τάδε να πάει στο μευτήριο για τη συγγνώμη του. Ήταν δίπλα μου, δεν το ήξερα.
2: Ναι, ναι. Ναι.
3: Θα πάνε τελείω το αγώνα, δεν φεύγω εγώ από τώρα.
2: Θα έχουμε ζήσει αυτά οι παλιέ καλέ εποχέ. Να σε καλά, Χριστάρα μου, να σε καλά. Γεια χαρά, γεια χαρά. Πάμε παρακάτω, έχουμε άλλη μια γραμμούλα. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα. Κάποιος είναι στο βάθος, αλλά μάλλον δεν μας ακούει, δεν πειράζει. Θα μας ξαναπάρει ο φίλος. Πάμε στα μηνυματάκια μας. Είμαστε 20 λεπτά πριν τις 11. Ο Διαμαντής ο φίλος έχει βάλει ένα στοίχημα μακροχρόνιο. Έχει παίξει. Βραζιλία να πάρει το παγκόσμιο κύπελο, 12,5 απόδοση. Το Ολυμπιακό να πάρει την Ευρωλίγκα, 4,50. Τον Άρη να πάρει το Euro Cup, 4. Την Μπαρσελόνα να πάρει το Champions League, 7,5. Ρεάλ να πάρει το Θηλαλίγκα, 2,15. Αυτό όλο βγαίνει, παιδιά. Με 3,5 ευρουλάκια βγαίνει 12.698 ευρώ. Θα περιμένεις κανένα εξάμηνο και μακάρι, φίλε Διαμαντή, να τα πιάσεις. Δεν είναι εύκολα, εντάξει. Βέβαια, ξεκινάς με Βραζιλία. Θα το μάθεις, δηλαδή σε 15-20 μέρες θα ξέρεις αν το στοίχημα αυτό συνεχίζει. Εγώ αν ήμουν Βασίλη, ρώτησε τον κύριο ο Μαρινάκης, έφερε το κύπελο στην ΑΕΚ, το πρωτάθλημα του παρέδωσε σαν πρόεδρος, δεν το είπε. Α, λες για την απονομή που δεν πήγε ο Μαρινάκης σαν πρόεδρος, Σουπερλίγα, πήγε η κυρία που ήταν, δεν θυμάμαι το όνομά της τώρα. Εντάξει. Καλησπέρα, Μπιλάρα, Γιώργος από Κορυδαλό. Καλή ακρόαση σε όλη την παρέα. Γεια σου, Γιώργο μου. Καλησπέρα στο φίλο μας το Μανώλη που μας έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Μπιλάρα, καλησπέρα. Ευχαριστούμε για την παρέα. Να σε καλά, φιλαράκο. 210-220-5943. 215-215-5943. Τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viber για μηνύματα 6939-943-943. Και το email μας onearpapaki943.gr. Θυμίζουμε, από 1η Ιουλίου, δηλαδή από αύριο, σε λίγη ώρα, σε 20 λεπτά μπαίνει καινούριος μήνας. Από 1η Ιουλίου το πρωί ξεκινάει το tvelada.gr, το sport κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Δηλαδή θα μας βλέπετε κιόλας, όχι μόνο θα μας ακούτε, θα βλέπετε και τις αφεντονομουτσουνάρες μας. Ειδικά τα κορίτσια θα βλέπουν Στρατάκι, θα βλέπουν Σάκη Μπουσδούνη. Μιλάμε για μεγαλεία τώρα. Για πάμε στην γραμμούλα. Καλησπέρα.
4: Άκου, ο Μάζος Μπαϊτσβάιντερ.
2: Καλέ, καλώς τον, καλώς το φίλο μου.
4: Βασιλάκη, άκου τώρα.
2: Ναι, ακούω.
4: Επειδή είμαι στην ταβέρνα,
2: ναι.
4: δεν σας ακούω και ούτε ξέρω ποιος είναι δίπλα.
2: Κανένας δεν είναι. Μια καλέκλα άδεια είναι.
4: Μόνος είσαι.
2: Μόνος και έρημος.
4: Άκου τώρα.
2: Ακούω.
4: Επειδή έχω στεναχωρηθεί πολύ με αυτόν τον κύριο που βγαίνει από την Τσιχουάουα και από το Χίθρου, να μην λέει τη λέξη αυτή που...
2: Ποιο Τσιχουάουα, ποιο Χίθρου, ποιο Τσιχουάουα. Αυτός πότε βγαίνει τα μεσημέρια, πέρανε βράδυ τώρα. Στην ταβέρνα.
4: Και βράδυ βγαίνει και πρωί βγαίνει ο Γιώργος από το Λονδίνο.
2: Τι είπε ο Γιώργος από το Λονδίνο.
4: Να μην λέει τη λέξη κατσίκια. Αυτό πρέπει να το κόψει.
2: Όχι, γι' αυτό παρεπλάκα κάνουμε. Φυσικά να μην χάσουμε και την πλάκα μας κιόλας. Όχι, δεν το δέχομαι αυτό που λες. Δεν το δέχομαι.
4: Μας ακούνε παγκοσμίως.
2: Μας ακούνε παντού. Δεν μας το δέχομαι. Αυτό είναι πλακίτσα. Η πλακίτσα υπάρχει.
4: Εντάξει. Πλακίτσα, εντάξει.
2: Πλακίτσα είναι. Με λέει κατσίκι, τον λέω κατσίκι, πλακίτσα είναι. Τώρα μην τρελαθούμε κιόλας. Χάσουμε και την πλάκα μας.
4: Εγώ να σας αγαπάω και...
2: Βρε, και εμείς αγαπάμε, αλλά άσε μας θα κάνουμε και την πλάκα μας. Μας απαγορεύεις.
4: Ναι. Για πες μου κανένα τώρα, Η Νόργοη πέρασε.
2: Η Νορβηγία πέρασε, ναι.
4: Να σου πω, έχει ένα παιχνίδι τώρα, γιατί με
2: ταβέρνα. Γαλλία-Σουηδία, ας την ταβέρνα, ας τα καθρούτσο και πήγαινα εις τον αγώνα. Γαλλία-Σουηδία στις 12.
4: Τι ωραία, δύο μπύρες. Πίνω δύο μπύρες για...
2: Ναι,
4: για
2: δύο μπύρες τελευταίες, έχεις πει κανένα δεκαριά νωρίτερα.
4: Ναι, τα ξέρεις.
2: Αυτό λέω, ας το πήγαινε εκεί να κάτσεις στη Γαλλία.
4: Είσαι μάγκας. Θα φύγω τώρα σε κανένα μισάωρο. Γιατί έχει μια δροσούλα, Βασίλη, δεν ξέρω εκεί πάνω. Έχει αέρα, μελτέ μια.
2: Όχι, μελτέ με δεν έχει. Σήμερα είχε πολύ ζέστη.
4: Εδώ είχε ζέστη το μεσημέρι, αλλά τώρα έχει μελτέ μια.
2: Μια χαρά.
4: Δροσερό. Αφού δεν μπορώ να φύγω, ναι.
2: Μια χαρά.
4: Να δώσω χαιρετίσματα σε όλους σας. Εγώ σας αγαπάω όλα τα παιδιά και προσπαθώ να είμαι μαζί σας.
2: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, φιλαράκο μου.
4: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
2: Να είσαι καλά.
4: Χαιρετίσματα στο Θύμιο τον Γιδάκο. Στην Ελένη από το Επιτάλιο και σε όλα τα παιδιά της Πανάθες μου και στη Μελβούρνη, στο Γιάννη, στη Μελβούρνη. Άσχετα αν είναι λίγο ιδιότροπος.
2: Ναι, ιδιότροπος τον κόψαμε, να μην έχει ιδιότροπος.
4: Ναι, εντάξει, δεν πειράζει.
2: Να μας ακούει μόνο. Να είσαι καλά, τα λέμε. Άντε, γεια χαρά. Γεια χαρά, καληνύχτα. Λοιπόν, 15 λεπτά πριν τις 11 να πούμε το διαγωνισμό, το δωράκι μας, ένα πολύ ωραίο δώρο για τους φίλους και τις φίλες του σταθμού. Θα έρθουν και άλλα δωράκια, παιδιά. Δώρο ταξίδι στην Αμοργό, σε ένα υπέροχο ξενοδοχείο, το Aegealis Hotel and Spa. Το μοναδικό πεντάστερο ξενοδοχείο στην Αμοργό, με πολλές υπηρεσίες, πισίνα, χαμάμ, μασάζ, γυμναστήριο, γιόγκα και σάουνα. Δηλαδή έχετε όλες τις ανέσεις. Μιλάμε για τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις, το πολυτελές είπαμε Aegealis Hotel and Spa. Απόλυτη χαλάρωση με θέατρο Αιγαίο. Συμμετοχές στο Viper του σταθμού 6939-943-943 γράφοντας όνομα, επώνυμο και τη λέξη Αμοργός. Μηνύματα στέλνετε μέχρι 9 Ιουλίου. 10 Ιουλίου θα γίνει κλήρωση το πρωί 9 με 10 στην εκπομπή του Γιώργου Γεωργιάδη και του Πάνου Πουρναρά «Η Ελλάδα σήμερα». Ξεκινήστε λοιπόν, στείλτε μηνύματα όλες τις ώρες της ημέρας και καλή επιτυχία στους φίλους και τις φίλες. Τα γκολ για το παιχνίδι Αχτήλε Φαντοστού, φίλε Παναγιώτη, με την Νορβηγία, ο Νούσα στο 0-1 στο 39. Στο 74 με ένα πολύ ωραίο γκολ, μάλλον ήταν πολύ ωραίο γκολ και του Νούσα, φοβερό γκολ. Πολύ ωραίο γκολ ήταν και του Διαλό. Στο 74 το Χάλατ στο 86 έφαλε ένα γκολ που, εντάξει, εύκολο γκολ για τον Χάλατ. Μόνο σε κοινή εστία πλάσαρε, ήταν το 1-2 και μεγάλη πρόκριση για την Νορβηγία.

Για τον παίκτη του Ολυμπιακού, τον Μάντσα, ο Γκουστάβο Μάντσα, θα παίξει ιδανικός και τη νέα χρονιά στη Ρίο Αβε. Ο Κάρμο, είπαμε, τα λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, ότι θα έρθει στο Ολυμπιακό, ήρθε, υπέγραψε επίσημα πια, επέστρεψε στον Ολυμπιακό ο Κάρμο.

Είπαμε για το Γιώβιτς, φίλε Κώστα, τα είπαμε νωρίτερα ότι θα είναι ο πιο ακριβοποιημένος ποδοσφαιριστής αν το συμβόλαιο του ανανεωθεί, που είναι πολύ κοντά στην ανανέωση με γενναία αύξηση 20% πάνω από ό,τι παίρνει. Θα πάει γύρω στα 3, κάτι εκατομμύρια ευρώ. Ο Γιόνσον, είπαμε και χθες ότι είναι επίσημα, μάλλον θα παίζει στην νέα χρονιά στη Δανία με την Άρχους, ο οποίος στο μήνυμα αποχαιρετισμού είπε ότι πέρασα τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου εδώ, μόνο ΑΕΚ για τον παίχτη τον Γιόνσον.

Είπαμε δύο φιλικά σήμερα, 6 ώρα ο ΠΑΟΚ με την Μπέβερεν και ο Παναθηναϊκός με την Χέλμοντ Σπορτ. Ο Παναθηναϊκού το φιλικό θα το δείξει το κανάλι του κυρίου Αλαφούζου, ο Sky. Τώρα για τον ΠΑΟΚ δεν ξέρω αν το δείξει κάποιο κανάλι συνδρομητικό. Πάντως Παναθηναϊκού θα το δείξει στο Sky στις 6 ώρα. Μια γεύση, εντάξει, μια γεύση, όχι για τον κόσμο, για τον προπονητή πιο πολύ.

Ο φίλος ο Κώστας, καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα, Κώστας από τον Γέρακα. Έχουμε μια ειδησούλα, σοβαρή ειδησούλα από την Ιταλία για τον Αλεσάνδρο Μπαστόνι, που λέει ότι ερευνάται για εμπλοκή σε υπόθεση πορνείας ανηλίκων. Όπως μεταδίδουν τα κορυφαία ιταλικά μέσα, ο μυντικός Σίντερ φημολογείται ότι βρίσκεται ψηλά στη μεταγραφική λίστα της Ρεάλ Μαδρίτης, βρίσκεται στο μικροσκόπιο των εισαγγελικών αρχών του Μιλάνου, όπου φέρεται να συνευρέθηκε με 17χρονο κορίτσι μέσω εταιρείας Συνοδών Πολυτελείας. Η πλευρά του ποδοσφαιριστή αρνείται κάθε εμπλοκή στην υπόθεση, ενώ σύμφωνα με το ρεπορτάζ που έχονται από την Ιταλία, η νεαρή φέρεται να έχει καταθέσει ότι δεν έχει ερωτική επαφή με το 27χρονο, παρότι υπάρχουν πληροφορίες για επιβεβαιωμένη συνάντησή τους. Έχει μπλεξίματα ο Αλεσάνδρο Μπαστόνι, θα δούμε τελικά αν ισχύει ή όχι, ο οποίος Μπαστόνι αναμένεται να κληθεί για κατάθεση εντός της εβδομάδας. Οι ερευνητές έχουν στα χέρια τους συνομιλίες τις οποίες ξεκινούν από το 2020, ενώ τρεις ακόμα ποδοσφαιριστές, ο Ντάνιελ Μαλδίνι, ο Ρικάρντο Καλαφιόρη και ο Κέβιν Μπονιφάτσι, έχουν ήδη κληθεί να καταθέσουν προκειμένου να συγκεντρωθούν επιπλέον στοιχεία για την έρευνα. Ο φίλος ο Αλέξανδρος έστειλε μηνυματάκι από τα κάτω Πετράλωνα. Ναι φίλε, το είδα αυτό με την πολυκατοικία που έπεσε. Ευτυχώς είχαν φύγει άνθρωποι από την πολυκατοικία, πρόλαβαν και έφυγαν. Γίνονταν εργασίες από ό,τι διαβάσαμε, από ό,τι ακούσαμε. Γίνονταν δίπλα ακριβώς, έχτισαν μια νέα πολυκατοικία. Τώρα κάτι πήγε στραβά. Ευτυχώς βέβαια οι άνθρωποι είχαν τις περιουσίες τους, αλλά περιουσίες, εντάξει, αυτά σπίτια που λέμε δεν είναι εύκολο βέβαια να ξαναγίνουν, αλλά η ζωή είναι πολύ, δεν γίνεται ποτέ πάλι από την αρχή. Ευτυχώς οι άνθρωποι πρόλαβαν και έφυγαν από τα σπίτια τους και γλίτωσαν τα χειρότερα. Η πολυκατοικία έπεσε. Οι εικόνες είναι συγκλονιστικές τώρα, 2026. Να υπάρχει μια πολυκατοικία, δίπλα να χτίζουν μια άλλη και να πέφτει πολυκατοικία. Μιλάμε για τρελά πράγματα. Ελά στο μεγαλείο σου. Ευτυχώς όμως, ευτυχώς δεν είχαμε ανθρώπους να είναι μέσα στο σπίτι, μέσα σπίτια τους. Ευτυχώς. Και το πήρα χαμπάρι από ό,τι λένε μια κυρία εκεί που άκουσε κάτι τριγμούς στο σπίτι της. Φώναξε μηχανικό και ο μηχανικός είπε σε όλους τους ενίκους να φύγουν από τα σπίτια. Βέβαια λείπαν οι περισσότεροι λόγω δουλειάς, αλλά όσοι ήταν μέσα φύγανε και αυτοί και γλίτωσαν τα χειρότερα. Βέβαια ένα ζωάκι, ένα σκυλάκι, δεν ξέρω αν το βρήκαν, είχε παραμείνει μέσα στην τρίμια. Είπαμε 2026 να χτίζει μια πολυκατοικία και να πέφτει δίπλα. Αυτά μόνο στην Ελλάδα. Λοιπόν, οι ομάδες έχουν μπει ήδη στο γήπεδο. Σε λίγο θα έχουμε τους εθνικούς ύμνους για Γαλλία και Σουηδία και σε περίπου 10 λεπτά, 8 λεπτά για την ακρίβεια, ξεκινά το παιχνίδι Γαλλία-Σουηδία. Είπαμε νωρίτερα, ακτή ελεφαντοστού Νορβηγία 1-2. Και χτες, δύο μας από την Ευρώπη μας αποχαιρέτησαν. Η Γερμανία και η Ολλανδία. Από Παραγουάη και Μαρόκο αντίστοιχα.

φίλος ο Παναγιώτης Αεκτζής από την Πετρούπολη. Μπιλάρα, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Ευχαριστούμε τον Γιόνσον για ό,τι πρόσφερε και λέει Βάλτορε Γιόνσον. Εννοείς τι Βάλτο? Α, θα εννοείς μάλλον τον γκολ με τον Άγιαξ. Εκεί το πλασέ που έκανε στο τέλος και δεν πήγε μπάρα στα δίχτυα. Αυτό εννοείς Βάλτορε Γιόνσον. Ήταν τεράστια ευκαιρία. Αχ, παιδιά, όλα μπαίνουν και όλα χάνονται. Ο φίλος ο Γιώργος, καλησπέρα Μπιλάρα, Γιώργος από την Ρόδο. Μας ακούτε και στη Ρόδο, Δωδεκάνησα, Prime Radio 103,7 και στα φιλαράκια μας εκεί στην Κύπρο από τον Super Sport FM Κύπρου στους 104. Και βέβαια και σε άλλες περιοχές, στην Αττική, Αργοσαρονικό, Εύβοια, Νότια Προάστια 94,3, Βιωτία και Φωκίδα, Ράδιο Ένωση 97,3, Αρκαδία, Τρίπολη, Μεγαλόπολη 104,6, στην Ηλία, Πύργο, Σαμαλιάδα, Ζαχάρο και Ζάκυνθο 98,6, Λακωνία, Σπάρτη, Μονεμβασιά, Ελαφώνησος 104,6, Έτωλο, Ακαρνανία, Αγρίνιο, Μεσολόγγι και Ιόνιο 100,9, Θεσπρωτεία, Ιγουμενίτσα, Κέρκυρα και Φαλονιά 98,6, Βρυξέλλες Ράδιο Άλμα, Αυστραλία Ράδιο Σπάρτη και βέβαια από το δορυφόρο Ελλάσσατ σε όλη την Ευρώπη. Για τον πιστρό φίλε Παναγιώτη, σε έβαλα στην κληροσούλα. Είπαμε θα γίνει Παρασκευή, τελευταία εκπομπή της εβδομάδος. Το πιστρό είναι στο Περιστέρι, Βεάκι και Κνωσού. Μια ποικιλία κρεατικών special για δύο άτομα και δύο παγωμένες μπύρες. Μπορείτε να πάτε όποια μέρα θέλετε. Ο νικητής ή η νικήτρια. Και εδώ μήνυμα χρειάζεται στο Viber του σταθμού, όνομα επώνυμο, τη λέξη μπίστρο.

Λοιπόν, όλα έτοιμα. Οι παίχτες δίνουν τα χέρια πριν το πρώτο σφύριγμα που θα γίνει σε περίπου 1,5-2 λεπτάκια, 3 λεπτά εκεί περίπου, 10 είναι η ώρα έναρξη του αγώνα. Και το επόμενο μάτς είναι λίγο πιο αργά, κατάλληλη η ώρα για πολλούς. Το Μεξικό με το Εκουαδόρ, και αυτό προβλέπεται να είναι πολύ ωραίο παιχνίδι.

0: 943 Intervention Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
0: 943 Intervention Sports.
3: Ακούτε Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
6: Ναι, θέλω γλυκό.
5: Τι γλυκό?
6: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
5: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
6: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
6: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
4: Τηλέφωνα 22310 38714 και 22310 50.
6: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
7: Η ώρα είναι 12. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Τσιγαράκι,
2: μπα, το έκοψα.
1: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι του Μάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
2: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς?
1: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων.
3: Ακούτε, Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι.
1: Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Ράδιο, Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
4: Τώρα δεν έχουμε τέτοια πράγματα, δεν έχουμε κάρβουνα τέτοια ώρα.

Φίλε Παναγιώτη, κάνεις λάθος. Δεν είναι οι Σουηδοί οι Ρόλιγκανς, αυτοί είναι οι Δανείοι. Υποτίθεται οι φανατικοί οπαδοί. Ρόλιγκανς είναι οι Δανείοι, όχι οι Σουηδοί.

δεν έχουμε καθίσει πολύ αξιόλογο. Ένα παιχνιδάκι το οποίο έχει την κατοχή η Γαλλία μέχρι εκεί. Μπήκαμε στο 8ο λεπτό. Γαλλία-Σουηδία 0-0 χωρίς τίποτα το αξιοσημείωτο.

φτάσαμε στα 12 λεπτά εκεί στο παιχνίδι Γαλλία-Σουηδία. Τίποτα το αξιόλογο. 0-0 το παιχνιδάκι. Για το φίλο που μου λέει μπιλάρα κάτι διαφορετικό, ότι το πλούτος όλου του κόσμου είναι σε 10-15 άτομα. Εντάξει, ήταν 15, τώρα δεν ξέρω, 15-20-30. Πάντως το πλούτος, ναι, ανήκει σε λίγους σε όλο τον πλανήτη. Εντάξει, πολύ κρίμα. Έχουν κάποιοι συγκεκριμένοι, βέβαια. Με το χρήμα μπορεί να αγοράσει τα πάντα, αλλά δεν μπορεί να αγοράσει ούτε την υγεία, που είναι το βασικότερο αγαθό. Αγοράζει τα πάντα. Αν έχει χρήματα, τα πάντα. Ό,τι θέλει μπορεί να τα αγοράσει, που λέει ο λόγος. Όχι που λέει ο λόγος. Πραγματικότητα αυτή είναι, αγοράζει τα πάντα. Άμα έχει πάρα πολλά δισεκατομμύρια, αλλά απλά δεν μπορεί να αγοράσει ούτε την υγεία, ούτε το χάρο. Το βασικότερο. Τι δεν αγοράζονται. Ο φίλος ο Πέτρος μας έστειλε μήνυμα από το Χαλάνδρι. Γεια σου φιλαράκο μου, μπιλάρα καλό μήνα. Λέει η φίλη μας η Ελένη που έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Μαρίνο που έστειλε μήνυμα από τα Πατήσια. Γεια σου φίλε μου, καλό μήνα και σε σένα. 210-220-5943 215-215-5943 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr.

Λοιπόν, ένα σούτ έξω από την περιοχή για, για τη Γαλλία. Δεν είχε πρόβλημα ο τερματοφύλακας της. Ήταν πολύ μακριά το σούτ που έκανε ο παίκτης της Γαλλίας, το αριστερό μπακ. Έπεσε στη γωνιά του, αλλά δεν ήταν δύσκολη η επέμβαση. Άρα έχουμε μία στο τέρμα για τους Σουηδούς και μία στο τέρμα για την Γαλλία. Και ένα κόρνερ για τη Γαλλία, στατιστικά. Γιατί παίζεται και πολύ φίλοι κόρνερ και τα υπόλοιπα. Έχουμε ένα κόρνερ για την Γαλλία. Κανένα για τη Σουηδία. Από μία φάση στο τέρμα η κάθε ομάδα. Και η κατοχή είναι 68-32 για τους Γάλλους.

Λοιπόν, αυτά που λέγαμε και προηγούμενες μέρες για αυτά τα cool break που κάνουν στο Μουντιάλ, διαβάζω ότι ο Μπέκαμ βγάζει εκατομμύρια από αυτό το πράγμα, ο οποίος φέρεται να αποκομίζει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ από τις διαφημίσεις που προβάλλονται κατά τη διάρκεια των υποχρεωτικών διακοπών. Τα λέγαμε ότι εντάξει, δεν είναι, το έχουν κάνει για τα έσοδα πιο πολύ, για τις διαφημίσεις. Παγκόσμιο κύπελο, βλέπει όσο πλανήτης, πολλά τα λεφτά των διαφημίσεων, γι' αυτό το κάνανε. Οι τρίλεπτες παύσεις σε κάθε ημίχρονο έχουν προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις, καθώς αποτελούν μια συνήθιστη εικόνα για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, αν και είναι ιδιαίτερα συνηθισμένες στα μεγάλα αθλητικά προαθλήματα της Βόρειας Αμερικής. Για τα τηλεοπτικά δίκτυα, ωστόσο, αποτελούν μια χρυσή ευκαιρία για πλέον διαφημιστικό χρόνο. Αυτό είναι, αυτή είναι αλήθεια. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, ο παλέμαχος Άγγλος Άσος και ιδιοκτήτης Cinder Miami είναι το κεντρικό πρόσωπο σε διαφημιστικές καμπάνιες εταιριών από πολλούς διαφορετικούς κλάδους, όπως αναπτυστικά, εστίαση, snack, ζητοποιία, ειδικιακή βελτίωση, τραπεζικές υπηρεσίες, τηλεπικοινωνίες και αθλητικό εξοπλισμό. Όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα, ο Μπέκαμ αναμένεται να εισπράξει περίπου 25 εκατομμύρια ευρώ μόνο από τις διαφημίσεις του παγκοσμίου κυπέλου. Ο Μπέκαμ, σαν Μπέκαμ. Αυτά είναι.

Μια καλή ευκαιρία, πολύ καλή ευκαιρία για την Γαλλία να σουτ μέσα από την μεγάλη περιοχή. Πέρασε λίγο πάνω από τα δοκάρια του Σουηδού τερματοφύλακα. Έτσι πρώτη καλή φάση του αγώνα. Στο 10ο, είμαστε στο 19ο λεπτό. Μπήκαμε στο 20ο λεπτό. Τώρα φεύγει στην κόντρα, να δούμε αν θα είναι offside. Το γκολ μπήκε, 1-0 για την, με τον Εμπαπέ, αλλά μάλλον το γκολ θα το ακυρώσει, γιατί δεν προσκομμένει τη σημαία και πρέπει να είναι offside. Έφυγε λίγο πιο μπροστά ο Εμπαπέ, πλάσα ωραία, αλλά πρέπει να είναι offside. Για να δούμε τη φάση πάλι από την αρχή. Λοιπόν, εντάξει, είναι, πρέπει να είναι offside. Όπως κάνουν πάντα οι επόπτες, αφήνουν το παιχνίδι να συνεχιστεί και στο τέλος σηκώνουν τη σημαία και μετά πηγαίνουν στο VAR να δουν τη φάση. Νομίζω ότι είναι καθαρό offside. Για να δούμε βέβαια, μήπως κάνουμε κάποιο λάθος. Από την τηλεόραση το βλέπουμε. Ναι, offside το ακύρωσε τον γκολ, ήτανε.

Είμαστε 20 λεπτά μετά τις 12 και εσείς πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Είπαμε καινούριο μήνα, 1η Ιουλίου. Καλό μήνα σε όλους. Εμείς θα είμαστε παρέα μέχρι τις 3 η ώρα, όπως κάνουμε κάθε μέρα τώρα το καλοκαιράκι, από τις 10 έως τις 3. Κύριος Παναγιώτης από τον Πιστρό, αν ακούει, να στείλει μήνυμα. Πού είναι ο Παναγιωτάκης? Περπάτημα νωρίς σήμερα, κύριε Παναγιώτη.

Λοιπόν, ώρα να πάρει τα 25 εκατομμύρια ο κύριος Μπέκαμ, γιατί έχουμε το cooling break. Και στη Γερμανία γίνεται χαμός στα γερμανικά μέσα μετά τον αποκλεισμό της Γερμανίας από την Παραγουάη χτες το βράδυ στα πέναλτι. Οι γερμανικά μέσα θέλουν τον Κλοπ εδώ και τώρα και γίνεται χαμός με τον ξέσπασε ο τύπος της Γερμανίας με το κατά του Νάγκελσμαν και ζητάει από την Ομοσπονδία την πρόσληψη του Γκούρεν Κλοπ στην εθνική ομάδα. Και ο πρώην προπονητής της Λίβερπουλ είπε, παιδιά, ψυχραιμία. Τι ψυχραιμία? Από νωρίς σπίτι. Μόνο ψυχραιμία δεν έχουν εκεί στη Γερμανία τα γερμανικά μέσα που κράζουν το προπονητή της Γερμανίας. Για τον Νόιερ συνεχίζουμε για τη Γερμανία. Διαβάζω θεματάκι. Ο Νόιερ αποσύρεται από την εθνική Γερμανίας και με κάποια πράγματα που είπε, ένα από αυτά ήταν ένα πολύ πικρό αντίο.

τίποτα, παιχνίδι ξανάρχισε. Έχουμε μπει ήδη στο 26ο λεπτό. Δεν έχουμε κάτι, δεν έχουμε κάποια αλλαγή. Τα ίδια, όπως θα ξέραμε, 0-0. Ένα παιχνίδι το οποίο έτσι έχει την κατοχή η Γαλλία, αλλά δεν έχει έτσι απειλήσει πάρα πολύ σοβαρά. Εκτός από μια φάση στην τερματοφύλακα της Σουηδίας, προσπαθεί να βρει διαδρόμους. Έχει κατοχή η Γαλλία, αλλά μέχρι εκεί δεν έχει βρει χώρους να κάνει κάποιες ευκαιρίες ή να βάλει κάποιο γκολ. Ακόμα πολύ νωρίς είναι, για να δούμε. Πάει γι' αυτό στην παράταση, λέτε. Χορτάσουμε παρατάσεις.

Λοιπόν, εμείς πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Ακούμε το τραγουδάκι μας. Απαραίτητο έτσι διαφημιστικό διάλειμμα. Μικρό είναι και τα λέμε σε 3-4 λεπτάκια. Εδώ πάντα συντονισμένοι. 9:43 Ιντερβέτεν Sports. Φίλε μου, νομίζω ότι ο διαιτητής του αγώνα είναι Γερμανός. Αν δεν κάνω κάποιο λάθος, κάτι μου λέει η φάτσα του. Νομίζω ότι είναι Γερμανός ο διαιτητής. Νομίζω. Τώρα θα το βρω και θα σου πω, φιλαράκο.

Λοιπόν, έχει αρχίσει και πιέζει πάρα πολύ η Γαλλία. Οι Σουηδοί σε μαθητικό ρόλο δεν μπορούν να κρατήσουν την μπάλα καθόλου στα πόδια τους. Είχαμε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία λίγο πριν με τον Εμπαπέ. Η μπάλα πήγε στο δοκάρι. Γενικά πιέζει πάρα πολύ. Έχει κερδίσει 4 κόρνερ. Πιέζει πάρα πολύ η Γαλλία τους Σουηδούς, οι οποίοι είπαμε δεν μπορούν να κρατήσουν καθόλου την μπάλα στα πόδια τους. Τη χάνουν αμέσως και δέχονται επιθέσεις κατά κύματα που λέμε. Νάτος, ο κύριος Δημήτρης Στρατάκης. Γεια σου Βασίλη, καλή εκπομπή, φιλαράκι. Ολλανδός, ο Μακέλινε. Ολλανδός είναι ο διαιτητής, μου το έστειλε και ο φίλος ο Χρήστος το μήνυμα. Με καταγωγή από Κουρασάο μάλιστα. Κουρασάο, το οποίο δεν πήγε καλά. Εντάξει, την επόμενη φορά θα πάμε στο Μουντιάλ. Τώρα από τσάνε σε 40 χρόνια, 50, θα είμαστε πολύ καλύτεροι, κύριε Στρατάκη, που από αύριο θα σε δείχνουν και οι οθόνες. Εσένα και το Σάκη Μπουζδούνη. Βλέπουν μια κορίτσια. Λοιπόν, είμαστε 25 λεπτά πριν τη μία. Πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτ. 35 λεπτά παίζουν μπάλα Γαλλία με τη Σουηδία. 0-0 με τη Γαλλία να είναι πολύ πιο καλύτερη. Στα τουλάχιστον τα πρώτα λεπτά. Να δούμε λίγο τα στατιστικά, γιατί έχετε παίξει στατιστικά κάποιοι φίλοι. Λοιπόν, έχουμε 4 κόρνερ για τους Γάλλους, κανένα κόρνερ για τους Σουηδούς. 72 παρακαλώ, 28 η κατοχή. Εφτά σουτ για τη Γαλλία, τα 3 στο τέρμα. Για τη Σουηδία, 2 σουτ, το 1 στο τέρμα. Κάρτες δεν βλέπω καμία, τουλάχιστον μέχρι τώρα.

σε άλλο δοκάρι. Μιλάμε για ευκαιρίες που χάνουν οι Γάλλοι. Ένα εκπληκτικό σουτ του Ντεμπελέ, νομίζω ήταν το πρώτο του Ντεμπελέ. Για να το πήγε δοκάρι, το πήγε στον οδοφυλάκα. Σε ένα ανάπολο ψαλίδι. Πριν το πέναλτι το έκανε στο δοκάρι μπάλα στη ρίζα και καπάκι ο Ντεμπελέ. Θα ήταν εκπληκτικό γκολ, θα ήταν το πιο ωραίο γκολ του Μουντιάλ μέχρι τώρα. Ανάπολο ψαλίδι, παιδιά, μιλάμε πριν από το σημείο του πέναλτι. Και ο Ντεμπελέ μετά, η μπάλα λίγο out στο πλασέ του Ντεμπελέ στην επαναφορά. Η Γαλλία είναι πάρα πολύ καλή, ειδικά από τη μέση και μετά. Αλλά να τώρα και μια ευκαιρία παραλίγο να μπει το γκολ για τους Σουηδούς. Ένα ντακουνάκι πέρασε μπάλα out, αλλά ήταν μια καλή ευκαιρία και για τους Σουηδούς που βγήκαν στην κόντρα μετά από μια σέντρα. Η μπάλα πέρασε εκτός. Η πρώτη καλή ευκαιρία για τη Σουηδία, η οποία δέχεται μεγάλη πίεση. Έχει δύο δοκάρια η Γαλλία σε 36 λεπτά. Δύο δοκάρια, ένα με τον Εμπαπέ. Το άλλο νομίζω, δεν θυμάμαι τον παίχτη, έχασα τον παίχτη. Τέλος πάντων, η Γαλλία είναι πολύ καλύτερη. Τώρα έχουμε ένα σκληρό φάουλ πάνω στον Ολίσε από τον παίκτη Σουηδίας. Λογικά θα δει, υπάρχει κίτρινη κάρτα.

Νομίζω το ψαλιντάκι πριν το έκανε ο Λίσε που πήγε μπάλα στο κάθετο δοκάρι. Παιδιά, να δείτε τη φάση. Αν έμπαινε γκολ, θα ήταν το γκολ του παγκοσμίου κυπέλου, τουλάχιστον μέχρι τώρα.

φίλος ο Χρήστος, Μπιλάρα θα ήταν γκολάρα, όπως το λες. Εκπληκτικό ψαλιδάκι, παιδιά, ήταν και πολύ μακριά. Ήταν πίσω από το σημείο του πέναλτι. Όχι ακριβώς ψαλιδάκι, εντάξει, οκ, okay, αλλά ήταν. Δεν ήταν αυτό που λέμε ψαλιδάκι, ψαλιδάκι. Ήταν βόλ πλανέ, που λένε οι ποδοσφαιρικοί. Η μπάλα στο δοκάρι, συνέχεια τη φάση ο Ντεμπελέ σε καλή, από πολύ καλή θέση. Αστόχησε, πέρασε η μπάλα λίγο έξω.

Ο φίλος ο Γιάννης, Βασίλη, καλημέρα και καλό μήνα. Λες να γίνει καμία στραβή και η Σουηδία να αποκλείσει τους Γάλλους. Την έπαθαν οι Γερμανοί, την έπαθαν οι Ολλανδοί. Λες να τρώσει το καλό, Γιάννης από Βόλο. Εντάξει, έτσι πως φαίνεται το μάτς, δεν έχουν πολύ μεγάλη τύχη οι Σουηδοί. Έτσι πως πάει το μάτς, ε. Να μην είναι κατηφόρα. Οι Σουηδοί, είπαμε, την μπάλα δεν την κρατάνε εύκολα. Κάνουν την μπάλα συνέχεια, κάνουν πολλά λάθη.

Άλλη μια πολύ χαμένη ευκαιρία για τους Γάλλους, οι οποίοι πιέζουν ασφιχτικά τους Σουηδούς. Είπαμε, οι Σουηδοί κάνουν συνέχεια λάθη, δεν παρακατήσουν την μπάλα καθόλου. Ένα σουτ πάλι του Ολίσε, αυτό πέρασε έξω και αυτό. Έχουμε πίσω 41, αντέχουν οι Σουηδοί 0-0, αλλά όπως πάει το πράγμα, θέμα χρόνου να φάνε τον γκολ. Νάτος ο κύριος Παναγιώτης, ο περιπατής από τον Μπιστρό. Καλησπέρα στην ωραίτερη εκπομπή της Ιφιλίου. Έτσι. Παγκοσμίως. Κάναμε και παγκόσμιο ρεκόρ, κύριε Παναγιώτη. Ξεκινήσαμε 10 το βράδυ 30 Ιουνίου και τελειώνουμε 1η Ιουλίου. Άρα έχουμε κάνει εκπομπή ένα μήνα, σερί. Με ημερομηνίες ένα μήνα. Κανονικά. Είπαμε, έχουμε εμείς δωράκι για το Μπιστρό που είναι εκεί στο Περιστέρι. Το φίλο μας τον Παναγιώτη μας δίνει ένα, για δύο άτομα, μια ποικιλία κρεατικών special ποικιλία και δύο παγωμένες μεγάλες μπύρες κρύσταλλο σε παγωμένο ποτήρι. Στέλνετε μηνυματάκι στο Viper του σταθμού, όνομα επώνυμο, τη λέξη Μπιστρό, ο φίλος ή η φίλη θα ανακοινωθεί την Παρασκευή λίγο πριν το φινάλε της εκπομπής και μπορείτε να πάτε όποια μέρα θέλετε την εβδομάδα. Κύριε περιπατητή. Λέω να σου έρθω αύριο για ποικιλία, για να κανόνεις την πορεία σου κατά τις 8, 7.30-8. Θα έχεις τίποτα καλό

Να πω καλημέρα και στα παιδιά εκεί, στο Μπιστρό, στην Μερούλα, στη Σταυρούλα, τον Γιώργο και όλα τα υπόλοιπα παιδιά. Καλή ξεκούραση, λογικά τώρα θα πάνε για... ακόμα νωρίς είναι. Ο φίλος ο Ηλίας από τη Νέα Σμύρνη, μπιλάρα κράτα το 0-0 στο ημίχρονο και μετά ας γίνει ό,τι θέλει, το έχω παίξει ημίχρονο χ και μετά περιμένω τα υπόλοιπα μάτς, μάλλον το επόμενο μάτς στο Μεξικό με το Εκουαδόρ, δηλαδή τον ησημερινό. Μας αρέσει το άθλημα, κύριε Βασίλη, τι να κάνουμε, λέει. Μου αρέσει το περπάτημα, αθλητισμός για όλους και για τον Παναγιώτη, που είναι και καλό σκάουτερ αυτός. Πολύ καλό σκάουτερ. Τι έγινε, και άλλο δοκάρι? Όχι, αυτό το έπιασε. Τερματοφύλακα Σουηδίας, το έπιασε. Και άλλο κόρνερ, πέμπτο. Από τον Ολίσε και πάλι, να σου δείξα την περιοχή. Το έπιασε. Ωραία απόκρουση. Τερματοφύλακα. Ναι, γκολ. Είναι ένα θέμα χρόνου να πει τον γκολ. Και πολύ ωραίο γκολ. Το έβαλε ποιος άλλος, ο Ντεμπελέ. Ο Εμπαπέ, πάρα πάρα πολύ ωραίο γκολ. Μετά το κόρνερ πήρε την μπάλα, πέρασε έναν παίχτη και πλάσαρε ιδανικά. Εντάξει, ήταν το δίκαιο. Φίλε μου, περίμενε χ ημίχρονο. Εντάξει, οκ, okay, κοντά ήσουν, αλλά το δίκαιο ήταν να ήταν το παιχνίδι 1-0, 2-0, μπορεί και παραπάνω. Είναι καταιγιστική η Γάλλη μετά το 15ο λεπτό, 17 εκεί που άρχισαν να πιέζουν. Δεν υπήρχε Σουηδία στο γήπεδο, έκαναν ό,τι ήθελαν οι παίχτες του The Sub. Τελικά κατάφεραν να έβαλαν γκολ λίγο πριν το ημίχρονο. Και πολύ ωραίο γκολ με τον Εμπαπέ που κυνηγάει τον Μέση στο σκόρερ. Ναι, κύριε Παναγιώτη, τον Μπιστρό. Κύριε Παναγιώτη, είσαι καλό σκάουτερ, το ξέρουμε, το έχουμε δει. Δεν έχουμε δει βέβαια και στα ενόφυτα τη σκάουτ έχει κάνει και στο ζαχαροπλαστείο, θα έρθουμε και εκεί. Φάμε παγωτάκι. Φάμε και γλυκάκια και τούρτες, αλλά να δούμε και τη σκάουτ έχει κάνει και εκεί. Λοιπόν, τα 12 καθυστερήσεων είναι 3, έχουμε παίξει ήδη το πρώτο λεπτό.

1-0 με γκολ 45 του Κίλιαν Εμπαπέ. Πάρα πολύ ωραίο γκολ. Τεράστια ευκαιρία για τους Σουηδούς. Βγήκαν στην κόντρα. Τεράστια ευκαιρία, την πρώτη μεγάλη ευκαιρία για τους Σουηδούς. Το σουτ πήγε βέβαια ψηλά έξω, αλλά ήταν σε πολύ καλή, πάρα πολύ καλή θέση. Μια σέντρα δεν πρόλαβε την μπάλα ο παίκτης της Σουηδίας και στην επαναφορά ο άλλος την έστειλε πάνω από την εξέδρα. Εκεί έχει πάει σε άλλο επίπεδο, λέει ο Παναγιώτης, στα Ινόφυτα. Εκεί στο, έχει πάει σε άλλο επίπεδο το σκάουτ. Πρέπει να έρθουμε και εκεί. Κύριε Στρατάκη, για έτοιμά σου. Μπράβο ρε Μπιλάρα, ένα γκολ και ένα κόρνερ ακόμη από Γαλλία. Θέλω λέει Ρομπίνιο. Εντάξει, κόρνερ θα γίνουν κι άλλα, αυτό είναι σίγουρο. Τώρα γκολ θα δούμε. Τώρα λογικά οι Σουηδοί θα ανέβουν λιγάκι, δεν έχουν να χάσουν κάτι. Χάνουν 1-0, δεν μπορούν να κάτσουν πίσω, να παίξουν όπως έπαιζαν. Θα βγουν στην κόντρα, μάλλον θα βγουν στην επίθεση, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί τελειώνει το πρώτο. Κάτσε να δούμε τι έγινε εδώ. Offside έδωσε. Λοιπόν, είπαμε οι Σουηδοί θα βγουν στην επίθεση γιατί θέλουν να βάλουν κάποιο γκολ. Δεν έχουν να κερδίσουν κάτι παίζοντας αμυντικά και ίσως η Γαλλία να βρει χώρους να κάνει και δεύτερο γκολ. Ναι, ήταν offside η φάση. Αν δεν ήταν offside θα υπήρξε πέναλτι, αλλά ήταν offside στο ξεκίνημά της.

0: Λοιπόν, έχουμε ημίχρονο. Γαλλία-Σουηδία 1-0 με γκολ του Κίλιαν Εμπαπέ. Over 1,5 γκολ Γαλλία και over 6,5 corner. Γαλλία το είχε 3,10. Λέει ο φίλος ο και το μπουμπούνισα, λέει ο φίλος ο Σπύρος. Για πάμε σε μια γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Γεια σας κύριε Γιάσιμο.
0: Καλώς το να, κύριε Μπέλο.
1: Τι κάνετε κύριε Γιάσιμο.
0: Να βάλεις 3 χιλιάρικα βασικά, να μην κάνεις την κοκό. Τα έχει βάλει στο λογαριασμό του Χάτζημαν ο κύριος Γιώργος. Θα φανούν σήμερα τα 3 χιλιάρικα για το στοίχη.
1: Εντός 48 ώρων θα φανούν και τα δικά μου.
0: Εντάξει, οκ. Εντάξει. Εγώ είπα, γιατί πήρε ο Γιώργος τηλέφωνο και λένε από του κυρίου Μπέλου να βάλει τα 3. Εγώ τα έβαλα, λέει, θα φανούν σήμερα.
1: Το κορίκο, δεν ήμουν από το δελτίο, το έχω δείξει το χθεσινό, το ποσό είναι εκεί.
0: Ωραία.
1: Τελείως. Θα τα παραλάβει ο Χάτζημαν μέχρι την Πέμπτη.
0: Μέχρι την Πέμπτη, για περιμένουμε ένα χρόνο.
1: Ένα
0: όχι, όχι, ένα χρόνο, 7 μήνες πόσο είναι διαρκή. Αλλά δεν έχετε πει ακόμα τι θα βάλετε. Για όλους τίτλους ή ποδόσφαιρο ή μπάσκετ ή ευρωπαϊκό. Για όλα τα αθλήματα.
1: Τελεία πρωταθλήματα.
0: Αλλά δηλαδή πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο, πρωτάθλημα στο μπάσκετ, πρωτάθλημα στην και στο ευρωπαϊκό.
1: Στο Ευρωλίγα.
0: Ναι, ναι, παιδί μου, για όλα τα βάζετε. Δηλαδή, αν πάρει ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγα, ο Ολυμπιακός πάρει το πρωτάθλημα, ποιος κερδίζει?
1: Μένει κι άλλο ένα.
0: Και το, ναι, λέτε και μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Δηλαδή μπάσκετ έχουμε Ευρωλίγκα και πρωτάθλημα.
1: Μπορεί να πάρει 2 Ολυμπιακός και 1 Παναθηναϊκός να χάσω εγώ.
0: Α, εντάξει, οκ, αυτό λέω. Είναι 3, είναι μπάσκετ, ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο.
1: Αν 2 Παναθηναϊκός να χάσει 1 Ολυμπιακός, θα πάρω εγώ το 1.
0: Ναι, εντάξει, εντάξει, ωραία. Εντάξει. Έχετε βάλει δηλαδή μπάσκετ πρωτάθλημα και ευρωπαϊκό και ποδόσφαιρο μόνο πρωτάθλημα. Έτσι έγινε. Λέω, έχετε βάλει, λέω, στο ποδόσφαιρο μπάσκετ, ποδόσφαιρο πρωτάθλημα και μπάσκετ πρωτάθλημα και ευρωπαϊκό.
1: Σωστό.
0: Εντάξει. Δηλαδή τρεις κούπες. Όπως είπα του Γιώργου, τη μία μην την υπολογίζετε, πηγαίνετε μόνο στο μπάσκετ.
1: Για την άλλη. Εγώ του έχω δώσει και άλλη επιλογή.
0: Τι.
1: Μπορεί ο Ολυμπιακός να βγει δεύτερος, Παναθηναϊκός να βγει τρίτος και να κερδίσει πάλι.
0: Ναι, να μου το είπα και αυτό. Εγώ σας είπα βέβαια ότι να πάτε μόνο στο μπάσκετ, το άλλο το έχετε χάμενο και οι δύο.
1: Πώς να βάλεις και εσύ τίποτα.
0: Εγώ το παίρνει το πρωτάθλημα. Άστο. Αν και φέτος, αν και φέτος είσαι, από ό,τι φαίνεται, θα είσαι δυνατός. Κάνεις μεταγραφές καλές στο ποδόσφαιρο.
1: Εγώ ανακοίνωσα το μεσημέρι στον κύριο Στρατάκη ό,τι χρήματα κερδίσω θα πάρω 5 φίλους σε ένα νησί και θα τα κάνουμε όλα όπα.
0: Σε νησί κιόλας, ε.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι, είσαι αυτό. Είσαι, πώς το λένε, είσαι.
1: Σε νησί.
0: Γαλατόμος.
1: Αν μπορεί να έρθει και ο κύριος Γιώργος από τη Νέα Υόρκη.
0: Λίγο μακριά.
1: Ευχαρίστως να είναι μέσα.
0: Λίγο μακριά. Δεν ξέρω, θα είναι στην Αγγλία βέβαια, θα είναι πιο κοντά. Δεν πιστεύω
1: μπορεί
0: να κάτσει.
1: Δεν πιστεύω. Χρονιά,
0: δεν πιστεύω να είναι στη Νέα Υόρκη όλο τον χρόνο. Θα γυρίσει και στην Αγγλία.
1: Ναι,
0: αυτό λέω. Πολύ κάθισε.
1: Οπότε κύριε Γιώργο, σα ενημερώνω. Οπότε εντός 48 ώρων. Λόγω ελληνικών τραπεζών, γιατί εσείς κάνετε έμβασμα, εγώ δεν κάνω έμβασμα.
0: Ναι, ωραία. Θα πάρει τα 6.000 Χάτζημαν, καλοκαιράκι είναι, θα πάρει σε ένα νησάκι, θα τα κάνει μούτι. Και καλά θα κάνει.
1: Άμα τα έχει στην τσέπη, κανένα πρόβλημα.
0: Φάει λογαριασμό. Στο λογαριασμό θα είναι, φίλε μου.
1: Λογαριασμό
0: του. Χάτζημαν, πάει με την καρτούλα. Αυτό λέω, πάει με την καρτούλα, πληρώνει.
1: Εντάξει,
0: τώρα με το Μάη, ποιο πεθαίνει τώρα με το Μάη.
1: Την μπάνκα.
0: Ναι. Μέχρι το να έχει ανάγκη υποτίμηση να έχουν χαθεί τα λεφτά.
1: Προκάλεσε και τον κύριο Στρατάκη να το παίξει λίγο κότα το μεσημέρι.
0: Ο Στρατάκης δεν βάζει στοιχήματα. Ο Στρατάκης είναι παραγωγός, δημοσιογράφος. Δεν βάζει στοιχήματα ο κύριος Στρατάκης.
1: Δεν είναι δημοσιογράφος.
0: Τι είναι, δημοσιολάθος, τι είναι.
1: Γιατί εσύ είσαι δημοσιογράφος.
0: Όχι, εγώ είμαι παραγωγός. Πατάτα. Πατάτας. Ο Στρατάκης είναι δημοσιογράφος, κανονικός.
1: Είναι, όντως.
0: Να με κάνει ρεπορτάζ τον ομάδο. Εγώ δεν κάνω ρεπορτάζ. Κάνει συνεντεύξεις, βγάζει αθλητές, βγάζει πράγματα και θάματα στην εκπομπή.
1: Ο πρόεδρος που είναι σήμερα.
0: Ο πρόεδρος τον περίμενα να έρθει, σήμερα δεν ήρθε, φίλε, δεν ξέρω. Θα έχει στο μαγαζί δουλειά.
1: Να μου έχει ρίξει πόρτα, δεν ξέρω γιατί.
0: Ναι, ούτε με να μου έχει απαντήσει.
1: Θα έχει μπλέξει με την παιδακορίτσια.
0: Μάλλον, τζίτης είναι αυτός πρόεδρος. Μεγάλη καρδιά ο Σωτήρης, δεν τα δίνεις φιλαράκι σε ένα ίδρυμα να πιάσουν τόπο. Ή την εκκλησία, λέει, καλύτερα δώστα. Εκεί που έχεις απέναντι.
1: Στην εκκλησία, γιατί είναι, η εκκλησία έχει λεφτά.
0: Λέω, να πιάσουν τόπο, λέει, να τα δώσεις στους απόρους.
1: Ναι, τώρα, μπορεί τώρα, να πιάσουν τόπο.
0: Είναι καρφί τώρα. Είναι καρφί. Είναι καρφί του στρατάκι τώρα αυτό προς εσένα.
1: Το ξέρω. Ναι, έτσι, ξέρω, το ξέρω.
0: Έχει κάνει κόμμα με τον Γιώργο αυτό τώρα.
1: Το ξέρω, αλλά. Δεν θα το βάλω μέσα στην πεντάδα.
0: Με
1: τις δηλώσεις που κάνει.
0: Σου λέω πάντως για το μπάσκετ ακόμα θα δούμε τις ομάδες. Για το ποδόσφαιρο ο Παναθηναϊκός φαίνεται ότι φέτος δυναμώνει πολύ. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο πρωτάθλημα, πώς θα πάει, αλλά φαίνεται ότι ρίχνει χρήμα ο Αλαφούζος. Αρκετό.
1: Έχει πάρει φορά ο Αλαφούζος, σταματάει με τίποτα.
0: Έχει δώσει μέχρι τώρα 16 εκατομμύρια, φίλε. Και ακόμα δεν έχουν.
1: Ολυμπιακός είναι στάσιμος.
0: Ολυμπιακός πήρε τον Κάρμο, πήρε το Φορτούνι. Εντάξει, και ο Ολυμπιακός κινείται.
1: Βέβαια έχει πάρει παραπάνω περιθώριο Ολυμπιακός, οπότε.
0: Ναι, έχει παραπάνω περιθώριο.
1: Μπορεί να κάνει το τέλος.
0: Αυτή είναι αλήθεια, ναι.
1: Να περιμένει και το Μουντιάλ, μπας και πάρει κανένα Μουντιαλικό.
0: Και το Στάνιτς έχει πάρει. Υπογραφές μένουν μόνο τα τυπικά. Το Μαφέο το έχει πάρει και αυτό. Έχει πάρει και ο Ολυμπιακός, έχει πάρει 4-5 παίχτες. Εμείς έχουμε μείνει στάσιμοι, έχουμε πάρει μόνο τον Ουκρανό, αλλά εντάξει, οκ, η Άκη δεν θέλει και πολλά πράγματα.
1: Άμα δεν τις φύγουν, άμα τις φύγουν.
0: Αν τις φύγουν, ναι, εντάξει, ο Γιώβιτς μάλλον μένει. Υπογράφει με 3 εκατομμύρια περίπου το χρόνο. 20% αύξηση στο μισθό του, στο συμβόλαιό του. Θα δούμε.
1: Αναμένουμε.
0: Τι λέει εδώ, θα έρθω κολυμπώντας στο νησί Μύκονο, θα πάτε, λέει ο Στρατάκης. Εκκλησία.
1: Πού το κατάλαβε ο Στρατάκης.
0: Εκκλησία κλέβει ο Γιώργος, λέει.
1: Εκκλησία κλέβει.
0: Ναι, έτσι λέει.
1: Κοίτα να μην κλαίει του χρόνου το Μάιο. Ο κύριος Στρατάκης, όχι ο κύριος Γιώργος, ο κύριος Στρατάκης.
0: Ναι, ναι, εντάξει, εγώ σου λέω τι μηνύματα στέλνει ο κύριος Στρατάκης, που είναι τώρα ακροατής.
1: Μήπως θέλει να μου βάλει τώρα που είναι ακροατής των Βολών του να το κάνει λίγο μεγαλύτερο το ενδιαφέρον.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε, αυτά τα ξέρει ο κύριος Στρατάκης, εσύ και ο Γιώργος. Δεν ξέρω τώρα. Ο Γιώργος μπορεί να τον καλύπτει. Μπορεί να τον καλύπτει ο κύριος Στρατάκης. Μπορεί να τον καλύπτει το Στρατάκη ο Γιώργος.
1: Λες.
0: Μπορεί να καλύπτει, ναι, το χρηματικό ποσό. Είναι κυμπάρης.
1: Μάλιστα.
0: Ο Ρομπίνιο λέει: άντε, ρε Σωτηράκη, έχω ανεβάσει σε Silver Alert. Και σε ψάχνει όλη η ασφάλεια, λέει ο Ρομπίνιο.
1: Ρομπίνιο, με βρίσκεις εύκολα, ειδικά γιατί συνεργάζομαι με αυτούς που είπες.
0: Ναι. Με το Silver Alert συνεργάζεσαι.
1: Με το Silver Alert.
0: Ναι.
1: Χρόνια τώρα.
0: Τι έγινε, πήρατε Νταμπιό, Μπαδιό όπως λέγεται, καλός παίκτης.
1: Μπαδιό.
0: Έχει
1: μην... να πάρει κι άλλον.
0: Εντάξει, ο Μπογκδάνοβιτς είναι ένα όνομα που παίζει αρκετά. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να έρθει, γιατί είναι μεγάλο το συμβολό του. Πάντως έμεινε ελεύθερος από το NBA. Εντάξει,
1: δεν πιστεύω να φύγει, γιατί.
0: Έφυγε από το NBA, έφυγε.
1: Έχει φύγει από το
0: NBA. Ναι, εντάξει. Δεν υπάρχει κάτι όμως, κάποια πρόταση από ό,τι διαβάζω. Και ο Μπράντοβιτς είναι και. Τον έχει σε μεγάλη εκτίμηση. Δηλαδή,
1: πατέρας,
0: μετράνε αυτά. Στους Σέρβους ειδικά μετράνε πολύ αυτά. Αυτά.
1: Αλλά δεν πιστεύω να χάσει τη δεκαετία ασφάλιση των παιδιών και της οικογένειάς του. Άξι. Αν παίξει τρεις μήνες στο NBA σε μια ομάδα.
0: Γιατί λίγα θα πάρει εδώ μόνο. Άμα έρθει. Δεν έχει. Έχει.
1: Στην Αμερική, φίλε, ασφάλιση είναι λεφτά.
0: Έχει πάρει κάνω 36 εκατομμύρια ευρώ μέχρι τώρα. 12 δολάρια έχει πάρει.
1: Δεν έχει καμία οικονομική.
0: Αυτό λέω. Εντάξει. Πάντως χρόνου έτσι πως φαίνεται, τώρα εγώ δεν ασχολούμαι και πάρα πολύ με τον μπάσκετ, απλά το παρακολουθώ. Όπως φαίνεται και ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός θα είναι πάλι φέτος δύο ομάδες οι οποίες πάνε για να πάρουν την Ευρωλίγκα. Τουλάχιστον μέχρι τώρα με τις μεταγραφές που κάνουν. Αν και.
1: Δεν βλέπω ότι η Ρεάλ και η Μπαρτσελόνα είναι νεκρή, δεν κουνιέται καθόλου. Η Ρεάλ κάτι παρακάνει.
0: Πήρε τον παίκτη του προπονητή της Βαλένθια. Θα τον πάρει.
1: Και
0: θα τον πάρει μόνο, δεν έχουν θέμα τώρα. Εντάξει.
1: Και δεν πρέπει να τα μάνα, το σώσουν οι άνθρωποι, να σωθούν με τον Αταμάν.
0: Αταμάν Ιτούδη είπαν όχι. Έλεγανε για Αταμάν Ιτούδη, αλλά είπαν όχι. Μάλλον θα πάνε στον Μαρτίνες.
1: Θα ξέρεις, αποτύχει ο Μαρτίνες εκεί.
0: Εντάξει, κάτσε να δούμε και τους παίκτες που θα πάρει. Εντάξει, είναι πολλά.
1: Άλλο όνομα η Ρεάλ, άλλο όνομα.
0: Α, και ο Λεμπρόν Τζέιμς έμεινε ελεύθερος να ενημερώσει Ολυμπιακούς Παναθηναϊκούς. Έμεινε ελεύθερος από το NBA, όποιος ενδιαφέρεται.
1: Μόνο ο Δημητράκης θα κάνει αυτά.
0: Ναι, λέω, ένας πρέπει να δώσει τα αγοστάσια και ο άλλος πρέπει να δώσει τη φαρμακοβιομηχανία για τον Φέρι.
1: Και τι είναι.
0: Τι είναι, τίποτα δεν είναι. Πώς θα θέλει, ας πούμε, ο Λεμπρόν να έρθει για ένα χρόνο.
1: Με ένα ταλιράκι σπίτι στη Μύκονο και στην Κλειφάδα έρχεται.
0: 5 εκατομμύρια εδώ μόνο, ρε.
1: Τι να τα κάνει τώρα, αφού για πλάκα θα
0: έρθει. Εντάξει, για πλάκα θα έχει, αύριο σύμβολο. 5 εκατομμύρια τσάμπα, ρε. Και εσύ, ρε φίλε, εντάξει, είπαμε, Λεμπρόν φέρνει 5 εκατομμύρια, βρε Σκρούτζ.
1: 6 μήνες είναι, ρε φίλε.
0: 30 εκατομμύρια θα πάρει για 36 μήνες αυτό.
1: 6 μήνες είναι εδώ.
0: Μια εικοσά, μια εικοσά δεν θέλει.
1: Καλοκαίρι στιγμή δεν έχει μόνο στην κλειφάδα, τι άλλο θέλει.
0: Ναι, μια εικοσά δεν θα θέλει για να κάνει τα έξοδα.
1: Ρέμος Αργυρός, Μπουζούκια Μαντού.
2: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
5: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Η ώρα είναι μία.
7: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
1: Θέλει σκάουτινγκ και θέλει τρία αγόρια εργοστάσιο να φτιάχνουν καφέ.
2: Βρε, έχει σκάουτινγκ και σου λέω καλό. Άστο. Ουρές για καφέ είναι.
1: Γιατί το πρωί εκεί η βιομηχανική είναι full.
2: Ουρές είναι εκεί με το σκάουτ που έχει κάνει. Σου λέω άστο.
1: Έχω να πάω να πάρω ένα τελευταίο δημολόγιο από απέναντι.
2: Να πας.
1: Στην πλατεία σαν νόχτα, δεν είναι.
2: Ναι, ναι, πρωινά είναι εκεί ο Παναγιώτης. Μέχρι το μεσημεράκι, 2-3 ώρα είναι εκεί.
1: Ω, μπορώ να το προλάβω. Μπορώ να το προλάβω και την Παρασκευή, αν μου στείλει.
3: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιό.
3: Top στους 98, ράδιο, Rumeli News.

Αυτό είναι παραδοσιακά αφιερωμένο πάντα σε όσους περνάνε παρατεταμένη περίοδο γκαντεμιάς. Πολύ αγάπη και κατανόηση. Πάμε εδώ στο ρυθμό.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Η ώρα είναι 1:30.
0: Top στους 98. Radio Rumeli News.
4: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Radio Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Η ώρα είναι 2.
4: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
1: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
2: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο. Μετρό Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
2: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
7: Η ώρα είναι 2:30.
8: Γιάννη,
9: έλα!
8: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο? Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια?
9: Ναι, ναι!
8: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
9: Τα πάντα!
8: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
10: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
11: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
12: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
11: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
12: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
11: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
12: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
11: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
12: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
11: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
12: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
7: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
13: Για σ' μη μου έχεις χαρίσει ποτέ ένα χάδιο στόχο.

στα λάθη βγάζουν στο σωστό. Απ' τα τόσα πάθη πες με ποιο να σκεπαστώ. Δείξε μου το δρόμο που δεν βγάζει σε κρεμό να περπατώ. Το για πάντα πες μου πώς το συζητάς. Μες στο αίμα μου ζωή και θάνατο σκορπάς. Φεύγεις δίχως να σε νοιάζει.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50 922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.

0: ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Στην υγεία σου. Καβαποτόν το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
3: Top στους 98. Ράδιο Rumeli News.

λίγη και η θύμησή σου εδώ σαν καταιγίδα που σε λίγο θα ξεσπάσει. Με το σεντόνι που με πνίγει παλεύω μόνη εγώ κι αυτό σαν άγριο